0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Την έχω βρει τη συνταγή, ένα κοκτέιλ πρώτο. Γιατρεύει κάθε μου πληγή, νοκάουτ και στον τόπο. Μ' αυτό τη βγάζω καθαρή και πολέμος να γίνει.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

χαράζει. Ο πρώτος στεναγμός βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδι.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα Μπάμπη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Σήμερα πρέπει να είσαι λαλίστατος, πώς το λένε και στα ποντιακά, να είσαι λαλίστατος, γιατί προέρχεσαι και από... σε ρωτώ πώς το λένε στα ποντιακά, γιατί προέρχεσαι από ένα 1-3.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν με εντυπωσίασε, γιατί τον Πανετολικό επί 22 συναπτά μάτς δεν έχω χάσει ούτε μία φορά.
0: Είναι η παράδοση. Αλλά ο Πανετολικός ξεκίνησε πολύ καλά φέτος.
1: Ναι, με τις ομάδες που μπορεί.
0: Με τις ομάδες που μπορεί, μάλιστα.
1: Το λέω όχι με την αλαζονία, αλλά αλήθεια. Το Πανετολικό ΠΑΟΚ τον έχει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, 22 παιχνίδια και ζήτημα να έχει πάρει 2 ισοπαλίες ο Πανετολικός από εμάς. Εσείς με τον Ηρακλή, ένα ντέρμπι που είχε έτσι στοιχεία από τα παλιά παιχνίδια.
0: 22 τελικές έναντι 3. Αλλά 0-0.
1: Ναι, κόλλησε στο χι πάλι. Έχετε πρόβλημα στον κόλ εσείς, δεν γίνεται έτσι, δεν πας έτσι.
0: Φαινόταν φέτος ότι το πρόβλημά μας το μεγαλύτερο είναι στην άμυνα παρά στον κόλ, αλλά επανήλθε το πρόβλημα και στον κόλ. Τώρα αν έχουμε πρόβλημα,
1: αν αρχίσουμε
0: προβλήματα και στον κόλ και στην άμυνα, τέλος πάντων, πάλι καλά κρατήσαμε το 0 στην άμυνα. Τι να πω, το θέμα είναι να κάποια στιγμή να ισορροπήσουμε και να έχουμε και τα δύο. Να έχουμε και τον κόλ και την άμυνα.
1: Κοίταξε, ήταν κομβικό αυτό το παιχνίδι, γιατί τώρα έχει και τη διακοπή περίπου 20 μέρες για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Δηλαδή θα ήταν σημαντικό να πάρεις μια νίκη όπως αυτή που πήραμε εμείς και να έχεις μπροστά σου και ένα 20ήμερο να δουλέψεις πράγματα, ώστε να είσαι από καλύτερη θέση όταν θα επιστρέψουμε και πάλι. Ο ΠΑΟΚ δεύτερος είναι, πίσω από τον Παναθηναϊκό 3 περίπου βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος, και την επόμενη αγωνιστική, όποτε είναι αυτή, παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Την επόμενη, με το που θα ξαναξεκινήσει.
1: Μπράβο,
0: δηλαδή
1: θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το παιχνίδι.
0: Μεγάλο ντέρμπι.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: οπότε εγώ μπορώ να αναρριχηθώ και να φτάσω τον Παναθηναϊκό.
0: Να τσακώσεις.
1: Ναι, γιατί εγώ παίζω με την Καλαμάτα στην Τούμπα. Έχω εύκολο ματσάκι.
0: Έχεις
1: σχετικά
0: εύκολο πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Μπάμπη,
1: στο μπάσκετ, θέλω, εσύ είσαι ειδικός στο μπάσκετ. Τον είδες
0: έχεις,
1: στο δικέφαλο.
0: Έχεις μείνει στο μπάσκετ, αμάν με το δικέφαλο.
1: Τον είδες στο δικέφαλο στο μπάσκετ.
0: Είδα κάποιες φάσεις προς το τέλος. Είδα εκεί που προσπαθούσε κάποιος να κρατήσει την μπάλα και στο τέλος δεν μπορούσε κανένας να τη συγκρατήσει. Πήγαινε από... Όλοι πέφτανε στο γήπεδο,
1: ναι,
0: πέφτανε κορμιά. Εκεί στην τελευταία φάση που έκρινε και τον αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι όλοι ομονοούν ότι ο ΠΑΟΚ παρουσίασε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πλέον χαρακτηριστικό όλων των φιλικών και για τον ΠΑΟΚ, εφόσον το ξεκινήσαμε τον ΠΑΟΚ, και για τον Άρη, περιμένοντας βέβαια να πάμε στους επίσημους αγώνες για να δείξουμε πραγματικά, για να δείξουν πραγματικά οι ομάδες τι συμβαίνει. Ναι.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει ένα τεράστιο άλμα και περιμένουμε πράγματα που δεν τον ονειρευόμασταν πριν από μερικούς μήνες.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ βέβαια πέρα από όλα τα άλλα, γιατί καλώς ή κακώς πέφτουν εκατομμύρια, έρχονται πολλοί ξένοι παίχτες, εγώ θα το πω ότι γενικά στον αθλητισμό, αν μπορεί να υπάρχει αυτό, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ, θέλω να βλέπω, όχι για κανένα λόγο ρατσιστικό, θέλω να βλέπω Ελληνόπουλα. Θέλω να βλέπω, ναι, να δενόμαστε πιο πολύ με τις ομάδες και όπως και να το κάνουμε τώρα, διαφορετικό δέσιμο υπάρχει όταν είναι μισθοφόροι από όλες τις.
1: Κι άλλο, όταν είναι σαν τον ΠΑΟΚ που βγάζει, βλέπεις πόσους Έλληνες παίκτες στο ποδόσφαιρο, μιλώ έτσι. Οι οποίοι παίζουν και μάλιστα βασικοί στην ομάδα τους. Είμαστε από τις ομάδες.
0: Ήθελες να το πεις αυτό, αλλά.
1: Όχι, από τη στιγμή
0: δίκιο
1: που λες, έχω δίκιο. Ναι,
0: ναι, άμα για τις ακαδημίες, ναι.
1: Ναι, και αν δεις βασικοί παίκτες και τα λοιπά στον κορμό του ΠΑΟΚ, έχει από τους περισσότερους Έλληνες.
0: Το θέμα είναι ότι βλέπεις όμως ότι και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό, ότι οι καλοί Έλληνες παίκτες διασκορπίζονται στα μήκη και στα πλάτη του κόσμου.
1: Έτσι είναι. Αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση και η αγορά. Ποιον έβλεπα, έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού που έπαιξε και στο Γουέμπλεϊ, ο ψηλός. Έχω θέμα με τα ονόματα.
0: Στο
1: Γουέμπλεϊ, ο ψηλός, ο επιθετικός.
0: Ο Αντωνιάδης.
1: Ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη και λέει ότι τότε εμένα με ζητούσε ή η Μίλαν ή η Ρεάλ Μαδρίτης και δεν τον έδινε ο Παναθηναϊκός. Και λέει εκείνα τα χρόνια δεν είχαμε εμείς τη δυνατότητα να παίξουμε στο εξωτερικό. Βλέπω, λέει, τώρα τα νέα παιδιά και χαίρομαι. Και εγώ, λέει, τότε είχα δεν είμαι σίγουρος, ή από Ρεάλ ή από Μίλαν είπε, και δεν τον έδωσε ποτέ ο Παναθηναϊκός να πάει να παίξει. Και νομίζω και ο Σιδέρης ήταν με την ΑΕΚ που είχε κάτι αντίστοιχο ως ιστορία και σταμάτησε για κάποιο διάστημα για να πιέσει και δεν τον δώσε και ξαναγύρισε στην ΑΕΚ.
0: Ναι. Εκείνα τα χρόνια εντάξει δεν υπήρχαν και μάνατζερ να σε προωθούν τόσο στο εξωτερικό. Ήταν δύσκολα. Τώρα είπαμε, είναι παγκοσμιοποίηση στα πάντα. Άλλωστε τώρα με ένα μήνυμα, με ένα SMS, με ένα αυτό γίνονται, κλείνουν συμφωνίες. Τότε έπρεπε να υπάρξουν αλληλογραφία, τέλεξ, δεν ξέρω και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, 21 Σεπτέμβρη, Μπάμπη, να πούμε πριν από οτιδήποτε άλλο στους φίλους μας ότι σήμερα βγάζουμε την εκπομπή από άλλο στούντιο. Εδώ βέβαια είμαστε στην Αγγελάκη, δεν έχουμε πάει στα Σούρμενα, δεν έχουμε πάει στο Ρετζίκι ή στην Εξοχή ή στον Μπαξέτσιφλικ. Εδώ είμαστε στην γνωστή μας έδρα του 102 του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ, στην Αγγελάκη νούμερο 14. Ωστόσο είμαστε από άλλο στούντιο, οπότε να έχουμε και στο μυαλό, να έχουν και οι φίλοι μας, ότι μπορεί να ακουστεί και κάτι που ίσως δεν θα θέλαμε, γιατί έχουμε κάποιες έτσι τεχνικές δυσκολίες, τις οποίες ελπίζουμε θα ξεπεράσουμε.
1: Καμία τεχνική δυσκολία, εγώ μας ακούω τέλειους ότι βγαίνουμε στον αέρα, είμαστε ομορφάντρες και δεν χρειάζεται να απασχολούμε το φιλοθεάμον κοινό με τα δικά μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον φίλο μας τον Απόστολο τον Υπερήφανο. Σήμερα είναι πρωινός. Καλημέρα, Απόστολε.
0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Πέτρο. Καλό ξεκίνημα εβδομάδας. Ο καιρός, λέει, κύριε Λοχαγή, αναφερόμενος σε σένα, ευνόησε για κάποια τελευταία μπάνια στη θάλασσα. Mm-hmm. Καλή εβδομάδα με υγεία και ειρήνη. Εγώ θα πω, φίλε Πέτρο, ότι ό,τι πρόλαβε, όποιος πρόλαβε τον κύριο Νίδε.
0: Μέχρι σήμερα.
1: Από σήμερα ξεκινά η μεταβολή του καιρού και από αύριο θα είναι ο καιρός έτσι όπως θα έπρεπε να είναι αυτή την εποχή, δηλαδή με ισχυρούς βοριάδες, με βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και κατά 7 βαθμούς Κελσίου, έτσι,
0: λοιπόν,
1: να το ξέρετε.
0: Είπαμε ότι ο μεγάλος μας ποιητής είπε πιάσε το πρέπει από το πι και γδάρε το μέχρι το γιώτα, ίσα με το γιώτα, αλλά εγώ θα το πάω κάπως αλλιώς. Θα πω ότι το Σαββατοκύριακο καταρχάς ήταν καλός ο καιρός,
1: ήταν
0: ειδικά,
1: και ζέστη,
0: ειδικά το Σάββατο.
1: Και η Κυριακή και χθες το μεσημέρι είχε, ήμασταν ανοιχτά τα παράθυρα και λέγαμε να το ανοίξουμε το air condition, να μην
0: χθες
1: το ανοίξουμε.
0: Είχε μια συννεφιά εκεί που καθόμασταν εμείς έξω να φάμε το μεσημέρι, είχε μια συννεφιά.
1: Εκεί που κάθεσαι, εσύ από πάνω πάντοτε έχει μια συννεφιά.
0: Όχι, όχι.
1: Σε εμάς είχε ηλιοφάνεια.
0: Εγώ είμαι άνθρωπος που ο ήλιος με ακολουθεί.
1: Ναι, λοιπόν, δεν φημίζεσαι, φίλε, και αυτά στα.
0: Πώς,
1: όπου πας καταιγίδες βλέπουμε και.
0: Είπα εγώ ποτέ τίποτα για σένα ότι σε ακολουθούν καταιγίδες?
1: Όχι, αυτό δεν συμβαίνει.
0: Α, δεν συμβαίνει.
1: Όχι. Επειδή είσαι ακριβής και αυτό δεν το έχεις πει. Η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ ζέστη, φίλε,
0: λοιπόν,
1: και χθες το μεσημέρι.
0: Η αλήθεια είναι ότι χθες προς το βράδυ ξαναζέστανε ο καιρός και το καταλάβαμε.
1: Να μην παραδεχτεί ότι ήταν μεσημέρι. Ρε φίλε, αφού σκάγαμε, σου λέω. Με ανοιχτά τα παράθυρα και λέγαμε να το βάλουμε το air condition και τελευταία στιγμή.
0: Σκάγατε εσείς. Εμείς σκάγαμε πιο πολύ το Σάββατο το μεσημέρι. Τι να κάνουμε. Έτσι έτυχε.
1: Ναι. Απλώς μην θεωρείς ότι επειδή εκεί που είσαι εσύ έχει συννεφιά, έχει συννεφιά σε όλο τον κόσμο.
0: Ούτε να θεωρείς εσύ.
1: Δεν είσαι ο αφαλός του κόσμου, δεν είσαι το
0: επίπεδο. Ούτε να θεωρείς εσύ επειδή εκεί που ήσουν εσύ είχε ήλιο, ότι είχε σε όλο τον κόσμο.
1: Μα σε όλη τη Θεσσαλονίκη είχε ήλιο. Δεν ξέρω πού βρήκες εσύ την συννεφιά.
0: Στην Καλαμαριά. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Κοίταξε δίπλα στη θάλασσα. Την ώρα που τρώει κάποιος τον αστακό ή τον ξυφία, η αλήθεια είναι
0: ότι
1: μπορεί το αεράκι να φέρνει και κανένα σύννεφο δίπλα από τη θάλασσα. Στην υπόλοιπη Θεσσαλονίκη και κυρίως στις δυτικές, στις εργατικές συνοικίες, όταν έχει ήλιο, ρε παιδί, πώς θα το κάνω.
0: Για πείτε μας εσείς εκεί που ήσασταν το Σαββατοκύριακο, πώς ήταν τελικά, γιατί εμείς θα δυσκολευτούμε λίγο να καταλήξουμε σε ένα μέσο όρο.
1: Να ομονοήσουμε, φυσικά.
0: Λοιπόν, εκείνο το οποίο ξέρω εγώ σήμερα είναι ότι θα έχουμε σήμερα πάρα πολύ καλό καιρό. Μέχρι τουλάχιστον ένα σημείο. Και από εκεί και πέρα, ίσως το βράδυ, θα τα δούμε βέβαια και αναλυτικά. Πάντως μέχρι αύριο θα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και από ό,τι βλέπω τώρα θα έχουν αλλάξει αρχικά. Δηλαδή είχα μία πρόβλεψη για αύριο μέχρι 26 το μάξιμο. Τώρα μου δίνει μέχρι 24 για αύριο,
1: για
0: ενώ σήμερα έχουμε 31.
1: Για
0: ναι.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, για Θεσσαλονίκη, ναι, ναι. Και ότι η εβδομάδα θα κυλήσει με μια σχετική αστάθεια. Έχω δει βέβαια.
1: Τι σχετική, εδώ λένε οι μετεωρολόγοι για πτώση θερμοκρασίας,
0: ναι,
1: 7 βαθμούς.
0: Σχετική βλέπω εδώ.
1: Βροχές, καταιγίδες και τα λοιπά από αύριο.
0: Έχω δει για την οργάνωση, λέει πάλι, ενός βαρομετρικού εκεί προς Ιταλία.
1: Α, το πολύ
0: δυνατό. Το οποίο
1: δυνατό.
0: Ετοιμάζεται, ναι, ετοιμάζεται έτσι να έρθει και να μας αναστατώσει τον καιρό. Λοιπόν,
1: με
0: τέλος
1: την ευχή
0: πάνω.
1: Βέβαια λένε οι μετεωρολόγοι να αποδειχθεί όπως και το προηγούμενο που αναμέναμε, αλλά πέρασε από θαλάσσιες κυρίως περιοχές και δεν προκάλεσε προβλήματα. Θυμάσαι αυτό που πέρασε νοτίως της Κρήτης.
0: Την περασμένη εβδομάδα.
1: Μήπως και με την πάροδο των ημερών ατονίσει η δυναμική την οποία φαίνεται να διαμορφώνει τουλάχιστον αυτή την ώρα. Μέχρι να φτάσει σε εμάς δηλαδή, ότι δεν θα είναι τόσο σκληρά τα φαινόμενα.
0: Ελπίζω να μην σας διαταράξει την καθημερινότητά σας. Ίσως να σας φροντίσει, ο καιρός, ο πιο φθινοπορεινός, έτσι ώστε να κοιμηθείτε καλύτερα. Διότι, όπως μας λέει άλλη μια έρευνα σήμερα, όποιος δεν κοιμάται καλά, την έχει πατήσει. Ο καλός ύπνος, λέει, Μπάμπη, μας προστατεύει για πάνω από 80 ασθένειες.
1: Και όχι μόνο ο καλός ο ύπνος, αλλά και ο ύπνος με διάρκεια πάνω από 5 ώρες. Εγώ και ο Νίκος δεν είμαστε σε αυτή την κατηγορία, δυστυχώς.
0: Όταν ο ύπνος διαρκεί λιγότερο από 5 ώρες κάθε βράδυ, αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης ορισμένων νόσων. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, απαιτούνται 6 ως 8 ώρες ύπνου καθημερινά για να θωρακιστεί η υγεία των μεσήλικων, έτσι,
1: ναι,
0: μας δείχνουμε εδώ πέρα, και των ηλικιωμένων.
1: Άρα εμείς είμαστε στο κόκκινο, φίλε Νίκο, οπότε όσο είμαστε εδώ μαζί και τα λέμε, ας είμαστε αγαπημένοι. Χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη.
0: Πού τον θυμήθηκες τώρα?
1: Χέρι-χέρι σκέφτηκα, και μετά το μόνο που σου έρχεται είναι ο Καρατζαφέρης.
0: Εκείνος τα έχει βάλει τώρα με το Σαμαρά.
1: Καλά κάνει.
0: Καλά κάνει.
1: Φυσικά. Δίκαιος άνθρωπος ο Καρατζαφέρης απέναντι στο Σαμαρά.
0: Πρόσεξε, μπορεί να σε ακούν όμως φίλοι του Αντώνη του Σαμαρά.
1: Μα ακούνε, ρε παιδάκι μου, αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, εγώ πρέπει να έχω μια άποψη που να χαϊδεύει ολονών τα αυτιά?
0: Όχι, δηλαδή.
1: Μα ακούνε οι Σαμαρικοί.
0: Άδικοι όσοι υποστηρίζουν το Σαμαρά.
1: Όχι, είναι δίκαια η κριτική, είπα, του Καρατζαφέρη στον Αντώνη Σαμαρά, κατά την άποψή μου. Αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Αντρέας Κοράνης σήμερα, όπως είπαμε, εξαρτιόμαστε σήμερα από τα χέρια του και το στόμα του.
1: Και τις άλλες φορές εξαρτιόμασταν, τώρα λίγο παραπάνω,
0: Λείπει το κόκκινο το φωτάκι της προειδοποίησης, έτσι.
1: Απλώς αυτό που συμβαίνει, φίλες και φίλοι, είναι ότι γίνονται αναβαθμίσεις εδώ, στον 102.
0: Ωραία, μάνα μου.
1: Τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο ή δυνατά στο μέλλον, φτιάχνονται πολύ σπουδαία πράγματα εδώ και πρέπει να περάσουμε αυτό το μεταβατικό στάδιο, το οποίο τι δεν μας δίνει μόνο, γιατί κατά τα άλλα είμαστε το ίδιο. Δεν έχει ερκοντήσιο εδώ, αλλά εμείς έτσι και αλλιώς δεν το ανάβαμε. Εμείς είμαστε οι μόνοι προετοιμασμένοι.
0: Είδες και τα σχόλιά μας.
1: Οι άλλοι θα κλάψουν. Λοιπόν, δεν έχει το κόκκινο φωτάκι. Το κόκκινο φωτάκι μας δείχνει πότε είμαστε στον αέρα και πότε δεν είμαστε. Οπότε όταν βλέπουμε ότι δεν είμαστε στον αέρα, λέμε και καμία δικιά μας πλακίτσα με τον Νίκο και καμία εξυπνάδα. Τώρα αυτό το πράγμα δεν θα συμβεί, γιατί είμαστε στον αέρα, δεν ξέρουμε αν είμαστε.
0: Τουλάχιστον μοιραζόμαστε καμιά οδηγία, κάτι εδώ με τον φίλο μας τον Ηχολήπτη. Τώρα πρέπει με σημάδια, με σήματα Μόρς. Κύριε Αντρέα, λοιπόν, να πάμε σε ένα τραγουδάκι και να περάσουμε λίγο σιγά σιγά και στην επικαιρότητα, γιατί έχουμε διάφορα να σχολιάσουμε.
1: Έχει θεματάκια. Εγώ το μόνο που θα πω πριν πάμε σε όλα τα υπόλοιπα, ότι κατεβαίνοντας είδα τις τιμές στο βενζινάδικο, ένα από τα τρία που δίνει εκεί στην περιοχή του Ρετζικίου, την τάση.
0: Βλέπεις τι κάνεις τώρα. Ανοίγεις το
1: όχι,
0: τεράστιο
1: όχι,
0: θέμα.
1: Το λέω αυτό, να πάμε στο κομμάτι που έχει συμπλέξει και να γυρίσουμε. 2,1,75 η βενζίνη, 2,1,60 κάτι το ντίζελ.
0: Στα περισσότερα βενζινάδικα στο μεταξύ έχει πλέον καπελώσει, είμαστε όπως στο εξωτερικό, έχει καπελώσει η τιμή του ντίζελ, την τιμή της απλής αμόλυβδης.
1: Εκεί στην γειτονιά μου ακόμα η αμόλυβδη είναι λίγο πιο πάνω.
0: Και στο κλασικό βενζινάδικο που βλέπω εγώ στη Βασιλίση Σόλγας έκανε το μεγάλο πείδημα.
1: Το μεγάλο πείδημα γίνεται σιγά σιγά.
0: Το ντίζελ.
1: Στο ντίζελ, αυτό εννοούσα. Το θέμα είναι ότι βλέπω, και σε αυτό μου προκαλεί εντύπωση, Νίκο, ότι στο εξωτερικό, και το σχολιάζαμε πριν από λίγο, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία κτλ., είναι πιο πάνω η βενζίνη και είναι, ας πούμε, στο 2-3 κάτι. Και λέω, ρε παιδί μου, εμείς εδώ το έχουμε στο 2-1 κάτι, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς φόρους καυσίμων. Μα αυτό τι γίνεται?
0: Εγώ
1: εκεί
0: έβλεπα
1: Γαλλίες και
0: Γερμανίες.
1: Πώς είναι 2-3 κάτι, ας πούμε?
0: Έβλεπα τη μέσα από Γερμανία που ήταν κοντά στο 3.
1: Πώς
0: μιλάμε
1: αυτό,
0: για 2,7 και 2,8.
1: Και δεν έχουν τους φόρους στα καύσιμα που έχουμε εμείς.
0: Όχι, όχι.
1: Προφανώς
0: η αλυσίδα μεταφοράς καυσίμων στις χώρες αυτές είναι πιο δύσκολη, πιο χρονοβόρα, απαιτεί πιθανώς και μεγαλύτερα έξοδα.
1: Το μόνο ελπιδοφόρο ότι όταν το πρόβλημα είναι συνολικό και αφορά όλη την Ευρώπη, μπορεί να υπάρξει κάποια κεντρική πολιτική αντιμετώπιση του ζητήματος.
0: Ελπίζουμε. Δεν το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε.
1: Όχι ακόμα.
0: Και οι διαρροές από το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει προς το παρόν τέτοια τάση.
1: Και άμα είναι από το Υπουργείο Οικονομικών που είναι εκεί ο Πιερακάκης και ξέρει.
0: Και νομίζω διαφάνηκε έτσι και από τις χθεσινές, τη χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Αλλά πάμε σε ένα τραγούδι. Πάμε σε ένα τραγούδι να σας δώσουμε και τη δυνατότητα να μας στείλετε πιο άνετα τα μηνύματά σας. Έχουμε ξεχάσει το. Α, από εκεί είναι. 6930-078-228. Κάποιοι μετέφεραν και τα χαρτιά εδώ πέρα που έχουμε στους στίχους γύρω-γύρω. Έχουμε μεταφέρει κυριολεκτικά όλο το στούντιο σε ένα άλλο στούντιο. Έτσι, για να ξέρετε τι γίνεται. Πάμε, κύριε Αντρέα, στους Καντεμποστάνι, έτσι, να ακούσουμε ένα ωραίο μποστάνι τραγουδιών.
1: Έτσι λέγονται, Καντεμποστάνι.
0: Ναι, ναι, από το όνομα του Ελβετού. Με διάφορες καταγωγές,
1: ναι.
0: Δημιουργού τους.
1: Ο Καντεμποστάνη.
0: Ναι.
1: Ο Θανασάκης ο Καντεμποστάνη. Δεν ήξερα.
0: τον είχαν φιλοξενήσει και στο μουσικό κουτί.
1: Και να τον ακούσουμε.
0: Ναι, βέβαια. Εδώ πέρα ακούμε ένα από τα πολύ δυνατά τους κομμάτια, αλλά δεν είχαμε δυστυχώς την αυθεντική εκτέλεση. Έχει πολλές διασκευές. Αλλά ας το ακούσουμε εδώ.

0: Λοιπόν, κύριε Αντρέα, είμαστε αέρα, έτσι φαντάζομαι. Είμαστε αέρα, παρότι δεν είδα χέρι. Βλέπεις, παρότι δεν είδα χέρι. Έτσι, για να τα λέμε, για να τα λέμε
1: τώρα
0: τα πράγματα.
1: Τώρα θα σε πάει καροτσάκι,
0: έτσι δεν είναι. Πες μου, έχω άδικο.
1: Είσαι λίγο υπερβολικός.
0: Είμαι λίγο υπερβολικός.
1: Δηλαδή λοιπόν, όλοι καταλάβαμε ότι είμαστε στον
0: πώς αέρα. Να συνεχίσουμε τώρα, γιατί... Από πού να πιάσουμε, να πιάσουμε από τα τοπικά, να πιάσουμε από το Τζόκερ, να πιάσουμε από τη διεθνή επικαιρότητα, από Μέρτς και Τραμπ.
1: Εγώ νομίζω να ξεκινήσουμε από την Ιγουμενίτσα, γιατί είναι μια εξέλιξη των τελευταίων ωρών. Εκεί, φίλες και φίλοι, βρέθηκε νεκρή μια 25χρονη κοπέλα χτυπημένη με χμηρό αντικείμενο σε ένα ποδηλατόδρομο στο λαιμό. Και την αστυνομία την κάλεσε ο 27χρονος σύντροφός της, ο οποίος στην αρχή είπε: «Μας επιτέθηκαν και μας χτύπησαν και να εκεί θα βρείτε την κοπέλα και εγώ είμαι λίγο πιο εκεί». Τον βρήκαν και αυτό και είπε και εγώ είμαι χτυπημένος.
0: Φαντάζομαι σε ερημική περιοχή.
1: Είναι στην Ιγουμενίτσα, έχει ένα ποδηλατόδρομο, τώρα δεν ξέρω και την Ιγουμενίτσα να σου πω την αλήθεια.
0: Προφανώς δεν θα ήταν σε πολύ σύγχρονη.
1: Το θέμα είναι ότι είχαμε ανατροπή σε αυτή την ιστορία, γιατί πριν από λίγα λεπτά ομολόγησε ο 27χρονος ότι αυτός ήταν ο οποίος χτύπησε με χμηρό αντικείμενο και σκότωσε την 25χρονη. Τσακωθήκαμε, λέει, και θόλωσα.
0: Να δοκιμάσουμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Νομίζω ότι σαν να το έχει ολοκληρώσει η Λία, αλλά πάμε.
0: Έχουμε
1: να
0: τη Λία τη Χριστάρα στον αέρα σε σχέση με αυτή την υπόθεση, της οποίας τώρα της τίθενται κάποιες ερωτήσεις από το κοντρόλ στην Αθήνα.
1: Όχι, τώρα πάει στον 17χρονο, ναι. Πήγε που υπέστη η ανακοπή. Μάλιστα. Είχαμε και αυτό το θλιβερό.
0: Έχουμε πάρα πολλά. Το οποίο βέβαια νομίζω ήδη από την Παρασκευή είχε καταλήξει η υπόθεση. Για συνέχιση, επειδή εσύ έχεις το ρεπορτάζ με την Ιγουμενίτσα, τι λέγαμε.
1: Ήταν αυτό, ότι δηλαδή στείνεται ένα σκηνικό όπου η αστυνομία κινητοποιείται, γιατί ένας 27χρονος λέει: «Εδώ μας επιτέθηκαν κάποιοι και μας έχουν χτυπήσει, την κοπέλα μου την έχω χάσει, ήταν κάπου εκεί σε ένα κιόσκι». Πάει η αστυνομία, βρίσκει την κοπέλα νεκρή χτυπημένη με αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό και ψάχνοντας εντοπίζει και τον 27χρονο λίγα μέτρα πιο πέρα μέσα σε κάτι φυλλωσιές. Και λέει ξανά το story ότι να δεχθήκαμε επίθεση από αγνώστους και εγώ είμαι χτυπημένος, που είσαι χτυπημένος, να εδώ. Ναι, αλλά δεν βλέπουμε εδώ, να και λίγο εδώ είμαι χτυπημένος και λίγο πιο εκεί. Άρχισε να πέφτει στις αντιφάσεις και ξέρετε τώρα, φίλες και φίλοι, δεν είναι εύκολο να στήσεις μια ιστορία όταν δεν είσαι και κανένας επαγγελματίας σε αυτά τα ζητήματα. Και έσπασε στην πορεία και είπε ότι παιδιά, εντάξει, εγώ το έκανα, λέει, γιατί τσακωθήκαμε, θόλωσα και την χτύπησα.
0: Πόσο άσχημο. Δύο παιδιά στο ξεκίνημα ουσιαστικά έτσι της, ας πούμε, ενήλικης ζωής τους, 27χρονος και 22χρονη κοπέλα,
1: 25χρονη.
0: Δυστυχώς αυτός θα φάει τα χρόνια του στη φυλακή.
1: Και κάποια μάνα και κάποιος πατέρας κλαίνε τώρα το παιδί τους, στα καλά του καθωμένου, ρε παιδιά. Ναι. Έχουμε χαζέψει, αλλά δεν είναι δοκιμοσόρος. Θα έλεγα ότι έχουμε αγριέψει, ρε παιδί μου.
0: Μπαμπή,
1: έχουμε αγριέψει.
0: Εδώ, αφού έκανες την εισαγωγή αυτή, θα πάμε σε μια υπόθεση με την οποία ήθελα να ξεκινήσω, αλλά δεν ήθελα να κακοκαρδίσω τον κόσμο με το καλημέρα. Ήθελα να είναι ένα καινούριο ξεκίνημα, μια καινούργια εβδομάδα. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Αλλά πραγματικά από χθες αυτό έχω στο μυαλό μου. Δεν χωράει τίποτε άλλο, ούτε καύσιμα, ούτε παιδεία, ούτε διεθνείς επιπλοκές, ούτε ο ύπνος μας αν είναι καλός ή κακός, δεν ξέρω αν μετράει αυτό. Μετράει η κατάσταση η οποία ζούμε και την οποία έχουμε καλλιεργήσει ως κοινωνία. Όταν δύο υπερήλικες 76 και 82 χρονών χτυπιούνται στην παραλία, την παραλία όχι την του Ιουλίου, έτσι. Όχι την Ιουλίου ή του Αυγούστου που θα γίνεται και ένας χαμός, στις 20 Σεπτεμβρίου, ρε παιδιά, που προς το κάτω-κάτω και οι παραλίες θα είναι μισοάδειες και θα έχει ξαπλώστρες για όλο τον κόσμο, πανά θεμάμαι. Όταν λοιπόν δύο τέτοιοι άνθρωποι σκοτώνονται για μία ξαπλώστρα, χτυπιούνται, πλακώνονται στο ξύλο και φυσικά 82χρονος δεν αντέχει και τη συγκίνηση και την ένταση και μένει στον τόπο, τότε τι να πούμε και πώς θέλουμε μετά από τα παιδιά μας, διότι τα παιδιά μας έχουν πάρει...
1: Ναι, βρε Νίκο μου, αλλά κοίταξε, έχει και μια ερμηνεία αυτή η ιστορία. Η ηλικία ακόμη μπορεί να αποτελέσει και μια ερμηνεία για το τι έγινε. Όταν είσαι 82χρονος και άλλος είναι 76χρονος, μπορεί πράγματι να φας κάλωμα και να μαλώσει σε μια άδεια ουσιαστικά παραλία, και γιατί την δική μου εδώ την καρέκλα δεν θα την πάρεις, πήγαινε πάρε άλλη. Θέλω να πω ότι όταν ο άνθρωπος μεγαλώνει και ξεφεύγει από ένα σημείο και μετά, αρχίζει και γίνεται λίγο πιο δύσκολος, γίνεται λίγο πιο απόλυτος, γίνεται πιο δύσκολος, ρε παιδί μου, Και εδώ μπορείς εύκολα να πεις, καλά, είναι δυνατόν τώρα καταρχήν να μαλώσανε δύο άνθρωποι αυτής της ηλικίας για την ξαπλώστρα, για την καρεκλίσα, την πλαστική, ενώ είναι ουσιαστικά άδεια η υπόλοιπη παραλία? Ναι, μπορεί να συμβεί, Νίκο, και μπορεί κάποια στιγμή να γίνει και το κακό όπως έγινε. Έλα,
0: αυτά είναι αστειότητες και εδώ πέρα βέβαια εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει ηλικιακό εμπόδιο.
1: Πού στραβώνεις τώρα, στράβωσε, δεν γίνεις.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ηλικιακό εμπόδιο. Εδώ πέρα βλέπουμε και σαραντάριδες και πενηντάριδες να βγάζουν και μαχαίρι.
1: Σε άλλο επίπεδο το ένα,
0: ναι,
1: και σε άλλο επίπεδο.
0: Να βγάζουν και μαχαίρι για μια θέση πάρκινγκ. Τέλος πάντων, είμαστε αυτοί που είμαστε. Και από την άλλη βλέπεις τους 14άριδες, γιατί υπάρχει και αυτό εδώ. 14άριδες, δύο παιδιά, δεν ξέρω για κορίτσια, δεν ξέρω γιατί, να χτυπιούνται και να κλωτσιούνται, και ο ένας ο 14χρονος να κινδυνεύει να χάσει τον νεφρό του.
1: Ναι, αυτό θέλει κουβέντα. Το άλλο σου είπα, είναι μεμονωμένο περιστατικό με τους ηλικιωμένους.
0: Μα δεν ξέρω αν είναι μεμονωμένο πια.
1: Το θέμα είναι ότι έχουμε αγριέψει σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να γίνει το κακό και να αλλάξει η ζωή δική σου ή του διπλανού για το τίποτα.
0: Άρα έρχεσαι στα λόγια μου ότι
1: όχι,
0: δεν είναι
1: ισχύ.
0: Δηλαδή, σε όλες τις ηλικίες είμαστε.
1: Από εκεί ξεκινήσαμε έτσι κι αλλιώς την κουβέντα. Εγώ το λέω, Νίκο, κάποτε ήμουνα κι εγώ πιο άψης, δηλαδή στο φανάρι. Δηλαδή θα έλεγα από το παράθυρο, ρε, εσύ τι έγινε, γιατί χώθηκες χωρίς να βγάλεις. Τώρα πλέον δεν είναι.
0: Τώρα έχεις παιδιά είναι... να μεγαλώσεις.
1: Όχι,
0: να
1: δεν είναι, φίλε, μόνο τα παιδιά. Είναι ότι έχει αγρέψει ο κόσμος. Δηλαδή μπορεί για ένα κορνάρισμα, για ένα βλέμμα, για μια χειρονομία να μην φτάσει σπίτι σου τώρα. Τι συζητάμε, ρε φίλε, τι συζητάμε. Καλημέρα στη φίλη μας την Λιάνα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε καιρό να την ακούσουμε. Καλημέρα, λέει, στο πρωινό παρεάκι. Καλή εβδομάδα, ωραία ζέστη είχε το σουκού. Μετάνιωσα που δεν έβαλα τυράντα. Και νομίζω ότι θα μετανιώσεις περισσότερο μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, Λιάνα, που από αύριο θα αλλάξει ραγδαία ο καιρός. Νάτος και ο Αργύρης, ο Δούμπλατζης. Γιατί, λέει, ο Νίκος ήταν δύσκολος και νεότερος, λέει. Καλημέρες.
0: Μάλιστα. Μπα, εσύ κάτι θα ξέρεις, εσύ κάτι θα ξέρεις, Αργύρη, γιατί με ξέρεις από αρκετά νέο. Αργύρης Δούμπλατζης, λοιπόν.
1: Ήταν δύσκολος και νεότερος ο Νίκος, ναι, λέει. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Αργύρη. Και ανταποδίδω. Καλημέρα, λοιπόν, Αργύρη. Ίσως θέλει να σου πω κάτι, ίσως θέλει ότι δεν κοιμόμαστε καλά.
1: Γι' αυτό δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο.
0: Άλλωστε είπαμε, α, μήπως δεν μου λες, επειδή λέει εδώ πέρα για τις ώρες ύπνου, για να θωρακιστεί η υγεία και η ψυχική υγεία, φαντάζομαι, και των ηλικιωμένων, ναι, πιθανώς ο 76χρονος και ο 80χρονος να μην είχαν κοιμηθεί καλά το περασμένο βράδυ. Να, ναι, ήταν λίγο τα νεύρα.
1: Τώρα μην με αρχίσεις να το στρέφεις προς τα εκεί, γιατί θα πω και θα ακουστεί ηλικιακός ρατσισμός. Ότι η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από μια ηλικία και μετά ξυπνάνε αδικαιολογήτως κατά τις 6 ώρα το πρωί, ενώ μπορούν να κοιμηθούν μέχρι τις 11
0: ώρα το πρωί. Ξυπνάνε για να ακούσουν την πόλη που ξύπνησε.
1: Α, καλά. Αυτοί που μας ακούνε έχουν λόγο. Κάποια στιγμή θα πάνε στη δουλειά, κάπου θα πάνε. Δεν νομίζω να ξυπνάει κάποιος για να μας ακούσει. Το θέμα είναι ότι το Σαββατοκύριακο, Νίκο, δόξα τω Θεώ, εγώ την Κυριακή θα σου πω ότι ξύπνησα 11 και 4.
0: Εσύ είσαι μπούλης.
1: Είναι εγώ όταν μπορώ.
0: Είσαι παιδάκι.
1: Από τη στιγμή που τις καθημερινές κοιμόμαστε 4, 4,5, 5 ώρες το πολύ, επιχειρώ και αναπληρώνω το Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, η μελέτη που λέγαμε για τον ύπνο βασίστηκε στην ανάλυση στοιχείων περίπου 100.000 συμμετεχόντων, 95.500. Και οι άνθρωποι αυτοί είχαν, πρόσεξε, μέση ηλικία 59 ετών, η μέση ηλικία. Και, λέει, φορούσαν επί μία εβδομάδα επιταχυονσόμετρο καρπού. Η συσκευή αυτή κατέγραφε τη δραστηριότητά τους στη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Έτσι, οι ερευνητές μπόρεσαν να συλλέξουν πληροφορίες για τη διάρκεια του ύπνου τους, αν ο ύπνος ήταν βαθύς ή ήσυχος, αν ξυπνούσαν συχνά στη νύχτα.
1: Θέλω να γίνω η επιστήμη να ασχοληθεί με μένα, να ξαπλώνω όσοι περισσότερη ώρα θέλουν και να με μετράνε. Αν κοιμήθηκα καλά, αν είδα όνειρα, αν ροχάλισα, αν γύρισα πλευρό, εάν το ανακάτεψα το μαξιλάρι, φτάνει, παιδιά, να μπορώ να κοιμάμαι περισσότερο.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, ο καλός ύπνος, ο αυξημένος ύπνος σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο αναπτύξεως 83 παθήσεων, μεταξύ των οποίων καρδιακή ανεπάρκεια, υπόταση, κολπική μαρμαριγή, ισχεμική καρδιοπάθεια.
1: Εγώ χτυπάω ξύλα, γιατί σε όλα είμαστε επίφοβοι.
0: Πάρκινσον, πολλαπλή σκλήρινση, άνοιες και Αλτσχάιμερ. Έτσι.
1: Όλα
0: τα έχει ο Μπαξές.
1: Όλα αυτά μας τυπούν την πόρτα, Νίκο. Μας τυπούν την πόρτα όλα. Και εμείς λέμε, ναι, ποιος είναι? Άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ.
0: Όπα, σου έχω κι άλλα, Μπάμπη, σου έχω κι άλλα. Επίσης, ο αυξημένος βαθύς ύπνος σχετιζόταν με χαμηλότερο κίνδυνο 7 ασθενειών, όπως ο σαχαρώδης διαβήτης, η μίσονα καταθλιπτική διαταραχή,
1: ωραία,
0: η αποφρακτική άπνοια.
1: Ωραία θα πάει αυτή η εβδομάδα, Νίκο. Ωραία ξεκινάμε. Εγώ θα πω το πιο απλό.
0: Ο Χάρος τυπάει την πόρτα, Μπάμπη, έτσι θα το πω, έτσι απλά.
1: Μην ανοίξεις. Λοιπόν, εγώ θα σου πω το πιο απλό. Και όλες αυτές οι ασθένειες να μην υπήρχαν από την εξάντληση του οργανισμού, προφανώς αυτό σημαίνει ότι, ρε παιδάκι μου, ο ύπνος ξεκουράζει και δυναμώνει τον οργανισμό. Πόσο διαφορετικός είσαι στη συμπεριφορά σου όταν έχεις ξεκουραστεί με έναν καλό ύπνο και πόσο διαφορετικός, αψής και απότομος και χωρίς πολύ διάθεση είσαι αν δεν έχεις χορτάσει τον ύπνο.
0: Άστε, γι' αυτό σήμερα με το που μπήκα σου έδωσα μια μπουνιά.
1: Σε είδα.
0: Έτοιμος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Μπάμπη μου,
1: αγαπητά μου,
0: επειδή
1: παιδιά,
0: ξέρω ότι σήμερα θα κινηθείς σε περιφερειακές περιοχές για τις ανάγκες της περιμέτρου, πάτε σε παρακαλώ έτσι για χατήρι μου και κάντε μία σύνδεση. Δεν ξέρω ποιος καλός συνάδελφος θα είναι στο Λασίθι σήμερα.
1: Για τη φωτιά λες?
0: Για τη φωτιά, η οποία έχει πάει, εντωμεταξύ οι περισσότερες περιοχές εκεί πέρα είναι πολύ χαμηλή βλάστηση.
1: Ναι,
0: είναι ξερότοπος.
1: Αλλά δεν είναι δάσος.
0: Μία άγρια ομορφιά. Εκεί προς τον Ξερόκαμπο που έχει πάει η φωτιά και έχει σημάνει 112 στο Λασίθι, στα πολύ ανατολικά, τέρμα δηλαδή ανατολικά της Ιδίας και της Ιεράπετρας, έχει κάτι παραλίες, Πάμπη. Νομίζω στα έχω ξαναπεί κατηδίαν. Αν πάτε και προς Κρήτη, να πας οπωσδήποτε σε εκείνες τις μεριές. Αλλά δυστυχώς έχουμε, ίσως και με τη βοήθεια του ανέμου.
1: Η αλήθεια, ξέρεις ποια είναι, Νίκο, ότι εγώ μπήκα στο χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καμία περιοχή, ούτε και στην Κρήτη. Όλες είναι στο μπλε. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε, εκτός από 2-3 περιοχές στα βόρεια που είναι στο πράσινο.
0: Δηλαδή και πράσινο.
1: Και πράσινο. Δεν έχουμε ούτε κίτρινο που είναι ο μέσος κίνδυνος πυρκαγιάς, ούτε πορτοκαλί, ούτε κόκκινο.
0: Έπιασε τώρα.
1: Άρα
0: εκεί
1: μπορεί,
0: είναι αυτό
1: δηλαδή
0: που έχουμε πει, γιατί και εμάς και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε δει και κάποιες από το Ρόκαστρο που έπιασε αρκετές φορές φέτος, όντας στο μπλε, εκεί που δεν περιμέναμε κάτι προς τις αρχές του καλοκαιριού, να εκδηλώνεται. Πάντως εκεί κινδυνεύει και η περίφημη περιοχή της Ζάκρου, έτσι, που είναι και αρχαιολογικός χώρος.
1: Μα φαντάσου τώρα ότι επιχειρούν 105 πυροσβέστες, για να δείτε το μέγεθος, φίλες και φίλοι, του κινδύνου, 105 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 35 οχήματα. Τώρα βέβαια με το πρώτο φως ημέρας θα σηκωθούν και πάλι τα αεροσκάφη.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι σε 5 ομάδες πεζοπόρων και 35 οχήματα. Τώρα βέβαια με το πρώτο φως ημέρας θα σηκωθούν και πάλι τα αεροσκάφη.
0: Και αέρια, ναι.

0: προκύψουν από το πουθενά.
1: Πάντως είχα την αίσθηση ότι είχαμε τελειώσει με τις δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού.
0: Και εγώ είχα αυτή την αίσθηση.
1: Ας πούμε ότι είναι το κύκνιο άσμα ενδεχομένως. Γιατί το ξαναλέω, φίλες και φίλοι, από αύριο χειμώνα. Από αύριο χειμώνα, σας λέω, θα φοράμε τα πιο ζεστά μας τα
0: πουθενά. Μην είσαι βρε υπερβολικός.
1: Καλά.
0: Από αύριο να πεις φθινόπωρο, γιατί με 24
1: φθινόπωρο
0: τώρα.
1: Έχουμε τώρα, φίλε.
0: Τώρα δεν έχουμε φθινόπωρο, τώρα έχουμε καλοκαίρι.
1: Το Σαββατοκύριακο είχε ζέστη, Νίκο. Αλλά εγώ το ξαναλέω, επειδή κινούμε με πατίνι, αναγνωρίζω τις μεταβολές του καιρού πάνω στο κορμί μου. Δεν θα πω πάνω στις αυξημένες κεραίες που έχω στην κεφαλή.
0: Εντάξει, έρχεσαι με φθινοπορεινό μπουφανάκι.
1: Μπράβο. Έχω την αίσθηση ότι αυτή την εβδομάδα θα φορέσω το πιο μπουφάν.
0: 24 βαθμούς θα έχει μέγιστη.
1: Καλά, μην είσαι τόσο σίγουρος, βρε Νίκο, επειδή έχεις αυτή την εφαρμογή.
0: Μπορεί να έχει
1: 25. Με μια εφαρμογή δεν έχει νικήσει κανείς τον καιρό, να το ξέρεις. Ούτε τον έχει προβλέψει.
0: Λοιπόν, κάθε μέρα δεν θα αφιερώνουμε 10 λεπτά στον καυγά μας για τον καιρό. Πάμε σε άλλους καυγάδες.
1: Να σου πω κάτι, τουλάχιστον στον καιρό ξέρεις ότι έχω εντρυφήσει. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Μην με παίζει.
0: Ενώ εγώ είμαι άσχετος.
1: Δεν είσαι άσχετος, αλλά δεν είσαι και ο ειδικός.
0: Α, ναι.
1: Στον καιρό, κράτα και ένα ερωτηματικό.
0: Ξέρεις,
1: πιο πίσω.
0: Όταν είχαμε αρχίσει αυτό το δίδυμο, είχα την αίσθηση ότι εσύ απέχεις λίγο από τα του καιρού. Και μ' άρεσε εμένα να εντρυφώ.
1: Στον καιρό, φίλε μου, έχουμε σπουδές και μεταπτυχιακά.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, ας μιλήσουμε για
0: φέρε
1: τα ρούχια.
0: Φέρε μου σε παρακαλώ την πιστοποίηση της κβαντικής μετεωρολογίας.
1: Κβαντική μετεωρολογία είναι το αύριο, φίλε.
0: Να μου φέρεις λίγο μία πιστοποίηση αύριο, σε παρακαλώ, να την κρεμάσουμε εδώ στον τοίχο. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε, είναι παρά 20, 7 παρά 20, πάμε να πιάσουμε το νήμα των ειδήσεων πριν έρθει το δελτίο.
1: Εννοείς να πάμε στους τίτλους επικαιρότητας.
0: Ναι.
1: Πάμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες ξεκινά. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του εκεί, όπου βρίσκεται για την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πρώτος του σταθμός. Το Σαν Φραντζίσκο θα συναντηθεί με κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας καθώς και με Έλληνες της Silicon Valley.
0: Ποιος είναι ο βασικός στόχος των επαφών του?
1: Η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, μεταφέροντας βέβαια το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Είχαμε και την διπλή αναβάθμιση από τους οίκους για την κατάσταση της οικονομίας.
0: Μάλιστα.
1: Καλώς τον Δημήτρη. Με ενδιαφέρον βέβαια αναμένονται και συναντήσεις με άλλους ηγέτες που θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη, καθώς και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη την Πέμπτη από το Βήμα των Ηνωμένων Εθνών.
0: Δεύτερη είδηση σήμερα στο δίκτυο των ειδήσεων της ΕΡΤ είναι αυτή στην οποία αναφερθήκαμε. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία, στο Λασίθι βέβαια της Κρήτης, που ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες με ομάδες πεζοπόρων και με τη συνδρομή του Δήμου Σιτίας με διάφορα μηχανήματα, υδροφόρες. Το βράδυ στάλησαν 3 μηνύματα στο 112, από το 112 μάλλον, για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς της περιοχής.
1: Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Κάναμε αναφορά και νωρίτερα, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του. «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», είπε. Η ομολογία ανατρέπει την αρχική εκδοχή που είχε δώσει περί επίθεσης από αγνώστους. 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφινιστούν και το κίνητρο αλλά και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας.
0: Πάμε στην πολύκροτη υπόθεση που συνεχίζει να απασχολεί βέβαια το Πανελλήνιο. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Την προηγούμενη εβδομάδα το ζευγάρι των γιατρών, όπως είχαμε πει βέβαια, κρίθηκε προφυλακιστέο. Συνεχίζονται και αναπτύσσονται διάφορες θεωρίες, είτε κοντά στο ρεαλιστικά σενάριο, είτε σε θεωρίες συνωμοσίας γύρω από αυτή την υπόθεση, με συνεχώς νέες μαρτυρίες βέβαια για το θέμα αυτό.
1: Στη Γερμανία, ο Φρίντριχ Μέρτς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Πρόκειται για καταστροφή και δεν μπορεί να οροποιηθεί, δήλωσε ο καγκελάριος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αποτέλεσμα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θυμάστε τι λένε και οι δικοί μας, ότι το μήνυμα.

0: Μα ηλίθι. Το μήνυμα ηλίθι. Αλλά παραμένουν στην
1: το θέμα είναι ότι για τους Χριστιανοδημοκράτες και τον Μέρτς έχουν γίνει πολλά μηνύματα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο λαμβάνονται. Στο μεταξύ, βλέπω ότι και η ελληνική κοινή γνώμη ασχολείται με τα αποτελέσματα. Τη στιγμή που έχουμε αποτελέσματα που δείχνουν μία ακρεοποίηση.
0: Μπράβο.
1: Του πολιτικού σκηνικού. Έχουμε από τη μια βέβαια το AfD στο ακροδεξιό κομμάτι και έχουμε άνοδο της ριζοσπαστικής αριστεράς και με αυτήν την νεαρή Τουρκάλα επικεφαλής του συνδυασμού της αριστεράς του Ντιλίνγκ στο Βερολίνο.
0: Διεκδικεί
1: το Βερολίνο.
0: Μία Τουρκάλα.
1: Την τοπική κυβέρνηση του Βερολίνου.
0: Και γιατί υπάρχουν κάποιοι εδώ στη χώρα μας, ρε Νίκο, που τους βλέπω στο διαδίκτυο εξαναρτήσεις να πανηγυρίζουν που η Τουρκάλα μπορεί να γίνει επόμενη δήμαρχος Βερολίνου.
1: Πέρα από το ότι πανηγυρίζουμε γενικώς για ανθρώπους κάποιας αλφα καταγωγής ή κάποιας
0: άλλης
1: κουλτούρας ή θρησκείας, το είδαμε και με την περίπτωση Μαντανή στην Νέα Υόρκη, πανηγυρίζουμε εξαιρετικά, πανηγυρίζουμε περισσότερο από ό,τι θα πανηγυρίζαμε σε μια άλλη περίπτωση, άρα και αυτό μας κάνει να έχουμε διακρίσεις, έτσι. Το θέμα είναι ότι πόσο συμφέρον είναι, θα μου πεις, για τους κατοίκους του Βερολίνου, γενικά για τη Γερμανία,
0: όχι,
1: γενικά για την Ευρώπη,
0: μήνυμα, το οποίο εκπέμπει.
1: Για εμάς, από την άλλη, κάποιοι να θεωρούν ότι η αριστερά, η άκρα αριστερά είναι ανάχωμα στην άκρα δεξιά, αυτό δεν το καταλαβαίνω με ποιο συλλογισμό γίνεται. Τέλος πάντων.
0: Όχι, αλλά κάποιοι πρέπει να σκεφτούν κάποια στιγμή ότι ενδεχομένως ότι και αυτές οι επιλογές να ενισχύουν την άκρα δεξιά σε αυτές τις περιοχές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Τούρκος, η Τουρκάλα, ο Μουσουλμάνος, ο ξένος σε εισαγωγικά που αρχίζει και κερδίζει χώρο και πολιτικό εκτόπισμα.
1: Πολιτική
0: στη
1: δύναμη.
0: Χώρα κάποιον
1: πολιτική
0: μπορεί
1: δύναμη
0: να οθεί αυτούς να γίνονται πιο ακραίοι και να δούμε και πιο ακραία φαινόμενα στο μέλλον.
1: Ναι, σίγουρα δεν ξέρω αν είναι ανάχωμα και θα δούμε βέβαια ανάλογα και με τις πολιτικές που θα ακολουθήσουν και οι μεν και οι δε. Γιατί εντάξει, στα λόγια και στους χαρακτηρισμούς μπορεί να είμαστε εύκολοι.
0: Πάντως εμένα με τρομάζει όταν βλέπω τον Πούτιν να πανηγυρίζει για την εκλογή κάποιων ακροδεξιών στην Γερμανία. Όπως με τρομάζει όταν ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει για κάτι αντίστοιχο. Και έχουμε και τους άλλους που πανηγυρίζουν πάλι, όπως είπες και εσύ, γιατί μια Τουρκάλα μπορεί κάποια στιγμή αύριο να είναι η δήμαρχος Βερολίνου.
1: Μια που είπες για τον Πούτιν, πάμε και στη Ρωσία. Το κόμμα του Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, επικρατεί με μεγάλη διαφορά. Όχι ότι θα πιστεύαμε ότι θα συμβεί κάτι διαφορετικό στις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώθηκαν χθες στη Ρωσία, συγκεντρώνοντας πάνω από το 57% των ψήφων. Πάλι καλά που δεν είναι σε ποσοστά 90%. Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, κανένα κόμμα που τάσσεται κατά του πολέμου δεν έλαβε έγκριση για να συμμετάσχει στις εκλογές. Τόσο απλά.
0: Μπράβο, έτσι λύνονται τα ζητήματα δημοκρατίας σε αυτές τις χώρες. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, χάσαν τη ζωή τους από τη ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου. Οι επιθέσεις με ντρόουν συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
1: Στο μεταξύ, εμείς δεν ήμασταν εδώ ειδησιογραφικά το Σαββατοκύριακο, αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο έγιναν οι μεγαλύτερες σε έκταση επιθέσεις με ντρόουν των Ουκρανών στην περιοχή της Μόσχας. Είχαμε μάλιστα και κάποιους νεκρούς σε εγκαταστάσεις ενεργειακές κυρίως. Και φάνηκαν μαύροι καπνοί από δηληστήρια ή άλλους χώρους τέτοιους που χτύπησαν εκατοντάδες ουκρανικά ντρόουνς. Ήταν η πρώτη τέτοιας έκτασης επίθεση από την Ουκρανία στην περιοχή της Μόσχας. Καταλαβαίνεις πόσο ανοίγει βεντάλια.
0: Φυσικά, φυσικά, για να πιεστούν επιτέλους και οι Ρώσοι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ισχυρές εκρήξεις στα ξημερώματα κοντά στο Χαλέπ στη Βόρεια Συρία. Ενώ Βολοντιμίρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη, όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του, υπάρχει μια διπλωματική δυναμική και η συνάντηση θα μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα. Βέβαια, τώρα αναφερόμενοι στον Ντόναλντ Τραμπ και στα ενδιαφέροντά του για την Ουκρανία, πρέπει να πούμε ότι πάλι είπε κάτι χθες ότι σκέφτεται πόσες βόμβες θα ρίξει το Ιράν. Εντάξει, ο άνθρωπος.
0: Παιδιά, τελειώνεται όμως. Εντάξει, δηλαδή αυτά τα παιχνίδια έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα, για νέες αεροπορικές επιδρομές, έκαναν λόγο οι Χούθη της Ιεμένης. Μια μέρα αφότου το φιλοϊρανικό κίνημα επιτέθηκε στο Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει καθημερινά περιοχές των Σιητών μαχητών, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να τους αποθήσει.
1: Και έχουμε και έναν ανώτερο αξιωματούχο, τον Χουθούτη, ο οποίος δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ, άρα έχουν διάβλους μεταξύ τους, πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία. Πάντως με τα καύσιμα τα πράγματα εξακολουθούν και είναι πολύ άσχημα.
0: Δεν θα γλιτώσουμε με τίποτα. Αυτός ο χειμώνας θα είναι πραγματικά πολύ δύσκολος. Πολύ δύσκολος.
1: Και από ό,τι βλέπω είναι δύσκολος και για το Ιράν, καθώς το ΑΕΠ της χώρας συρρυκνώθηκε κατά 10%. Θα μου πεις μετά από τόσους μήνες πολεμικών επιχειρήσεων. Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν τελειώνει. Δηλαδή αυτή η ιστορία στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να έχει ένα τέλος. Είτε με α τρόπο είτε με β τρόπο. Το γεγονός ότι συνεχίζεται αυτή η ασάφεια και αυτές οι δυσκολίες στο ενεργειακό κομμάτι προκαλούν τεράστια ζημιά σε όλο τον κόσμο. Μα σου είπα ότι κατεβαίνεις στο βενζινάδικο, παίρνεις απ' έξω, κοιτάς και δεν πιστεύεις. Δηλαδή ξανακοιτάς και δεύτερη φορά και λες, καλά ρε παιδάκι μου, από την προηγούμενη τέτοια άνοδος. Μέχρι πού θα φτάσει, λες. Και ξέρεις ότι δεν μπορείς να το απαντήσεις. Γιατί μπορεί μετά από δύο μέρες να είναι ακόμα πιο χειρότερα τα πράγματα.
1: Θα σου πω το εξής. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες, το λέγαμε κιόλας εδώ, το αυτοκίνητο το χρησιμοποίησα ελάχιστα. Και το χρησιμοποίησα μόνο για μέσα στην πόλη.
0: Και σε ζήλευα με το καλό και λέω μπράβο τον Νίκο. Και περπατάει και βοηθά τον οργανισμό του, γιατί δεν κοιμόμαστε 5 ώρες και οι 83 ασθένειες μας τυπούν την πόρτα. Αλλά και επειδή κάνεις οικονομία. Δηλαδή, και εγώ, αν θα μπορούσα, και αυτό πρέπει να κάνουμε, φίλες και φίλοι, να περιορίσουμε όσο μπορεί ο καθένας μας τη μετακίνηση με μέσο που χρειάζεται να γεμίσει βενζίνη.
1: Βασικά, γλιτώνω και το σπάσιμο νεύρων, κυρίως στην επιστροφή για το παρκάρισμα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο στην περιοχή μου. Και γλιτώνω έτσι και αυτές τις νευρικές εξάρσεις που λέγαμε εδώ για τους ηλικιωμένους. Ξέρεις, να βγάλω κάνα σουγιά εκεί για το παρκάρισμα.
0: Είσαι κάτω από 60, λοιπόν, δεν σε φοβάμαι ακόμη.
1: Το θέμα όμως ποιο είναι. Ότι επειδή αυτό το Σάββατο πιο συγκεκριμένα βγήκα, πήγα μέχρι τους νέους επιβάτες, μέχρι τον Μπαξέτσιφλίκη και πέρασα πάρα πολλά περιφερειακά βενζινάδικα. Και πραγματικά έπαθα σοκ με τις τιμές που έβλεπα, Μπάμπη. Τι να πω τώρα.
0: Τι να πεις, Νίκο, ότι χειμώνας είναι μπροστά. Πώς θα τη βγάλουμε το χειμώνα, Νίκο μου?
1: Ήταν ένα τραγούδι που έλεγε: παράξενος χειμώνας μπαίνει, παράξενη εποχή. Κανείς δεν ξέρει πού πηγαίνει, δεν ξέρει πού θα βγει. Βουλιάζουμε όλο και πιο κάτω, όλο και πιο βαθιά. Πότε θα πιάσουμε επιτέλους πάτο πια?
0: Μήπως τον πιάσαμε?
1: Αυτό το τραγουδούσανε οι Φατμέ με τη Χαρούλα Αλεξίου και την Αφροδίτη Μάνου τότε.
0: Κομματάρα.
1: Δεν το είχα έτοιμο να το ακούσουμε. Αλλά θέλω να σου πω με τους στίχους ότι αυτό το τραγούδι μου έρχεται και το βάζω και στις εκπομπές εδώ και χρόνια. Εδώ και χρόνια.
0: Ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα.
1: 10 χρόνια, ναι. Και κάθε χρόνο, για κάποιο λόγο, λέμε ότι δύσκολος χειμώνας μπαίνει.
0: Δύσκολο σε όλα τα επίπεδα, Νίκο. Καλημέρα και στη φίλη την Ευαγγελία. Η δική μας, λέει, η πόλη, η Λάρισα, είναι σοκαρισμένη με το 14χρονο αγόρι, το οποίο βρέθηκε απαγχωνισμένο. Και μάλιστα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα πρέπει να είχαν και μια σχέση με την Ευαγγελία. Ευαγγελία, τι να πούμε, καλή δύναμη και καλό κουράγιο πρώτα στους δικούς τους, αλλά βέβαια και σε όλους εσάς που τον γνωρίζατε. Καλή δύναμη και σε όλους εμάς που μεγαλώνουμε παιδιά μέσα σε αυτόν τον φόβο και το άγχος για το πώς θα τα μεγαλώσουμε ώστε να μπορούν να τα απεξέλθουν στις δυσκολίες και να σταθούν όρθια σε όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις, οι οποίες φαίνεται ότι θα πρέπει να μπορούν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον.
1: Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, και με αυτούς τους εφήβους που είναι η γενιά του COVID, που είναι η γενιά που κλείστηκε μέσα, που είναι η γενιά που έχει την βασικότερη της δυστυχώς κοινωνική συνδιαλλαγή μέσα από κινητά, μέσα από smartphones, και είναι πραγματικά μια ανεξερεύνητη εποχή και μια ανεξερεύνητη γενιά. Ας ελπίσουμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα, γιατί και πριν μιλούσαμε για 14χρονους που αλληλοχτυπήθηκαν. Τώρα μας υπενθυμίζει άλλο ένα πολύ βαρύ περιστατικό η Ευαγγελία. Τέλος πάντων, πάμε στον Stevie Wonder και θα επιστρέψουμε σε λίγο, έτσι να χαλαρώσουμε με λίγη μουσική και με το Pastime Paradise, ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Stevie Wonder που ίσως ταιριάζει και με αυτά τα θέματα.

0: Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε, Μπάμπη, αλλά ας μείνουμε τώρα πριν να βγούμε από το στούντιο για το Δελτίο Ειδήσεων σε μια διακοπή ρεύματος. Νομίζω ότι έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχει μια διακοπή ρεύματος για σένα και μια διακοπή υδροδότησης για μένα.
0: Α, ωραία. Εγώ θα πω τότε τη διακοπή ρεύματος, η οποία είναι στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Πιο συγκεκριμένα πιάνει περισσότερο Αμπελοκήπους. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, στην οδό Πέραν, στην οδό Θερίσου, κοντά στη συμβολή τους και σε παρακείμενες οδούς, υπενθυμίζουμε, Αμπελόκηπους, από 8 μέχρι 12.
1: Για ρεύμα είπες, έτσι?
0: Για ρεύμα.
1: Γιατί στην περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης είναι και η διακοπή υδροδότησης από τις 10 το πρωί και τις 2 το μεσημέρι.
0: Σήμερα τους βάλανε στο μάτι.
1: Έτσι νομίζω. Γίνονται κάποιες εργασίες εκεί στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου με Πολυζοπούλου. Λόγω των παραπάνω εργασιών, τα κλασικά, δεν θα έχετε νερό από τις 10 το πρωί και τις 2 το μεσημέρι. Εκεί γύρω στην περιοχή Μοναστηρίου Αγίας Παρασκευής Γλυνού, Σιχλετίδη και στις παρκείμενες οδούς της συγκεκριμένης δημοτικής ενότητας Μενεμένης.
0: Τέσσερις ώρες.
1: Τέσσερις. 10 με 2.
0: Θα έχουμε και κάποια θέματα με δρόμους, αλλά θα τα πούμε μετά.

0: Κύριε Σεκερή, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Γεμάτο το πρόγραμμά του σήμερα και αύριο στο Σαν Φρανσίσκο, που θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Βασικός στόχος των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη. Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι συναντήσεις με ηγέτες που θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη, καθώς και η ομιλία του από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Φρίντριχ Μέρτς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, καταγράφοντας ιστορικές απώλειες και μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Το κόμμα δεν κατάφερε να εισέλθει στο κοινοβούλιο του κρατηδίου για πρώτη φορά στην ιστορία του. Πρόκειται για καταστροφή και δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, δήλωσε ο καγκελάριος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αποτέλεσμα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει φωτιά που ξέσπασε στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Μάχη για να μην μπει η πυρκαγιά μέσα σε οικισμούς εστάλησαν 3 μηνύματα 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η ομολογία ανατρέπει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, επικρατεί με μεγάλη διαφορά στις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώθηκαν συγκεντρώνοντας πάνω από το 57% των ψήφων. Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο κανένα κόμμα που τάσεται κατά του πολέμου δεν έλαβε έγκριση για να συμμετάσχει στις εκλογές. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τη ρωσική επίθεση στην περιοχή του Κιέβου. Ισχυρές εκρήξεις τα ξημερώματα κοντά στο Χαλέπι, στη Βόρεια Συρία, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Για νέες αεροπορικές επιδρομές έκαναν λόγο οι Χούθη της Ιεμένης, μία ημέρα αφότου το φιλοϊρανικό κίνημα επιτέθηκε στο Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει καθημερινά περιοχές των Σιητών μαχητών, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να τους αποθήσει. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 3, 2, 1, Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 21 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε με την πρώτη. Καλημέρα, μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα σε αυτήν την πρώτη για την τρέχουσα εβδομάδα εκπομπή, για να δούμε βεβαίως με τους ρυθμούς με τους οποίους διαμορφώνεται η επικαιρότητα στη Λάρισα, στη Θεσσαλία και όχι μόνο. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Οτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Από τους 98,3 MHz στα FM. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, μας βρίσκεται στην ενημερωτική πλατφόρμα ertaeco.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 241-062-7020 και 62-7021. ertlarisaspapakir.gr το email για τα δικά σας σχόλια. 6930-078-326 το Viber του σταθμού για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ορτολόγιο. Προφήτου Ιωνά. Ο Ιώνας με την Ιωνία, οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αφιερωμένη στην ειρήνη. Μάλιστα, μια ωραία ημέρα. Καθιερώθηκε το 1981 από τον ΟΗΕ για να συμπίπτει με την ετήσια Γενική Σύνλευση του Οργανισμού κάθε Σεπτέμβριο. Από το 2001 γιορτάζεται σε σταθερή ημερομηνία την 21η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Προγραμματίζονται διάφορες εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο για την πρόθεση των ιδανικών της ειρήνης. Μάλιστα, μια ειρήνη η οποία από ό,τι φαίνεται εξελίσσεται στο μεγαλύτερο ζητούμενο της εποχής μας, στο δεύτερο τέταρτο του 21ου αιώνα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Στόχος η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την νόσο και την αφύπνιση και ενεργοποίηση της πολιτείας. Η πιο συχνή μορφή άνοιας αποτελεί μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομοτεχνικό πρόβλημα για τις ανεπτυγμένες κοινωνίες με μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης. Ο όρος άνοια αφορά την έκπτωση των νοητικών λειτουργιών, καταρχήν της μνήμης και ακολούθως του λόγου, της κρίσης και συνολικά της προσωπικότητας. Το 1906 περιγράφηκε για πρώτη φορά η νόσος από τον γερμανό ψυχίατρο και νευροπαθολόγο Αλόις Αλτσχάιμερ, εξού και η ονομασία της. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 200.000 ασθενείς στην Ελλάδα και 50 εκατομμύρια παγκοσμίως. Από την νόσο προσβάλλει το 5% των ατόμων άνω των 65 ετών και το 25% άνω των 85. Στο μέλλον ο αριθμός των ανοϊκών ατόμων θα αυξηθεί δραματικά. Η ελληνική εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ και συγγενών διαταραχών εκτιμά ότι ο αριθμός του στη χώρα μας θα φτάσει στους 354.000 μέχρι το 2050. Αυτοί που έχουν υπό τη φροντίδα τους ανοϊκούς ασθενείς υπολογίζονται σε 400.000 στην Ελλάδα και απομίζονται ένα δυσβάστατο ψυχολογικό, σωματικό αλλά και οικονομικό φορτίο. Σήμερα επίσης είναι η μέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Με πρωτοβουλία του δικτύου Interact συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος η προβολή της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και της προστιθέμενης αξίας που προσφέρει στην ανάπτυξη των διασυνοριακών περιοχών. Η μέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας εορτάζεται με σειρά εκδηλώσεων κάθε χρόνο στις 21 Σεπτεμβρίου υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη σε περίπτωση που έχουμε κάποιο ατυχές περιστατικό είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο με τους γείτονες μας τους Τούρκους, γιατί τα πράγματα έχουν αρχίσει και σφίγγουν. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Να δούμε. Στην πράξη, αν θα υπάρξει ευρωπαϊκή συνεργασία, αλληλεγγύη ή θα αναλογθούμε σε κάποιες έτσι γενικόλογες ανακοινώσεις. Μην ξεχνάμε ότι για το Κυπριακό, το οποίο είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής από το 1974, υπάρχουν ψηφίσματα από το ΟΗΕ τα οποία απλά υφίστανται για να μας θυμίζουν ότι κάποια στιγμή καταδικάστηκε το γεγονός αυτό, αλλά στην πράξη δεν έχει γίνει το παραμικρό. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Από ό,τι βλέπω στη Δυτική Ελλάδα, χθες είχαμε τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες, 33,1 γαβαλού το Λακαρδανίας και στην Πάτρα στα προσφυγικά 33
ο Θωνάς Αχαΐας, ο Λένι Ηλίας και πάει λέγοντας. Εδώ τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτή την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Στη Λάρισα σήμερα, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί. Μια χαρά κρατάει ο καιρός. Καθαρός καιρός, συννεφιά μετά τις 6 το απόγευμα και 3 από 4 η άνεμη μετά τις 9 το βράδυ. Αύριο έχουμε βροχές. Η δεύτερη μέρα της εβδομάδας έρχεται με βροχές και με πτώση θερμοκρασίας από τους 33 σήμερα θα πέσουμε στους 27 βαθμούς. Υπάρχει πρόβλεψη για καταιγίδα. Τα ξημερώματα της Τρίτης, εκεί από τις 3-4 τα ξημερώματα μέχρι τις 6-7 το πρωί, ασθενή βροχόπτωση από τις μέχρι τις 9. Μετά θα έχουμε αρκετά σύννεφα και ανέμους. 3 από φόρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα που θα αυξηθούν σε 5 από φόρο. Και μετά τις 9 το βράδυ, αύριο θα έχουμε 4 από φόρα ανέμους. Άστατος ο καιρός. Η Τρίτη μπαίνει με βροχές και καταιγίδες. Και μετά θα έχουμε δυνατούς ανέμους που θα φτάνουν 4 από φόρα, τα 5 από φόρα μετά τις 6 το απόγευμα. Την Τετάρτη. 24 βαθμοί, θερμοκρασία μέγιστη, καθαρός καιρός. 3 από φορία με τις 6 το απόγευμα και μετά την Πέμπτη πάμε για 26 βαθμούς. Με ηλιοφάνεια 27 την Παρασκευή, μαρή συννεφιά. 3 με 4 από φορία είναι με την Παρασκευή από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και το Σάββατο από ό,τι βλέπω έχει βροχή. Και 18 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία το Σάββατο. Πέφτει και τα καλά, κάτω από τους 20. Από τους 27 βαθμούς της Παρασκευής, η πρόληψη για το Σάββατο δίνει 18 βαθμούς. Με βροχή από το πρωί, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι μέχρι και νωρίς το απόγευμα. Για να δούμε αυτά όσον αφορά την πρόβλεψη του καιρού. Βροχές θα πρέπει να περιμένουμε την Τρίτη και το Σάββατο για την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Θα δούμε βέβαια και στη συνέχεια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αν θα αναθεωρηθούν οι προβλέψεις αυτές. Πάμε στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 31 βαθμοί θερμοκρασία, ηλιοφάνεια. 4 από φορή άνεμη από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Αύριο Τρίτη έχουμε 26 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία με σύννεφα, λίγα σύννεφα το πρωί. Υπάρχει πρόβλεψη για βροχόπτωση ξημερώματα Τρίτης, ασθενή βροχόπτωση. Και 4 από φορά ανέμους από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Και μετά τις 9 το βράδυ. Λοιπόν, την Τετάρτη 24 βαθμοί στα Τρίκαλα, 5 μποφόροι άνεμοι. Μπαίνει η Τετάρτη με ανέμους, 4 μποφόρα από τις 3 τα ξημερώματα, 5 μποφόρ μετά τις 9 το πρωί και 3 μποφόρ μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Την Πέμπτη 25 βαθμοί με καθαρό καιρό, την Παρασκευή 25 βαθμοί επίσης με αραιή συννεφιά και αρκετά συννεφα μετά τις 6 το απόγευμα και το Σάββατο από ό,τι βλέπω βροχή και στα Τρίκαλα με 17 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Το Σάββατο από ό,τι φαίνεται πέφτει για τα καλά η θερμοκρασία και έχουμε βροχή και στα Τρίκαλα. Και να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα Δευτέρα υπάρχει πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση. 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ξεκινάει με ηλιοφάνεια ο καιρός. Μετά τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα υπάρχει πρόβλεψη για συννεφιά και ασθενή βροχόπτωση. Την Τρίτη 27 βαθμοί. Το πρωί θα έχουμε ασθενή βροχόπτωση, μετά ηλιοφάνεια και μετά τις 6 το απόγευμα πάλι ασθενή βροχόπτωση. Την Τετάρτη 24 βαθμοί με ηλιοφάνεια, μέγιστη θερμοκρασία. Την Πέμπτη 26 βαθμοί με καθαρό καιρό και 3 από φορά ανέμους από το μεσημέρι μέχρι και το αργά το απόγευμα. Την Παρασκευή 26 βαθμοί, αραιή συννεφιά. Και το Σάββατο έχουμε βροχή και στην Καρδίτσα και 16 βαθμούς. Από ό,τι φαίνεται το Σάββατο έχουμε μεγάλη πτώση θερμοκρασίας κάτω από τους 20, 16 με 17 βαθμούς και στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα και τη Λάρισα. Και βροχή από το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού. Έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα.

Λοιπόν, είπαμε σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ειρήνης και να ξεκινήσουμε λίγο με το, με το εξωτερικό δελτίο. Ο υπουργός πολέμου, τον είπα, ο Πιτ Χέξεθ, έκανε λόγο για σενάρια θρησκευτικού πολέμου ταυτόχρονα σε Αμερική και Ευρώπη. Προέτρεψε φοιτητές που ετοιμάζονται για αξιωματική σε πανεπιστήμιο με έμεσο τρόπο να ετοιμαστούν για πόλεμο με το Ισλάμ εντός και εκτός, είπα, προκαλώντας σοκ. Κατά την ομιλία του στο Σώμα των Ευελπίδων, συνέδεσε την 250η στρατιωτική ιστορία της Αμερικής με τις συγκρούσεις ενάντια στους Βρετανούς, τους κομμουνιστές και τους Ισλαμιστές, προτρέποντας τους μελλοντικούς αξιωματικούς να είναι έτοιμοι για ανάλογες προκλήσεις. Ο Αμερικανός υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά στους Ευέλπιδες: «Δεν θα σας δέσουμε ποτέ τα χέρια πίσω από την πλάτη. Οι ανόητοι κανόνες εμπλοκής έχουν καταργηθεί. Οι πολεμιστές έχουν απελευθερωθεί, προαναγγέλλοντας μια πιο επιθετική στρατιωτική προσέγγιση». Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Είπαμε, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ειρήνης. Ομνύουμε στην ειρήνη, μιλώντας για πόλεμο. Και θρησκευτικό, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην υπόλοιπη, έτσι, εδώ σε επίπεδο Ευρώπης. Στη Γερμανία έχουμε βαριές πολιτικές συνέπειες, όπως γράφει το Earth News, για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, και τον καγκελάριο, τον κύριο Μέρτς. Στις εκλογές που έγιναν στο Μεκλεμβούργο, στη Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, ο ίδιος ο κύριος Μέρτς χαρακτήρισε καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρωτοπροβλέψεων. Η δήλωση του έγινε προτού κάνει καταμέτρηση δείξη ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα μείνει εκτός κοινοβουλίου στην περιοχή εκεί. Ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU, και μάλιστα στην πρώην εκλογική περιφέρεια της Άγγελας Μέρκελ, της πρώην καγκελάριου. 4,9% οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή μένει το CDU, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Προφανώς και στη Γερμανία δεν έχει σχέση με την άνοδο του AfD. Οι πολίτες αντιδρούν σε αυτά που βιώνουν και έχουν σχέση και με την τα λουκέτα, την αποβιομηχάνηση, γιατί και η γερμανική οικονομία κλειδονίζεται από συγκεκριμένες αποφάσεις που έχουν ληφθεί, οι οποίες βεβαίως οδήγησαν όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα τη μεσαία τάξη, τα μεσαία στρώματα, σε δύσκολες, έτσι, καταστάσεις σε σχέση με την καθημερινότητά τους. Και είναι νόμος της φύσης που λέει ότι όπου υπάρχει δράση πάντοτε αναπτύσσεται αντίδραση. Προς τα που βγαίνει αυτή η αντίδραση φαίνεται στην πράξη και μέσα από τις εκλογικές διαδικασίες. Δεν νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες ασπάζονται τα όσα δηλώνουν οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών κρατών για σχέδια που έχουν όχι μόνο για το ριάρμα αλλά και με τη στοχοποίηση συγκεκριμένων χωρών, δείχνοντας προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και προετοιμάζοντας ουσιαστικά την Ευρώπη για δύσκολες καταστάσεις. Και κάπως έτσι πορευόμαστε στο τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου του 2026, το οποίο από ό,τι φαίνεται ξεκίνησε άσχημα και πορεύεται ακόμη χειρότερα. Για το 27 δεν χρειάζεται να το σκεφτόμαστε, έχουμε μήνες μπροστά μας. Έχουμε 3 μήνες. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 27 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να προσγειωθούμε και στην τοπική επικαιρότητα, η οποία δυστυχώς και αυτή έχει δυσάρεστες ειδήσεις που έχουν να κάνουν, έχουν σχέση με την απώλεια μικρών παιδιών. Θα τα πούμε ευθύς αμέσως μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις.

0: έδωσε.
1: Ερτ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Ερτλάρι σας πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί. Σήμερα σε αυτήν την πρώτη για την τρέχουσα εβδομάδα εκπομπή. Μετά το εξωτερικό δελτίο θα προσγειωθούμε βεβαίως λίγο στα δικά μας. Θα πούμε ότι βεβαίως αναμένεται εντός της εβδομάδας η εξειδίκευση των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα. Στο τραπέζι παραμένει το θέμα της ενδεχόμενης προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πλαίσιο των μέτρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να περιορίσει τη φωτιά, που ανάβουν οι συνεχόμενες ανατιμήσεις στους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Αυτό που έχει ξεκινήσει δεν θα σταματήσει, δυστυχώς, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα κάτω στη Μέση Ανατολή. Επανήλθε χθες το θέμα ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας την κυριακάτικη ανασκόπηση του ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνονται στα όρια δαπάνων, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Ωστόσο, μια πρόσκαιρη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των καυσίμων θα δημιουργούσε δημοσιονομική τρύπα, η οποία θα έπρεπε να καλυφθεί είτε με περικοπές δαπανών είτε με άλλους φόρους. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καλείται να λύσει αυτή την εξίσωση. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αποτελεί μια από τις βασικότερες και πιο σταθερές πηγές τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού. Είπαμε, η αξία των καυσίμων, αν δει κανείς, με το ΦΠΑ 24% και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, οι φόροι ξεπερνούν την αξία του καυσίμου που βάζουμε. Ασχέτως αν βάλεις 20 ευρώ, αν βάλεις 40 ευρώ ή 50 ευρώ ή 100 ευρώ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού, τα συνολικά ετήσια έσοδα που εισπράττει το ελληνικό δημόσιο αποκλειστικά από τους φόρους και το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δηλαδή στα καύσιμα, ανέρχονται συνολικά σε 6,5 με 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, 7 δις σχεδόν τα έσοδα το χρόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα καύσιμα. 4 δις ευρώ αφορεί τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, 1 δις ευρώ τον πρόσθετο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται πάνω στην αξία του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Φόρος επί του φόρου δηλαδή, όπως γράφει το Earth News. Ενώ τα υπόλοιπα έσοδα προέρχονται από το ΦΠΑ επί της καθαρής αξίας των καυσίμων. Ο μεγαλύτερος όγκος των εισπράξεων προέρχεται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Από τη βενζίνη, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά, ακολουθεί το ντίζελ κίνησης που τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό με 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα, σχεδόν 2 δις δηλαδή, και το πετρέλαιο θέρμανση με περίπου 360 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα έσοδα προέρχονται από το ΦΠΑ επί της καθαρής αξίας των καυσίμων, ενώ πολύ μικρό μέρος προέρχεται από το υγραέριο και τα λοιπά καύσιμα περιορισμένης χρήσης. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της επιβάρησης των καυσίμων από τους φόρους, αρκεί να αναφέρουμε ότι με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στα 2,15 ευρώ το λίτρο, το 53,2% κατευθύνεται στα κρατικά ταμεία λόγω του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Δηλαδή πάνω από το μισό της αξίας που βάζουμε, από τα 50 ευρώ, πάνω από τα 25 ευρώ, γύρω στα 27 ευρώ πηγαίνουν στους φόρους. Και τα υπόλοιπα είναι η αξία του καυσίμων. Στο πετρέλαιο κίνηση επιβάρηση είναι λίγο μικρότερα λόγω της διαφορετικής φορολογικής δομής. 41 λεπτά το λίτρο είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο ντίζελ και 70 λεπτά το λίτρο είναι στη βενζίνη. Και κάπως έτσι προχωράμε. Τώρα πάμε στα τοπικά, γιατί έχουμε δύο μικρά παιδιά, ένα 14χρονο εδώ στη Λάρισα, που έχασε τη ζωή του, τον βρήκαν νεκρό εκεί του στο σπίτι το βράδυ του Σαββάτου. Και ένα ακόμη, σύμφωνα στην Καρίτσα, ένα 15χρονο, ο οποίος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις στο σπίτι του και αναζητούνταν ασθενοφόρο, γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμο εκεί σκοτεινά στην γύρω περιοχή. Υπάρχει ένα το πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα Κόσμος Λάρισα, που αναφέρει ότι οι ελλείψεις στην επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα και την υγειονομική κάλυψη των παραλίων του Δήμου Αγιάς αναδεικνύονται με τον πλέον τραγικό τρόπο, γιατί ένα 15χρονο έχασε τη ζωή το βράδυ της Κυριακής χθες στην Καρίτσα. Το ασθενοφόρο που κλείθηκε για διακομιδή χρειάστηκε να ξεκινήσει από τη Λάρισα. Λίγο πριν τις 9.30 το βράδυ, συγγενικά πρόσωπα του 15χρονου ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, αναφέροντας ότι το παιδί έχασε τις αισθήσεις του και χρειαζόταν άμεσα ιατρική βοήθεια. Σε νέα επικοινωνία, λίγα λεπτά αργότερα, ενημέρωσαν ότι ο ανήλικος δεν ανέπνεε, γεγονός που κατέστησε ακόμη πιο επίγουσα την κινητοποίηση. Λοιπόν, έγινε προσπάθεια να εντοπιστεί διαθέσιμο ασθενοφόρο όσο το δυνατόν πιο κοντά στην Καρίτσα. Διαθέσιμο όχημα δεν υπήρχε ούτε στη Σαγιά ούτε στους Γόνους εκείνη την περίοδο. Με έγινε προσπάθεια να εντοπιστεί διαθέσιμο ασθενοφόρο όσο το δυνατόν πιο κοντά στην Καρίτσα. Διαθέσιμο όχημα δεν υπήρχε ούτε στη Σαγιά ούτε στους Γόνους εκείνη την περίοδο.

Βεβαίως όχι για το συγκεκριμένο περιστατικό, οφείλει να προβληματίσει όλους. Με αφορμή βεβαίως γιατί την περασμένη εβδομάδα ήταν εδώ στη Θεσσαλία ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος πραγματοποίησε εγκαίνια στα ΤΕΠ, στα τμήμα επειγόντων περιστατικών. Όλα χρειάζονται και στα νοσοκομεία του Βόλου, της Λάρισσας και των Τρικάλων. Όλα χρειάζονται, αλλά χρειάζεται βεβαίως το κυριότερο, ασθενοφόρα, για να βοηθάνε συμπολίτες μας σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, στην Ήπεθρο, όταν το έχουν ανάγκη. Τώρα ένα άλλο θέμα που ήταν η κουβέντα του καλοκαιριού με τους λαγοκέφαλους. Ένα λαγοκέφαλο σχεδόν 2 κιλών αλίευσε τοπικός ψαράς στα νερά του Αγιοκάμπου, στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα. Λοιπόν, η ύπαρξη του συγκεκριμένου βεβαίως είδους ψαριού στον Αγιοκάμπο, σε μια ανοιχτή θάλασσα που σίγουρα βλέπω στο Αιγαίο Πέλαγος, τέλος πάντων, δεν αρκεί βεβαίως επί του πάντοντος για να βγάλουμε συμπεράσματα ότι οι λαγοκέφαλοι παρεπιδημούν στα παράλια της Λάρισσας, στον Αγιοκάμπο εν προκειμένου, εκεί όπου αλλιεύθηκε ο δίκρυος ο λαγοκέφαλος. Υπάρχει στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελευθερία σχετικό χτύπημα της είδησης, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια πρώτη ένδειξη για να δούμε αν θα έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά που θα σημάνουν, που θα πιστοποιούν ότι ενδεχομένως οι λαγοκέφαλοι βρίσκονται και στα παράλια εδώ, τα δικά μας. Θα δείξει. Είναι νωρίς για να εξάγουμε συμπεράσματα, ασφαλή συμπεράσματα. Θα φανεί με την πρόοδο του χρόνου. Λοιπόν, νέους αντιπεριφερειάρχες έχουμε στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Ανδριάννα Κομίτσα ορίζεται αντιπεριφερειάρχης υγείας με αυξημένες αρμοδιότητες στην κοινωνική πρόνοια μετά την παρέτηση του κ. Αποστόλου στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ενώ νέος θεματικός αντιπεριφερειάρχης οικονομικών ορίζεται ο κ. Θανάσης Ξάφος. Η κυρία Κομίτσα διατηρεί και τις αρμοδιότητες του εθελοντισμού και της πρόνοιας. Στην Οδό Βόλου είχαμε τελικά σε θανατηφόρο εξελίχθηκε το τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, όπου ένας 58χρονος παρασύρθηκε από γιο ταχύ στην Οδό Βόλου λίγο μετά από μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, το κατάστημα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ που υπάρχει στην περιοχή. Έσπευσε ανάμεσα διασώσεις στο ΚΑΒ και αστυνομική. Μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισσας ο 58 και μετά στο Πανεπιστημιακό, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι, αλλά δυστυχώς τελικά κατέληξε ο άτυχος άνδρας, με αποτέλεσμα να μετράμε έναν ακόμη νεκρό στην πολύπαθη Οδό Βόλου. Τώρα, πότε θα καταφέρουμε βεβαίως να βρούμε λύση για το θέμα αυτό? Έχουν γίνει και κινητοποιήσεις στην περιοχή από τους κατοίκους. Ωστόσο, το πρόβλημα επί του παρόντος εξακολουθεί να υφίσταται και δυστυχώς να κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα ρίξουμε μια ματιά λίγο στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να υπενθυμίσουμε λίγο τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 241-062-7020 και 62-7021, airtlines.gr, το email του σταθμού. 6930-078-326 το Viber για τα δικά σας μηνύματα. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ελευθερία. Θανατηφόρα Αδράνια στην Οδό Βόλου, μετά το περιστατικό με τον 58χρονο που έχασε τη ζωή του τελικά. Την άμεση τοποθέτηση και κλειδωμάτων στα πεζοδρόμια ζητούν οι περίοικοι, ώστε ο κόσμος να διασχίζει το δρόμο Λεμιτόμο μόνο από τις διαβάσεις. Καθυστερεί η υλοποίηση εξαγγελιών της Δημοτικής Αρχής. Λοιπόν, επικρατεί αγανάκτηση στην οικία του Αγίου Γεωργίου για τις εξαγγελίες που δεν έγιναν πράξη στην Οδό Βόλου. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, ο κ. Στεφανής, ζητά άμεση τοποθέτηση κλειδωμάτων, ώστε οι πεζοί να διασχίζουν μόνο τις διαβάσεις, προτάσει στην ανθρώπινη ζωή εναντί των αντιδράσεων των επαγγελματιών. Υπάρχουν ζητήματα, όπως είπαμε, τα οποία δυστυχώς εξακολουθούν να κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Η μνήμη των προσφύγων ζει. Η Λάρισα τίμησε τα θύματα και τους ξεριζωμένους του μικρασιατικού ελληνισμού 104 χρόνια μετά την καταστροφή. Θύελλα αντιδράσεων για εκδρομές. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν σαφή όρια στις ευθύνες τους και νομική προστασία. Το νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές τους φορτώνει τεχνικούς και διοικητικούς ελέγχους εκτός αρμοδιότητάς τους. Ο κ. Φούντας από την ΕΛΜΕ προειδοποιεί για αποχή, ενώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών, ο κ. Παπαποστόλου, ζητά πάγωμα της εφαρμογής και περιορισμό των δράσεων σε περιπάτους. Νέα αντιπεριφέρεια στην περιφέρεια Θεσσαλίας, υγεία σε Ανδριάνο Κομίτσα και οικονομικών ο Θανάσης Ξάφος. Δίκυλος λαγοκέφαλος στα νερά του Αγίου Κάμπου, ορίστε η είδηση που λέγαμε, αλλιεύτηκε στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα από τοπικό ψαρά. Το συγκεκριμένο είδος ψαριού, όπως είπαμε, περιέχει την ισχυρή νευροτοξίνη, τετραδοτοξίνη, και δεν πρέπει να καταναλώνεται. Τώρα, λογικό είναι να υπάρχει ένας προβληματισμός για το γεγονός ότι εντοπίστηκε, και μάλιστα δίκυλος. 2 κιλά ψάρι είναι αρκετά. Το εύρημα βεβαίως δεν αρκεί για συμπέρασμα περί εγκατάστασης στην περιοχή. Το δεδομένο πάντως είναι ένα. Αλλιεύτηκε ένας λαγοκέφαλος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τιμή στους 43 εκτελεστέντες στο μαρτυρικό Ελευθέριο. Ένας Ιακώπουλος, διεκδικούμε στεναρά τις γερμανικές αποζημιώσεις. 43 πατριώτες εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής στις 24 Σεπτεμβρίου του 1943 και τελέστηκε το μνημόσιο στην πλατεία του Ελευθερίου. Απέδωσαν φόρο τιμή στον ήρωα Γεωργάκη Ολύμπιο. Γιορτή Τρίγου στο Δαμάσιο. Ο θεσμός της Δημοτικής Αρχής ανέδειξε για μία ακόμη χρονιά τον αμπελοϊνικό πλούτο της περιοχής. Τα είπαμε την περασμένη Δευτέρα με τον Γιάννη Τουγκανά για το πώς εξελίσσεται ο Τρίγος εκεί στην περιοχή. Καλά πηγαίνει. Έργα οδικής ασφάλειας 364.000 ευρώ στη Λάρισα. Παρεμβάσεις σε επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο από την περιφέρεια. Διαγραμμίσεις, αποκατάσταση οδοστρωμάτων, τοποθέτηση πινακίδων και άλλα. Στην Αθήνα για το τοπικό προδημικό σχέδιο της παραλίας Κουλούρας, συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργείο υποσχέθηκε ο Δήμαρχος Στεμπών κ. Μανώλης, το τελευταίο αντίο σήμερα στον 14χρονο Κωνσταντίνο. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Ο 14χρονος που βρέθηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του από τους δικούς του. Εκδήλωση για την ειρήνη στην πλατεία Ταχυδρομείου. Στήριγμα για τους δημότες στο κοινωνικό φαρμακείο. Ταξίδι στο διάστημα για μικρούς και μεγάλους. Και μικρή πατρίδα ζωντανά στο Δημοτικό Δίο της Λάρισας. Αυτά. Έχουμε και το χτύπημα από τον αθλητισμό. Με τους παλιούς στην κορυφή, κόντρα στον πύργο και κλεισμένο το θηρόν Ιαέλ του Φρυδόπουλου. Σήμερα στις 4 το μεσημέρι αναζητά νίκη επί του πύργου στο Παμπελοποννησιακό για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Yeah.
Η ΑΕΛ επιδιώκει να βρεθεί ψηλά στη βαθμολογία, αποδεικνύοντας ότι στόχος είναι να πρωταγωνιστήσει στο παιχνίδι που θα γίνει και κλεισμένων των θυρών. Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Εισοδηματική ενίσχυση στα ορεινά, οι οικογένειες που δικαιούνται επίδομα έως 600 ευρώ. Ποιες περιοχές του νομού Λάρισας περιλαμβάνονται στο κατάλογο? Δεκάδες ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του νομού περιλαμβάνονται στις περιοχές που θα ενισχυθούν. Κατέληξε ο 58χρονος που παρασύρθηκε από γεωταχή στην Οδό Βόλου. Τιμήθηκε η μνήμη των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και κομίτσα στην υγεία, ξάφος στα οικονομικά, η νέα αντιπεριφερειάρχης. Λοιπόν, αυτά είναι τα διαθέσιμα πρωτοσέλιδα σήμερα Δευτέρα. Πάμε μουσικά μέχρι και το Air News Radio για να δελτίωσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο, που θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και θα συναντηθεί με Έλληνες στη Silicon Valley, αρχίζει σήμερα η πολυήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις, ενέργεια, άμυνα συνθέτουν την ατζέντα του Πρωθυπουργού. Στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, με το αποτέλεσμα να ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για την πορεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων. Η δήλωσή του έγινε προτού καν η καταμέτρηση δείξει ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα μένει τελικά εκτός κοινοβουλίου. Σε ύφεση η Μεγάλη Πυρκαγιά, στη Δημοτική Ενότητα χώνουν στη Σιτία. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν κυρίως πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, ενώ ο Δήμος Σιτίας συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφινιστούν το κίνητρο και η ακριβή συνθήκες της δολοφονίας. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετωδώς, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάτζετ Αλ-Ανσάρι. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 103,68 δολάρια το βαρέλι. Να μην συμμετάσχουν προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Larissa's. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ERT. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

πετάγεται από τη δική μας φάρα. Μας έπεισε και έγινε αφέντης τιμωρός.

Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα θέμα που έχει σχέση με την υγεία μας, την άθληση, τη διατροφή μας και κατά πόσο μπορούμε να τα έχουμε όλα αυτά ανά πάσα ώρα και στιγμή προσβάσιμα. Ο Χρήστος Αποστόλου βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας πει περισσότερα για μια εφαρμογή που δημιούργησε ο ίδιος. Έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν βεβαίως και για άλλες εφαρμογές που έχει δημιουργήσει ο Χρήστος Αποστόλου. Τώρα επί του παρόντος θα μιλήσουμε για ζητήματα που έχουν σχέση με διατροφή, σωματική άσκηση και βεβαίως έχουν σχέση με την πρόληψη και με την υγεία. Καλημέρα Χρήστο. Μας ακούει ο Χρήστος Αποστόλου? Έχουμε κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία, για να δούμε. Μια μικρή μουσική γέφυρα, Δημήτρη.

0: Λοιπόν, έχουμε στην ΑΕΚ τις τηλεφωνικές γραμμές του Χριστόν Αποστόλου να μας πει περισσότερα για αυτή την εφαρμογή. Καλημέρα, Χριστό.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ. Για πες μας λίγο, πώς προέκυψε αυτή το Αρούρι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Σωστά. Εντάξει, το όνομα είναι πρωτότυπο. Παραπέμπει στο Jim Ratting, έτσι. Είναι τη σλάνγκ, η αμερικάνικη σλάνγκ.
0: Σλάνγκ,
1: Ναι. Απλά ήθελα να το κάνω περισσότερο πιο ελληνικό και είναι πρωτότυπο γιατί. Γιατί εντάξει, εμείς το λέμε από τον Αρουραίο. Που
0: ναι, ακριβώς. Αρούρι.gr, πηγαίνει αλλού ο συνειρμός που δημιουργείται.
1: Ακριβώς. Απλά εντάξει, δεν αποτελεί μία πλέον εφαρμογή γυμναστικής. Είναι ένας προπονητής για όλη τη μέρα. Δηλαδή συνδυάζει τον ύπνο, το φαγητό, την κίνηση, τη διάθεση, ακόμα και τα ψώνια του σούπερ μάρκετ που οι άνθρωποι πλέον πρέπει να αναγνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις τιμές, το τι, ποιο είναι το βέλτιστο καλάθι κτλ. Είναι ένας προσωπικός coach, το λέω εγώ, στο κινητό του καθενός. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να μπει και να γραφτεί δωρεάν στο aruri.gr.
0: Aruri.gr, ναι, μάλιστα.
1: Σωστά, οργανώνει όλη τη μέρα το τι θα πας, το τι θα κάνεις με τις εκκρεμότητές σου, προπόνηση, πόσο θα κοιμηθείς και εννοείται μαθαίνει από εσένα. Δηλαδή κάτι που κάνουν άλλες εφαρμογές είναι ότι απλά δίνουν κάποιες συμβουλές. Η συγκεκριμένη μαθαίνει από εσένα, προσπαθεί να προσαρμοστεί σε εσένα, να προσαρμοστεί στις ανάγκες του χρήστη και στη ζωή του χρήστη, έτσι ώστε να του δώσει το καλύτερο βέλτιστο πλάνο και για το φαγητό του και για την πρόοδό του και για την ευεξία του και για το σώμα του και όλα. Δηλαδή αντί να έχεις 6-7 εφαρμογές όπως έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι για να μετράνε τα πάντα, μπορούν να το κάνουν με ένα και μόνο app ουσιαστικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πώς προέκυψε έτσι, πώς σου ήρθε η ιδέα να ασχοληθείς με κάτι, να ενώσεις δηλαδή όλες αυτές την καθημερινότητα ουσιαστικά, έτσι δεν είναι? Γιατί για την καθημερινότητά μας μιλάμε μέσα σε μια εφαρμογή.
1: Σωστά. Η ιδέα ήρθε από το αρχικό κομμάτι που σας εξήγησα, ότι πλέον ο άνθρωπος χρειάζεται 6-7 εφαρμογές, 8 για να καταγράψει δηλαδή το τι θα φάει το μεσημέρι, τι θα φάει το πρωί, τι θα φάει το βράδυ, τι εκκρεμότητες έχει. Δηλαδή έχουμε βομβαρδιστεί με αυτή την πληροφορία από παντού, δυστυχώς, και χρειαζόμαστε ή είμαστε εξαρτημένοι πλέον από διαφορετικά apps για να ολοκληρώσουμε τη μέρα μας. Αυτό είναι εντάξει, είναι λίγο παρατραβηγμένο, τουλάχιστον από τη δικιά μου πλευρά σαν developer. Οπότε χρησιμοποίησαμε ουσιαστικά το AI, το οποίο είναι implemented, integrated μέσα στην εφαρμογή, που προσαρμόζεται στις συνήθειες του χρήστη, έτσι ώστε να τον καταλάβει, να τον δεχτεί και να τον βοηθήσει να προσαρμοστεί στην καθημερινότητά του, να τον καθοδηγήσει ουσιαστικά.
0: Δημιουργεί δηλαδή ουσιαστικά ένα μπούσουλα που σου διευκολύνει την καθημερινότητα, είτε έχει σχέση με την άθληση, είτε έχει σχέση με το φαγητό, είτε με τη διαχείριση του χρόνου, έτσι δεν είναι αυτό?
1: Σωστά. Όλα αυτά αποτελούν ένας μεγάλος τομέας στην καθημερινότητά μας, είναι η ευεξία. Κάτι το οποίο πολλοί δεν υπολογίζουν είναι ότι δεν έχει σημασία το αν θα φας καλά, αν θα προπονηθείς καλά. Έχει σημασία το πώς θα διατηρήσεις μια συνοχή των πράξεών σου όλη τη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό κάνει ουσιαστικά το Αρούρι. Βοηθάει τον χρήστη, τον καταλαβαίνει, ακόμα και αν ο χρήστης επιλέξει μια μέρα να κοιμηθεί αργότερα από ό,τι έχει επιλέξει ή έχει κάποιες εκκρεμότητες που τον στρεσάρουν περισσότερο στη δουλειά του. Ουσιαστικά το Αρούρι αυτό κάνει, προσαρμόζεται μέσω του AI και προσπαθεί να αποδεχθεί τις συνήθειες του χρήστη και να τον βοηθήσει, να τον καθοδηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Κατάλαβα. Ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει ρόλο ενός life coach, να το πω έτσι, να το προσδιορίσω για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει.
1: Σωστά. Κατά κάποιο τρόπο ένα πολύ προσωποποιημένο. Καθένας μπορεί να έχει έναν δικό του προπονητή μέσα σε εισαγωγικά, αλλά όχι για μόνο την προπόνηση και το φαγητό του, για την καθημερινότητά του.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Τώρα, κάποια πιο πρακτικά πράγματα για τους όσους μας ακούνε και θέλουν να κατεβάσουν την εφαρμογή. Καταρχήν, από το aruri.gr κατεβάζει την εφαρμογή στο κινητό, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι εφαρμογή, είναι πλατφόρμα.
0: Είναι πλατφόρμα.
1: Μπορεί να μπει ο καθένας ακριβώς από κινητό, υπολογιστή, τάμπλετ, από οπουδήποτε θέλει. Μπαίνει, εγγράφεται δωρεάν και αρχίζει και μπαίνει στη διαδικασία να προσαρμόζει ουσιαστικά ο AI με κάποιες ερωτήσεις για το στόχο του χρήστη, γιατί είναι πάρα πολύ βασικός ο στόχος του χρήστη, η καθημερινότητά του, τι ώρες δουλεύει, σε τι στρες βρίσκεται. Όλα αυτά προσαρμόζεται, τα δίνει προφανώς ο χρήστης σαν πληροφορία, έτσι ώστε να προσαρμοστεί πάνω του και να αρχίσει να το βοηθάει από το πρώτο κιόλας λεπτό. Και πρακτικά είναι και το σημαντικότερο κομμάτι του να έχει ο κάθε ένας μας πρακτικά μία βοήθεια, μία εσωτερική βοήθεια που είναι σαν, θα το έλεγα, ο προσωπικός του φίλος, αλλά στα πάντα, στο ό,τι χρειάζεται εκείνη τη στιγμή. Με ένα φιλικό περιβάλλον, με μια φιλική έκφραση, με κάποιο quote απόφθεγμα, με συγκεκριμένες οδηγίες που δίνει για τα πάντα, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μάλιστα. Οπότε μπαίνεις στο site, στην διεύθυνση του aruri.gr, βάζεις κάποια δεδομένα και απευθύνεις ερωτήσεις, κάνεις ερωτήσεις μετά στον, για το τι θέλεις να κάνεις, πώς θα διαχειριστείς το χρόνο σου.
1: Σωστά. Mm. Αρχικά ο χρήστης μπορεί και οριοθετεί το περιβάλλον του, δηλαδή ποιες ώρες δουλεύει, ποιες ώρες μπορεί να πάει για ψώνια, ποιες ώρες μπορεί να ασχοληθεί με την προπόνησή του, ποιες ώρες είναι, έτσι καταλαβαίνει ουσιαστικά το AI ποιες ώρες μπορεί να είναι πιο στρεσαρισμένος, πιο ενοχλημένος, πώς μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό. Ακόμα και για να βοηθήσουμε το χρήστη σε όλα αυτά, έχουμε δημιουργήσει ένα παρατηρητήριο τιμών που πρακτικά του δίνουμε έτοιμη την πληροφορία με βάση το πρόγραμμα που έχει επιλέξει και το στόχο που έχει επιλέξει να του ετοιμάζει ένα συγκεκριμένο καλάθι. Αυτό το συγκεκριμένο καλάθι βασίζεται στις τιμές των σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που ανανεώνεται, ξέρω εγώ, κάθε μέρα στις 8 η ώρα το πρωί, και του λέει ότι ξέρεις κάτι, για όλη τη βδομάδα θα σου ετοιμάσω όλο το πρόγραμμα σε φαγητά, από το πρωινό, μεσημεριανό, σνακ και βραδινό, και σου λέει θα σου ετοιμάσω, θα σου δείξω ποια αλυσίδα δίνει τα προϊόντα αυτά με τη μικρότερη πιθανή τιμή, σε περίπτωση που θέλει προτιμήσει, ξέρω εγώ, την ποσότητα πέρασης της ποιότητας κτλ. Και, ναι, και βάσει αυτών του δίνει την πληροφορία και ξέρει πού θα πάει, πώς θα πάει, τι θα πάρει και όλα αυτά να τα οργανώσει. Ουσιαστικά δίνει ένα μπούσουλα από την αρχή μέχρι το τέλος και σε αυτό.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά και ιδιαίτερα σε σχέση με το σούπερ μάρκετ, το οποίο ταλανίζει την καθημερινότητα όλων των πολιτών, αυτό είναι το μόνο βέβαιο με την ακρίβεια, υπάρχει και γι' αυτό λύση. Τώρα σε θέματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση του προσωπικού χρόνου και την άθληση, το πώς επιλέγει κάποιος να υπάρχουν παιδεία και γι' αυτό.
1: Σωστά. Υπάρχουν παιδεία, αυτά είναι τα βασικά παιδεία τα οποία συμπληρώνει ο χρήστης κατά τη διάρκεια της εγγραφής του αρχικά, το οποίο η εγγραφή πρέπει να συμπληρωθεί και να προαπαιτεί βασικά, να το θέσουμε έτσι, αρχικά το βάρος του χρήστη, το ύψος του, την ηλικία του, το φύλο του, το στόχο του που μπορεί να βρίσκεται μεταξύ ανασύσταση σώματος, μυς και λιγότερο λίπος, απώλεια λίπους, αύξηση μυϊκής μάζας, γράμμος, συντήρηση. Αν είναι αρχάριος προς το επίπεδο του για τη γυμναστική, αν είναι λιγότερο δραστήριος. Όλα αυτά, ακόμα και ο στόχος σε βάρος, αν θέλει, που είναι προαιρετικό, αλλά τον υπολογίζει και αυτό με βάση το ύψος, το βάρος και την ηλικία του, είναι όλα κάποιες ρυθμίσεις που απλά συμπληρώνει ο χρήστης και από εκεί και πέρα τον πιάνει χέρι-χέρι και του δίνει τη δυνατότητα να τον βοηθήσει και να δει αποτέλεσμα στις πρώτες 3-4 εβδομάδες. Μαζί όμως με όλα αυτά, ξαναλέω, το σώμα δεν είναι μόνο σώμα μας, είναι και η ευεξία μας. Καθώς όντως μπορεί να έχει μια στρεσαρισμένη μέρα και να μην θέλει να κάνει μια προπόνηση, να μην θέλει να φτιάξει κάποιο γεύμα. Ο τομέας της ευεξίας τον βοηθάει να χαλαρώσει, να ηρεμήσει, να αντιμετωπίσει τη μέρα και να τη δει λίγο διαφορετικά. Γιατί πρακτικάζουμε και σε μια καθημερινότητα που είναι αρκετά στρεσογόνα.
0: Ναι, βέβαια. Σαφέστατα.
1: Οπότε όλα αυτά είναι μια σφαίρα που πρέπει να συνδέεται με τέτοιο τρόπο, σωστά και όμορφα, έτσι ώστε να λειτουργεί η καθημερινότητά μας. Οπότε πρακτικά δεν πρόκειται, αυτό είναι που έλεγα και στην αρχή, δεν είναι ένας απλός προπονητής ή κάτι το οποίο κάνει μια εφαρμογή. Είναι μια πλατφόρμα που σε καθοδηγεί από την αρχή μέχρι και το τέλος της μέρας, που θα κλείσει η μέρα και θα κάνει ανασκόπηση ο κάθε χρήστης, ο κάθε ένας μας, έτσι ώστε να τον βοηθήσει αντίστοιχα για την επόμενη και πάει λέγοντας.
0: Υπάρχουν συγκεκριμένα παιδεία που βρίσκει κάποιος στην πλατφόρμα. Είναι δηλαδή, πώς το λένε, τιμές, σούπερ μάρκετ, άθληση, κάπως έτσι.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς. Η βασικότερη από αυτήν είναι το dashboard του χρήστη, που πρακτικά είναι η μέρα σήμερα. Είναι η άσκηση, είναι η διατροφή, είναι τα γεύματα. Τα οποία πρακτικά η άσκηση έχει παραπάνω από 2.500 ασκήσεις τώρα ανά στόχο χρήστη, ανά βάρος, ηλικία, κιλά κτλ. Η διατροφή πάνω από 1.000 συνταγές που μπορεί να μπει ο χρήστης στη διαδικασία να κοιτάξει, να δει εναλλακτικές, γιατί μπορεί κάποιο πράγμα να μην του αρέσει ή να έχει κάποια, πώς το λένε, να είναι αλλεργικός σε κάποιο υλικό. Μπορεί όλα αυτά να τα συμπληρώσει. Του δίνει τη δυνατότητα επίσης να του δίνει κάποια συμπληρώματα διατροφής ή να διαλέξει ένα διατροφικό πλάνο που ταιριάζει περισσότερο σε αυτό που θέλει, να είναι κάποιος vegan. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα σαν πληροφορία, έτσι ώστε ο χρήστης, έτσι ώστε βασικά η πληροφορία που θα του δοθεί να είναι κατευθυνόμενη στις επιλογές που έχει ανάγκη ο χρήστης να δει.
0: Mm-hmm. Να βάλει τα δικά του προσωπικά δεδομένα και τα θέλω του, τα γούστα του, ό,τι θέλει να το προσαρμόσει δηλαδή.
1: Σωστά,
0: πάνω
1: σωστά.
0: Στην καθημερινότητά του και με βάση βέβαια τις διατροφικές του συνήθειες και όλα αυτά. Μάλιστα.
1: Σωστά, ακριβώς.
0: Αυτό κάνει λοιπόν το Aru.gr. Υπάρχει συνδρομή, υπάρχει τέτοιο, πώς λειτουργεί το σύστημα, Χριστό?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει το δωρεάν διαθέσιμο υλικό, το οποίο είναι δωρεάν προς το χρήστη, και μετά από κάποιο σημείο, αν όντως θέλει να συνεχίσει, υπάρχει μια ελάχιστη συνδρομή που μπορεί να πληρώσει για να έχει μεγαλύτερη ευεξία, όχι ευεξία, μεγαλύτερη, να το πω έτσι, καταχώρηση δεδομένων στην ιστορικότητά του, στον AI coach που το λέμε εμείς, στις συνταγές, τα γεύματα, να ανανεώνονται πιο γρήγορα τα δεδομένα. Εντάξει, προφανώς μιλάμε και για μια AI πλατφόρμα η οποία συνεχώς τραβάει δεδομένα, οπότε στην εποχή μας όποιος γνωρίζει, τέλος πάντων, ή σαν developer μπορώ να το πω εγώ, είναι επειδή αυξάνεται τρομερά ο όγκος των δεδομένων που χρησιμοποιούνται και προς τον χρήστη αλλά και προς την πλατφόρμα γενικότερα για να λειτουργεί και να είναι εξ ολοκλήρου βελτιστοποιημένη στο χρήστη, υπάρχουν εννοείται πολλές φορές κάποια έξοδα λειτουργικότητας. Οπότε αναγκαστικά τώρα υπάρχουν και μερικές συνδρομές και πάει λέγοντας. Οι περισσότερες πλατφόρμες αυτό κάνουμε, να το θέσω έτσι όλοι μας, γιατί δυστυχώς είμαστε στην εποχή που το AI τέλος πάντων έχει πάρει τρομερή τροπή.
0: Ναι,
1: έχει ανέβει υψηλά πάρα πολύ, οπότε για να διαχειριστούμε και την, εμείς τα λέμε data centers, αλλά και την πληροφορία των data που διαχειριζόμαστε από πίσω και τρέχουμε, εννοείται έχει πολύ μεγάλο, πολλά έξοδα βασικά.
0: Υπάρχει κόστος, ναι, κατάλαβα μάλιστα. Ναι, ναι. Πόσο καιρό σου πήρε έτσι να δημιουργήσεις αυτή την πλατφόρμα, η όλη διαδικασία?
1: Η συγκεκριμένη ιδέα μπορώ να το πω μόνο σε εργατόρες, ναι. Πήρε αρκετό καιρό η αλήθεια είναι, αλλά πήρε περίπου παραπάνω από 250 εργατόρες για να χτιστεί. Και μετά εννοείται, μιλάμε τώρα για παραπάνω από 1000 builds, δοκιμές δηλαδή, ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, μέχρι να έχουμε το καλύτερο βελτιστοποιημένο αποτέλεσμα, γιατί χρειάζονται άπειρες δοκιμές και εναλλακτικές δοκιμές με πληροφορίες και μοτίβα, έτσι ώστε να δούμε ότι όντως αποδίδει,
0: ναι,
1: και μπορεί ιστορικά να δώσει την καλύτερη πιθανή απόδοση για τον κάθε χρήστη.
0: Κατάλαβα, μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Aru.gr. Ναι. Χρήστο Αποστόλου, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη σήμερα. Δεν ξέρω αν έχεις προσθέσει κάτι άλλο ή αν δοκιμάζεις και κάτι άλλο, κάνεις κάτι άλλο τώρα αυτή την περίοδο.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω ήδη ξεκινήσει και άλλο project, το οποίο θα μελετηθεί και αυτό. Δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο, αλλά θα μελετηθεί και αυτό και θα έχει με το καλό, ελπίζω, να πραγματοποιηθεί.
0: Okay. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είσαι καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχεις.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρετε, γεια σας.

0: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

0: ΕΡΤ Λάρισας. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 στο FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Βαδιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Λάρισα η είδηση του θανάτου ενός 14χρονου αγοριού μέσα στο σπίτι του. Ο θάνατος αποδείχθηκε σε αυτοχειρία, με το γεγονός να προκαλεί πολλά ερωτήματα για τους λόγους που οδήγησαν ένα 14χρονο παιδί σε αυτή την πράξη. Την τελευταία δοπνοεύση 58χρονος, ο οποίος το μεσημέρι του Σαββάτου παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα Σνοδοβόλου στη Λάρισα. Μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς κατέληξε μετά από μερικές ώρες. Με κάταγμα στο αριστερό χέρι κατέληξε 53χρονος οδηγός ταξί στο Βόλο, όταν δέχθηκε επίθεση με ξύλο από 39χρονο και τον 48χρονο πατέρα του στην περιοχή του Παλαιού Κημητηρίου στη Νέα Ιωνία. Ο οδηγός αρνήθηκε να τους επιβεβαιάσει, καθώς πατέρας και γιος φέρονται να ήταν γνωστοί στην πιάτσα για περιστατικά που δεν πλήρωναν τις διαδρομές τους και προκαλούσαν φασαρίες. Συνήλθαν το βράδυ της Παρασκευής και οδηγήθηκαν το Σάββατο στον εισαγγελέα. Ο 39χρονος κρατείται ως την Τρίτη, οπότε θα δικαστεί, ενώ ο πατέρας αφέθηκε ελεύθερος. Με καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρο συνοδρομικό δυστύχημα των ΤΕΠΟΝ. Σήμερα ενδέχεται να ανακοινωθεί και η απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματος δικηγόρου οικογένειας θύματος για έλεγχο της συσκευής του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη. Σημειώνεται ότι θετική ήταν η σχετική εισαγγελική πρόταση, ενώ επιβεβλημένο χαρακτήρισε τον έλεγχο της συσκευής και ο συνήγορος υπεράσπισης του σταθμάρχη. Σύλληψη 36χρονος στα Τρίκαλα, ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα σε πεζόδρομο. Αλλαγές στο διοικητικό σχήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφάσισε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας μετά την παρέτηση του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Βαγγέλη Αποστόλου. Η Ανδριάννα Κομίτσα αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, διατηρώντας παράλληλα τα καθήκοντά της στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Την ίδια ώρα, ο Θανάσης Ξάφος αναλαμβάνει τη θέση του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών. Στήριξη της παραδοσιακής ελαιοκαλλιέργειας του Πηλίου και άμεση παρέμβαση για τις καθυστερήσεις στις δηλώσεις του ΟΣΔΕ για το 2026 αποφάσισε ομόφωνα η Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Η Επιτροπή συνεδρίασε στον Άγιο Γεώργιο Νηλίας, παρουσία εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και Αγροτικών Φορέων. Στο επίκεντρο τέθηκε το αίτημα για ένταξη περίπου 60.000 στρεμμάτων ελαιοκαλλιέργειας του Πηλίου στη συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη της κοινής αγροτικής πολιτικής. Πρόστιμο ίσο με 50% της οφειλής προβλέπεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυσης και αποχέτευσης, σύμφωνα με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ΔΕΙΑΜΒ καλεί τους καταναλωτές να προχωρήσουν έγκαιρα σε ρύθμιση των χρεών τους. Το μέτρο αφορά οφειλές άνω των 6 μηνών και η επιβολή του προστίμου ξεκινά το Δεκέμβριο του 2026. Κοινή γραμμή Δήμου Καρδίτσας και Φορέων για την καθαριότητα στο κέντρο της Καρδίτσας. Σύσκεψη στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή των αντιδημάρχων καθαριότητας και εμπορίου και εκπροσώπων του Εμπορικού Συλλόγου και του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης. Έκτακτα δρομολόγια αποκομιδής και επιβολή προστήμων σε όσους δεν τηρούν τον κανονισμό. Σε τροχιά υλοποίησης περνά το έργο άμεσων παρεμβάσεων στη χερσαία ζώνη του λιμένα Σκοπέλου μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 188.000 ευρώ περίπου, ενώ οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 6 μήνες με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμανιού. Συντάσσεται μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λιμάντων για τους Δήμους Λίμνης Πλαστήρα, Αργυθέας και Αγράφων στο πλαίσιο του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος των Αγράφων. Εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης διεξάγονται σήμερα στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Μαγνησίας. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται από τη 1 έως τις 7 το απόγευμα στα γραφεία της Ομοσπονδίας για τη νέα διοίκηση. Η απερχόμενη πρόεδρος, Δώρα Καναβιτσά, αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Στην τελική ευθεία για τη χρήση των διαμερισμάτων του Πολυχώρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Καρδίτσας. Με συναυλία του Λευτέρη Πανταζή ανοίγει αύριο βράδυ τις πύλες του Παζάρι της Λάρισας, που θα διαρκέσει μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Γιορτή του δρομικού αθλητισμού η χθεσινή για τα Τρίκαλα και διπλασιασμός των συμμετοχών στη διοργάνωση Τρίκαλα Ραν 2026. Ενθουσίασαν οι εκκλησιάζουσες στο Αριστοφάνη το περασμένο Σαββατοκύριακο, ένα έργο που ανέβηκε από το εργαστήριο ενηλίκων του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων. Η Καρδίτσα τίμησε τη μνήμη των 8 Αγίων που συνδέονται με την τοπική ιστορία. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.
2: Το τραγούδι της ημέρας.

Με την ονομασία American Idiot κυκλοφόρησε στις 21 Σεπτεμβρίου του 2004 το 7ο άλμπουμ του punk rock συγκροτήματος Green Day. Πρόκειται για ένα θεματικό άλμπουμ που αφηγείται την ιστορία ενός αντιήρωα έφηβου Αμερικανού και εκφράζει την απογοήτευση και τη διαφωνία της γενιάς η οποία μεγάλωσε σε μια ταραχώδη εποχή που σφραγίστηκε από γεγονότα όπως η 11η Σεπτεμβρίου και ο πόλεμος στο Ιράκ. Το άλμπουμ χαρακτηρίζεται από τα μέλη του συγκροτήματος ως punk rock όπερα και θεωρείται από πολλούς το καλύτερό τους. Έφτασε το νούμερο 1 σε 19 χώρες και μπήκε στα charts άλλων 8. Επιτυχημένα τραγούδια του άλμπουμ είναι και το ομώνυμο, το American Idiot και το Wake Me Up When September Ends και το βραβευμένο με Grammy Boulevard of Broken Dreams που ακούσαμε. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε πέντε, ούτε δέκα. 231 εντός εισαγωγικών κόκκινες δομές υγείας που εντοπίστηκαν πιλωτικά από το MedWatch ξεκινούν σήμερα έλεγχοι, όπως γράφει. 1 εντός εισαγωγικών κόκκινες δομές υγείας που εντοπίστηκαν πιλωτικά από το MedWatch ξεκινούν σήμερα έλεγχοι, όπως γράφει το Earth News.

να μην συμβαδίζουν με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Να μην τάζουν δηλαδή κάποιοι λαγούς με πετραχίλια, όπως λέει ο θυμόσοφος λαός. Στον πιλωτικό έλεγχο στην Αττική εξετάστηκαν 8.563 δομές και 9.838 ψηφιακά περιεχόμενα, μεταξύ των οποίων 8.055 πληρωμένες διαφημίσεις. Συνολικά εντοπίστηκαν 5.069 υποψήφια ευρήματα και 655 δομές. Από αυτές, 231 χαρακτηρίστηκαν κόκκινες και 424 κίτρινες, με βάση βεβαίως τη διαφήμιση και όλα αυτά τα που αναφέραμε πριν. Η κόκκινη κατηγορία περιλαμβάνει περίπου 160 μη ιατρικές οντότητες, 50 ιατρεία, 7 πολυιατρεία και 12 ιδιωτικές κλινικές. Τα ευρήματα δεν αποτελούν αυτομάτως διαπιστωμένες παραβάσεις. Πρόκειται για ενδείξεις που πρέπει να επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους ενεργητικούς μηχανισμούς, οι οποίοι παραμένουν υπεύθυνοι για την τελική αξιολόγηση και την τυχόν επιβολή κυρώσεων. Πρέπει να πάει άνθρωπος εκεί διαπιστευμένος και να δει τι γίνεται, πώς γίνεται και αν συμβαδίζει με όλα όσα πρέπει. Ο δημιουργός της πλατφόρμας, ο Γιάννης Δοξαράς, μιλώντας στην εκπομπή Live Now του Earth News, είπε ότι η βασική φιλοσοφία του MedWatch είναι να συγκεντρώνει σε ένα σύστημα την ψηφιακή πληροφορία που μέχρι σήμερα είναι διάσπαρτη στο διαδίκτυο και να τη διασταυρώνει με τα επίσημα μητρώα. Η πλατφόρμα παρακολουθεί διαφημίσεις στην Google και στο TikTok, ιστοσελίδες γιατρών, κλινικών και άλλων δομών και αξιοποιεί και στοιχεία από τα μητρώα των ιατρικών συλλογών. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί, για παράδειγμα, να συγκρίνει τι διαφημίζει ένας γιατρός με την ειδικότητα και την επίσημα καταχωρημένη εξειδίκευσή του, αλλά και να εξετάζει αν μια συγκεκριμένη ιατρική πράξη μπορεί να πραγματοποιηθεί στη δομή που τη διαφημίζει. Η ομάδα του MedWatch έχει κωδικοποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία σε 11 δείκτες ελέγχου, οι οποίοι αφορούν μεταξύ άλλων τη διαφήμιση φαρμάκων, την ειδικότητα και την εξειδίκευση του γιατρού, την κατηγορία της δομής, τις επιτρεπόμενες πράξεις, τις απαιτήσεις εξοπλισμού, αλλά και τις προϋποθέσεις λειτουργίας. Η λογική είναι ότι δεν αρκεί να διαπιστωθεί τι διαφημίζεται, αλλά πρέπει να εξεταστεί ποιος το διαφημίζει και σε ποιο χώρο επιτρέπεται να παρέχεται η συγκεκριμένη υπηρεσία.

0: Λοιπόν, ώρα για αθλητική ενημέρωση. Ο Βαγγέλης ο Μητρούσας βρίσκεται στην αλιά της τηλεφωνικής γραμμής. Βαγγέλη, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, σε ένα Γιάννη και στους ακροατές, να ξεκινήσουμε λίγο από τα χθεσινά παιχνίδια και συγκεκριμένα το παιχνίδι που έγινε στο Πανσαλικό στάδιο μεταξύ του Βόλου και της ΑΕΚ. 1-2, αλλά με πολύ τρίτο ημίχρονο, γιατί με τη λήξη του αγώνα είχαμε και αυτή την ένταση, αλλά και μηνύσεις που πήγαν να γίνουν. Αλλά τελικά φαίνεται έτσι ηρέμησαν τα πράγματα στο τέλος, σε τεφρατινή υπόθεση, γιατί υπάρχει και άλλη υπόθεση με το θέμα που έχει καταγγελθεί από την πλευρά του Βόλου,
0: ναι,
1: ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι ότι υπήρχε αλλίωση αποτελέσματος. Σήμερα θα επισκεφτεί τον εισαγγελέα για να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά και να ζητήσει διερεύνηση δηλαδή αυτού του θέματος. Ο ισχυρός άντρας της ομάδας του Βόλου και δήμαρχος της πόλης, ο κ. Αχιλλέας, ναι, Μπέος.
0: Είναι γνωστές οι δηλώσεις που έκανε ακριβώς.
1: Και για το πέναλτι δηλαδή που δόθηκε κυρίως εκεί εστιάζουν, αλλά και στον γκολ που ακυρώθηκε, γιατί θεωρούν ότι υπήρξε επαφή δηλαδή με παίκτη της ΑΕΚ πριν καταλήξει δηλαδή η μπάλα από το σούτ που έγινε από τον Γκονζάλες και συνέχεια έπεσε στον παίκτη της Φουρτάδο και την έστειλε στα δίχτυα. Όλα αυτά, αλλά κυρίως για το πέναλτι που είναι οι γνωστές οι δηλώσεις που έγιναν από την πλευρά του κ. Μπέου μετά το τέλος του αγώνα. Και υπήρξε χθες και βέβαια μια κινητοποίηση, γιατί παρουσία και του αθλητικού εισαγγελέα, όταν ο κ. Μπέος ζήτησε να κάνει μήνυση για τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, για την επίθεση την άναυρη, όπως τη χαρακτήρισε, που δέχτηκε ο γιος του και ο ίδιος. Ο ίδιος πήγε, όπως είπε, να προστατέψει τον γιο του, που ένα παιδί που βλέποντας ότι η ομάδα του αδικείται, και σωστά δηλαδή ενήργησε, αλλά δέχτηκε αυτή την άναυρη επίθεση και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εξοργήσει τον κύριο Μπέο, ο οποίος ζήτησε να υποβληθεί μήνυση και σε αυτή την περίπτωση γνωρίζει ότι στα πλαίσια δεν θα έπρεπε να κηθεί η διαδικασία του αυτοφόρου.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Να συλληφθεί. Εκεί φαίνεται με την παρέμβαση και των ανθρώπων της ΑΕΚ, ζήτησαν τουλάχιστον έτσι να λήξει το θέμα. Όμως αυτό που ζήτησε ο κ. Μπέος που δεν έφυγε από το σημείο, μέχρι να βγει ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, ο οποίος πήγε και του ζήτησε δημόσια συγγνώμη, όπως μας είπε ο κ. Μπέος, και από τη στιγμή που του είπε ότι συμβαίνουν αυτά, αλλά αυτό που ζητούσε είναι ότι δεν περίμενε μια τέτοια επίθεση, είπε, από έναν άνθρωπο επαγγελματία. Εν πάση περιπτώσει, το περιστατικό αυτό έληξε στο συγκεκριμένο έτσι σημείο, μετά, όπως είπαμε, τη δημόσια συγγνώμη, και ο ίδιος δέχτηκε τουλάχιστον να μην καταθέσει την μήνυση για να μπορέσει τουλάχιστον και η αποστολή της ΑΕΚ να φύγει, αλλά και ο τερματοφύλακας, γιατί διαφορετικά θα έπρεπε να συλληφθεί.
0: Ναι,
1: θα πέσει το αυτοφόρο. Λοιπόν, στο αγωνιστικό κομμάτι, να το πούμε ότι η ΑΕΚ προηγήθηκε με ένα πέναλτι στο 61ο του Γιώβιτς, για το οποίο, όπως είπαμε, ότι το χαρακτήρισε Μαϊμού ότι δεν δίνονται τέτοιο πέναλτι, αφήνοντας εκμέσεις κατά του διαιτητή της αναμέτρησης του κ. Πολυχρόνη από την Ένωση της Πιερίας, αλλά και του κ. Τζίλου από την Ένωση της Λάρισας που ήταν στο ΒΑΡ. Από εκεί και πέρα τώρα είναι οι αρχές να διερευνήσουν έτσι για όλα αυτά. Να πούμε όμως αντάχει και για τα... και να πούμε ότι ισοφάρισε ο Βόλος στο 85ο λεπτό με τον Χαραλαμπόγλου και 3 λεπτά αργότερο ο Γιώβιτς με κεφαλιά έδωσε τη νίκη στην ομάδα της ΑΕΚ. Μέσα στο Πανσαλικό που είχε πάνω από 12.000
0: είχε κόσμο, ναι, ναι,
1: της ΑΕΚ ακριβώς. Τώρα, να πάμε εντάξει και στα άλλα παιχνίδια της ημέρας, έτσι, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πρωτάθλημα της Super League. Να πούμε ότι είχαμε το Σάββατο Ατρόμητος και Φυσά 1-2, Άρης Ερακλής Αντρέπη Θεσσαλονίκης 0-0, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 στις καθυστερήσεις, εκεί ο Σάλιακας έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναναϊκός 0-1 τον Τετέι και Πανατολικός ΠΑΟΚ 1-3 και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε την νίκη στο Αγρίνιο και βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός που έχει το αίτητο 5-5. Ο ΠΑΟΚ δεύτερος με 12, η ΑΕΚ έχει 11, Όφη 10, ο Ολυμπιακός 10, Πανατολικός 9, ο Άρης 7, 6 ο Ηρακλής, 5 και Φυσιά, 4 η Καλαμάτα, 2 ο Ατρόμητος και ο Βόλος και ο Αστέρας Τρίπολης και ο Λεβαδιακός στην τελευταία θέση με ένα βαθμό. Η επόμενη αγωνιστική, όπως ξέρεις, θα γίνει 10 Οκτωβρίου, γιατί υπάρχει διακοπή για 3 εβδομάδες και έχει να κάνει με το πρωτάθλημα και διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα έτσι και για τους ίδιους προπονητές και από την άλλη μια ευκαιρία να συντάξουν τις δυνάμεις τους. Αλλά στις μεγάλες ομάδες, που ξέρεις, υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που αγωνίζουν στις εθνικές ομάδες και θα αποουσιάζουν έτσι και δεν θα τους έχουν οι προπονητές. Τώρα πάμε στο πάλι αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της συμμετοχής των θεσσαλικών ομάδων. Σήμερα θα πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΛ αγωνίζεται στις 4 η ώρα. Τηλεοπτικά μπορούν να το δουν από την ΕΡΤ2 το παιχνίδι με τον Πύργο στο Πάμπελο Ψιακό, και κλεισμένο το θερών, έτσι, γιατί εκτεί η ποινή η ομάδα της Πύργου, που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει κόσμος.
0: Ναι.
1: Και λίγο αργότερα να πούμε ότι θα παίξει ο Πατρακικός με την Νίκη Βόλου, η άλλη θεσσαλική ομάδα που δοκιμάζεται, που είναι χωρίς βαθμούς στα 3 πρώτα παιχνίδια. Και ο ΠΑΟΚ Β με τον Έστω Χρυσόπουλος την ίδια ώρα, δηλαδή στις 5 ώρα είναι αυτά τα δύο παιχνίδια, με τα οποία ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική. Να θυμίσω όμως το Σάββατο είχαμε την αναγέννηση Καρδίτσας με τον Πανιόνιο 0-0 στην πρώτη παρουσία στην έδρα της ομάδας Καρδίτσας, στο Δημοτικό Στάδιο τη Γόνη Δυσπιώτη. Και στο άλλο παιχνίδι που έγινε στη Ζάκυνθο, η Ελλάς Σύρου επικράτησε με 4-1, 1-4 δηλαδή. Και είναι στην κορυφή μαζί με τον Μαρκόπου, που βρίσκεται, είχε το απόλυτο. Η ομάδα του Μαρκόπου κέρδισε χθες την Ολυμπιακού Β με 4-2. Ενώ στο άλλο παιχνίδι ο Αστερεστέπολης επικράτησε με 1-0 το Απόλλωνα Καλαμαριάς και η Καλυθέα του Πανσεραϊκού με 2-1. Και να πούμε ότι σε αυτό το πρωτάθλημα, μετά από. Βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί, περιμένουμε και τα σημερινά παιχνίδια για να έχουμε πλήρη εικόνα. Μέχρι στιγμή η Μαρκό είναι στην πρώτη θέση με 9. Πανιόνιος και Ελλάς Σύρου έχουν από 7. Καλυθέα 6. Η ΑΕΛ στην 5-4, όσο και ο Ολυμπιακός Β. Ο Νέος Χρυσόπουλος, ο Πανταρχικός. Και ακολουθούν ο Πασεραϊκός, ο Αστέρας Τρίπολης με 3 βαθμούς, Αναγέννηση Καρδίτσας με 2, Ζάκυνθος, Πύργος, Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β και Νίκη Βόλου, χωρίς βαθμούς στην τελευταία θέση. Λοιπόν, αυτά είναι τα παιχνίδια. Και σε ό,τι αφορά τώρα, να το πούμε ότι το επόμενο παιχνίδι της ΑΕΛ θα είναι Κυριακή και θα είναι τηλεοπτικό με το ΠΑΟΚ Β στις 4 το απόγευμα την ερχόμενη Κυριακή. Σε ό,τι αφορά την αποστολή της ΑΕΛ στο σημερινό παιχνίδι, έχει πάρει 24 ποδοσφαιριστές ο προπονητής της ΑΕΛ, ο Κράτης Φρυδόπουλος. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Η ΑΕΛ έχει στόχο την νίκη.
0: Θέλει την νίκη, βέβαια.
1: Last, έτσι ακριβώς να είναι στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Αυτός είναι ο στόχος της, για να μπορέσει στο τέλος να κάνει το ταμείο. Είναι πολύ νωρίς να πούμε οτιδήποτε. Είναι ένα παιχνίδι που θέλει προσοχή. Υπάρχει καλό κλίμα μετά το 1-1 που είχε την περασμένη Πέμπτη για το κύπελλο Ελλάδος με την Καλαμάτα στο γήπεδο του Ιωνικού. Και φαίνεται ότι αυτό το καλό κλίμα θέλουν, πώς λένε, να το αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο στο σημερινό παιχνίδι. Αλλά όπως είπε και ο Κράτης ο Φρυδόπουλος στους παίκτες του, ότι θέλει μεγάλη προσοχή στο σημερινό παιχνίδι για να μπορέσει η ΑΕΛ να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης. Και θα κλείσω με το παιχνίδι για το κύπελλο Ερασιτεχνών, η τρίτη φάση μεταξύ του Ρίγα Θαραίο και της Ανθούπολης που έγινε στο Βελεστίνο. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα στην κανονική διάρκεια και στα πέναλτι η Ανθούπολη πήρε την πρόκριση με 4-5. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν, θα είναι ξανά στο ίδιο πρωτάθλημα, γιατί την ερχόμενη Κυριακή ξεκινάει και το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας στον τέταρτο όμιλο, όπου θα αγωνίζονται οι ομάδες εδώ οι περισσότερες της Αλίας, εκτός από την Δόξα Μοσχολίου, την ομάδα της Καρδίτσας, που θα είναι στον άλλο όμιλο, στον τρίτο όμιλο. Και αντιλαμβάνεσαι ότι θα έχει ενδιαφέρον και αυτό το πρωτάθλημα, γιατί μέσα σε αυτό το πρωτάθλημα από την πλευρά της Λάρισας είναι η Ελασσόνα, ο Ηρακλής και η Ανθούπολη, από την Μαγνησία είναι ο Σαρακινός και ο Ρήγας Φεραίρα, και έχουμε μετά στα Τρίκαλα την ομάδα του τον Αθλητικό Όμιλο Τρίκαλα και το Διγενή Νεοχωρίου που παίρνει μέρος στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ, 2 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα αισίως ολοκληρώθηκε. Για την επόμενη ώρα, 9 με 10 τη σκητάλη παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και ένα διήμερο πρόγραμμα με έντονο τεχνολογικό αποτύπωμα, καθώς θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του, θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων. Κατά τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η Die Linke αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Το κόμμα τάσεται υπέρ της κοινωνικοποίησης κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων και της επιβολής ανώτατων ορίων στα ενοίκια. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομολόγησε ο 27χρονος για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς για την πράξη του ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σε ύφεση η Μεγάλη Πυρκαγιά στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετωδώς, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάτζεντ Αλ-Ανσάρι. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Μόλις 12 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν τα στενά το Σαββατοκύριακο. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Να μην συμμετάσχουν προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα. Γεια σας. 21 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Είσαστε στο πολιτικό ημερολόγιο, στην αρτιλάρη σας. Σε 98,3 μας ακούτε. Και ψηφιακά από την πλατφόρμα rteco.gr. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Θα δούμε ζητήματα της πολιτικής ιδιογραφίας και επικαιρότητας. Και ό,τι άλλο υπάρχει στην σκληρή ειδησιογραφία, σκληρή και αδυσόπιτη, δεν ήταν καλό το Σαββατοκύριακο. Καθόλου καλό για την περιοχή της Λάρισας. Το περιστατικό με την αυτοχειρία ενός 14χρονου παιδιού στην πόλη της Λάρισας έχει προκαλέσει θλίψη και αναπάντητα ερωτήματα του τι οδήγησε ένα παιδί 14 ετών, έναν έφηβο, σε μια τέτοια ενέργεια, σε αυτή την αποτρόπαια πράξη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, χθες το βράδυ είχαμε και την απώλεια ενός 15χρονου παιδιού στην καρίτσα της, του Δήμου Αγιάς. Υπάρχει ένα θέμα εκεί με την... υπάρχει ένα ζήτημα που αναδεικνύεται με τη λειτουργία του ΕΚΑΒ, όχι με αυτή καθ' αυτή τη λειτουργία, αλλά του ΕΚΑΒ και του Υπουργείου γενικά Υγείας της κάλυψης της περιοχής. Όπως τελικά έχει διαπιστωθεί, υπήρξε μια κλήση προς το ΕΚΑΒ, επαναλαμβάνω, από το χωριό Καρίτσα της Λάρισας, στην παραλιακή ζώνη του νομού. Υπήρχε μια κλήση στις 9 και 5 το βράδυ της Κυριακής από τους γονείς προφανώς του παιδιού, επικοινώνησαν με το ΕΚΑΒ. Η αναφορά έλεγε ότι ένα παιδί 15 ετών δεν ανέπνεε. Έγινε προσπάθεια από το ΕΚΑΒ να πάνε στο χωριό ασθενοφόρα, είτε από το κέντρο υγείας Γόνων είτε από το κέντρο υγείας Αγιάς, και τα δύο όμως βρίσκονταν σε διακομιδή περιστατικού προς τη Λάρισα. Δύο ασθενοφόρα την ίδια στιγμή κατευθύνονται στη Λάρισα από τους Γόνους και, και την Αγιά. Τότε δόθηκε εντολή στην μονάδα να φύγει από τη Λάρισα. Από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, εκεί που είναι η έδρα και του ΕΚΑΒ, να φτάσει στην Καρίτσα. Η διαδρομή, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια διαδρομή η οποία θέλει περίπου μια ώρα.

Στην Καρέτσα έφτασε το νοφόρο γύρω στις 10 παρά 10. Αλλά παρέλαβε, αντιμετώπισε ένα περιστατικό με ένα παιδί χωρίς σφιγμό, 15 ετών επαναλαμβάνω. Έχουμε ανακοίνωση από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια. Στην οποία επιβεβαιώνονται αυτή η κατάσταση. Να σας διαβάσω τι λέει η ανακοίνωση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Θα θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής. Τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνεων διαθέτουν ασθενοφόρα και πυρώματα που καλύπτουν την περιοχή 24 ώρες το 24ωρο. Συγκεκριμένα για το ανωτέρω περιστατικό της Καρίτσας, τραγικό περιστατικό, χθες το βράδυ ειδοποιήθηκε το κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ στις 9:21:05 για επίγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσας. Απόσταση Λάρισας Καρίτσας 55 λεπτά, Αγιάς Καρίτσας 50 λεπτά και Γόνων Καρίτσα 47 λεπτά. Σημειώνει τους χρόνους που χρειάζονται τα ασθενοφόρα από διάφορα σημεία να προσεγγίσουν την Καρίτσα. Από τη Λάρισα 55 λεπτά, αναφέρει η ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ. Από την Αγιά 50 λεπτά και από τους Γόνους 47 λεπτά. Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνει τα εξής. Τα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας Αγιάς και Γόνων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν σε διακομιδή περιστατικών προς το Πανεπιστημιακό της Λάρισας, το ένα, και Σικούριο το άλλο. Το ένα πήγαινε στη Λάρισα, το άλλο στο Σικούριο. Με αποτέλεσμα να σταλεί κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ από την Λάρισα, η οποία αφήχθη στην Καρίτσα στις 21:50. Παρέλαβε το περιστατικό, το οποίο δεν είχε σφιγμό και δεν ανέπνεε, κατηγορία Αρένα, εντάξει, ένας χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό των περιστατικών. Το περιστατικό δεν είχε σφιγμό σύμφωνα με τους διασώστες. Αφήχθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας στις 23:39, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατός του. Αυτή είναι η κατάσταση, έτσι περιγράφεται το περιστατικό. Ένα 15 ετών, ένα παιδί 15 ετών, χωρίς προβλήματα υγείας όπως όπως έρχονται τα πρώτα στοιχεία. Κατέρευσε στην ουσία, δεν ανέπνεε, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Τα ασθενοφόρα στον ευρύτερο τομέα εκεί στην περιοχή ήταν σε διακομιδές περιστατικών. Με αποτέλεσμα να χρειάζεται να ξεκινήσει κινητή μονάδα από τη Λάρισα, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, για να φτάσει στην Καρίτσα. Όταν έφτασαν, το παιδί δεν είχε σφιγμό. Το περιστατικό έφτασε στη Λάρισα στις 11:40 περίπου το βράδυ, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατος του. Αυτό σας είπα, πολύ βαρύ το κλίμα του Σαββατοκύριακο, ξεκινάει άσχημα η εβδομάδα. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγωδία, ο Άρης Ψύχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής.

Και χθες το βράδυ είχαμε και μια νέα γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, όπου νεκρήτου επίσης και μια 25χρονη γυναίκα, θύμα της γυναικοκτονίας. Λίγα μέτρα μακριά βρέθηκε τραυματισμένος ένας 27χρονος άντρας, φίλος της, ο οποίος ομολόγησε στη συνέχεια την αποτρόπαια πράξη. Διαβάζοντας το earthnews.gr, αυτό που μεταφέρουν οι συνάδελφοι από την ΕΡΤ Ιωαννίνων,

Υπήρξε διαπληκτισμός. Ο 27χρονος υποστήριξε ότι υπήρξε διαπληκτισμός με την 25χρονη, την οποία χαρακτήρισε ως πρώην σύντροφό του. Συνεχίζονται οι έρευνες να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες του περιστατικού.

Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά. Πάμε να δούμε τα δικά μας, αυτά που μας απασχολούν καθημερινά. Τέτοια ώρα και βεβαίως ξεκινάμε από τις εκλογές στην Γερμανία. Έχουμε στραπάτσο για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον κακελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Είχαμε εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Ο ίδιος ο Μέρτς χαρακτήρισε καταστροφή το αποτέλεσμα. Στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου της Δυτικής Πομερανίας, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα μένει τελικά εκτός κοινοβουλίου.

Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα στο Βερολίνο, πρώτη δύναμη αναδεικνύεται το Die Linke, το κόμμα της αριστεράς, ενώ το AfD σαρώνει στο Μεκλεβούργο. Πρώτη δύναμη. Με υψηλά ποσοστά. Το ΤΣΕΔΕΓΙΟΥ, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, σημειώνει στο Μεκλεμβούργο το χαμηλότερο αποτέλεσμα στις εκλογές Καρτιδίου από το 1949.

Δεν τίθεται θέμα προς το παρόν για αποπομπή ή παρέτηση του Μέρτς. Το καλό είναι ότι δεν υπάρχουν για το επόμενο εξάμεινο τοπικές εκλογές.

Στο Βερολίνο η αριστερά είναι μεγάλη νικήτρια της των χθεσινών εκλογών. 25,3% έλαβε το Die Linke. Είπαμε ένα αποτέλεσμα, αποτέλεσμα σε δύο κρατήδια που δημιουργούν αναστάτωση στο κυβερνητικό σχήμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Την ώρα που στη Μόσχα, γιατί είχαμε και εκλογές στη Μόσχα χθες, είχαμε την εκλογές με επιθέσεις από την πλευρά της Ουκρανίας,

Οι Χούθοι συνεχίζουν την προέλασή τους και στην Ιεμένη, ελέγχουν την κατάσταση. Και στη Νέα Υόρκη έχουμε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου ηγέτες από όλο τον κόσμο θα βρεθούν για να συζητήσουν και να δουν αν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, κυρίως ό,τι αφορά τις τιμές στην ενέργεια. Την ώρα που έχουν ξεκινήσει οι πρώτες διαδηλώσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για το κόστος ζωής, κυρίως για τις τιμές στην ενέργεια. Στην Ελλάδα μέσα στη εβδομάδα αναμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και τα μέτρα που θα εξαγγείλει για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στο ράλι ανόδου των καυσίμων. Υπενθυμίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που αναμένεται να ξεκινήσει, που κάθε χρόνο ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου, θα είναι κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, τιμή με την οποία έκλεισε πέρσι. Βεβαίως υπάρχει πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο της μείωσης των ειδικών φόρων κατανάλωσης, εάν κάτι τέτοιο ληφθεί υπόψη από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υπάρχει μια σχετική απόφαση το επόμενο χρονικό διάστημα. Επί του παρόντος δεν φαίνεται να γίνεται τίποτα. Λοιπόν, πλησιάζει η ώρα 9.30, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων από την περιφέρεια και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. ΕΡΤ Λάρισας. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Σύντομο δελτίο ειδήσεων.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Την τελευταία του πνοή άφησε ένα 15χρονο αγόρι στην καρίτσα του Δήμου Αγιάς. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στις 9:05 το βράδυ της Κυριακής, το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση για ένα περιστατικό με 15χρονο παιδί που δεν ανέπνεε. Τα ασθενοφόρα που εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα στα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων, εκείνη την ώρα βρισκόταν σε διακομιδές περιστατικών, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άλλο ασθενοφόρο από τη Λάρισα και συγκεκριμένα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, μετά από 50 λεπτά που έφτασε το ασθενοφόρο στην καρίτσα, το παιδί ήταν πλέον νεκρό. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει επίσης στη Λάρισα η είδηση του θανάτου 14χρονου αγοριού μέσα στο σπίτι του. Ο θάνατος αποδίδεται σε αυτοχειρία, με το γεγονός να προκαλεί πολλά ερωτηματικά για τους λόγους που οδήγησαν ένα 14χρονο παιδί σε αυτή την πράξη. Την τελευταία πνοή άφησε 58χρονος, ο οποίος το μεσημέρι του Σαββάτου παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Ο 58χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ενώ παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε μετά από μερικές ώρες. Με κατάγμα στο αριστερό χέρι κατέληξε 53χρονος οδηγός ταξί στο Βόλο, όταν δέχτηκε επίθεση με ξύλο από 31χρονο και τον 48χρονο πατέρα του στην περιοχή του παλιού κημητηρίου στη Νέα Ιωνία. Ο οδηγός αρνήθηκε να τους επιβιβάσει, καθώς πατέρας και γιος φέρονται να ήταν γνωστοί στην πιάτσα για περιστατικά όπου δεν πλήρωναν τις διαδρομές τους και προκαλούσαν φασαρίες. Συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής και οδηγήθηκαν το Σάββατο στην εισαγγελέα. Ο 31χρονος κρατείται έως την Τρίτη, οπότε θα δικαστεί, ενώ ο πατέρας αφέθηκε ελεύθερος. Με καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Επίσης, σήμερα ενδέχεται να ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματος δικηγόρου οικογένειας θύματος για έλεγχο της συσκευής του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη. Σημειώνεται ότι θετική ήταν η σχετική εισαγγελική πρόταση, ενώ επιβεβλημένο χαρακτήρισε τον έλεγχο της συσκευής και ο συνήγορος του σταθμάρχη. Σύλληψη 36χρονου στα Τρίκαλα, ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα σε πεζόδρομο. Αλλαγέ στο διοικητικό σχήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποφάσισε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας μετά την παρέτηση του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Βαγγέλη Αποστόλου. Η Ανδριάννα Κομίτσα αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, διατηρώντας παράλληλα τα καθήκοντά της στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Την ίδια ώρα, ο Θανάσης Ξάφος αναλαμβάνει τη θέση του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών. Στήριξη της παραδοσιακής ελαιοκαλλιέργειας του Πηλίου και άμεση παρέμβαση για τις καθυστερήσεις στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2026 αποφάσισε ομόφωνα η Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ. Η Επιτροπή συνεδρίασε στον Άγιο Γεώργιο Ηλίας, παρουσία εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και Αγροτικών Φορέων. Στο επίκεντρο τέθηκε το αίτημα για ένταξη περίπου 60.000 στρεμάτων ελαιοκαλλιέργειας του Πηλίου στη συνδεδεμένη ισοδηματική στήριξη της ΚΑΠ. Κοινή γραμμή Δήμου Καρδίτσας και Φορέων για την καθαριότητα στο κέντρο της Καρδίτσας. Σύσκεψη στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή των Αντιδημάρχων Καθαριότητας και Εμπορίου και εκπροσώπων του Εμπορικού Συλλόγου και του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης. Συντάσσεται μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λιμάτων για τους Δήμους Λίμνης, Πλαστήρα, Αργυθέας και Αγράφων στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγράφων. Εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης διεξάγονται σήμερα στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Μαγνησίας. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται από τη 1 έως τις 7 το απόγευμα στα γραφεία της ΟΕΒΕΜ για τη νέα διοίκηση. Με τη συναυλία του Λευτέρη Πανταζή αύριο βράδυ ανοίγει τις πύλες του το παζάρι της Λάρισας και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Γιορτή του δρομικού αθλητισμού η χθεσινή για τα Τρίκαλα και διπλασιασμός των συμμετοχών στη διοργάνωση Τρίκαλα Ραν 2026. Ενθουσίασαν οι εκκλησιάζουσες στο Αριστοφάνη το περασμένο Σαββατοκύριακο, έργο που ανέβηκε από το εργαστήρι ενηλίκων του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων. Η Καρδίτσα τίμησε τη μνήμη των 8 Αγίων που συνδέονται με την τοπική ιστορία. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!

Πολιτικό ημερολόγιο δεύτερο μέρος. Είστε συντονισμένοι στην Ερτ Λάρισα. Μας ακούτε από το 98,3 στα FM και από την πλατφόρμα ertaco.gr. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για σήμερα. Δεν έχουμε πρωινές εφημερίδες. Ξεκινάμε από τα νέα. Η λύση στον γρίφο κληρονομιάς εξ αδιαιρέτου. Πώς διευθετείται το πρόβλημα χιλιάδων συνειδιοκτητών που δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Τι αλλάζει με το νέο κληρονομικό δίκαιο, πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα χωρίς δικαστική προσφυγή. Η περίπτωση της κάθετης ιδιοκτησίας και των ποσοστών σε οικόπεδα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας στα νέα. Πάμε στα υπόλοιπα. Βάση drones και στη Λέσβο μετά τη Σκέρο και τη Ρόδο. Επιλέχθηκε η περιοχή Παγανή για να στηθεί η υποδομή. Η ακτίνα επιχειρησιακές δράσεις και οι κρίσιμες λεπτομέρειες πτήσεων. Σε αδιέξοδο ο Μέρτς, εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια. Το χειρότερο αποτέλεσμα για το ΣΕΝΤΕΓΙΟΥ από το 1949 στο Μέκλεμβουργό. Καταστροφή, αλλά δεν παρετούμε, δήλωσε ο καγκελάριος. Λευκός οίκος έξωσε σε CNN Πολίτικο και MS Now από τον Ντόναλντ Τραμπ. Απόπειρα φήμωσης σε θεσμικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφέρει η εφημερίδα. Μαξίμου τα ανοιχτά μέτωπα και τα Plan B, αν η ενεργειακή κρίση διαρκέσει και αν η ακρίβεια επιμείνει. Μαργαρίτα, ο τελευταίος χορός θα είναι στα κύματα, η είδηση για την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Συνεχίζουμε από τα νέα, πάμε στην απογευματινή. Στο σφυρί του εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, δείκτη προστασίας σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Δυνατότητα διεκδίκησης μεγαλύτερου κουρέματος που κατά μέσο όρο αγγίζει το 13,5%. Χαμηλότερες αλλά και πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις που μπορεί να φτάσουν έως 240. Απίστευτη τραγωδία, θάνατος 82χρονου για μια ξαπλώστρα στην Βουλιαγμένη, αν είναι δυνατόν. Δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβούργο, εκλογές στην Γερμανία. Καλπάζει ακροδεξιά, το ΣΕΝΤΕΓΙΟΥ του καγκελαρίου κατέρευσε στο 4,9% πρώτη φορά αριστερά στο Βερολίνο. Τα high-tech ραντεβού Μητσοτάκη στην ΟΗΕ και τη Silicon Valley. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στην Νέα Υόρκη και θα έχει επαφές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ αυτών και με εταιρείες τεχνολογίας. Ντεμαράζ για αυτοδυναμία με βάση το 30,3%, αναφέρει η εφημερίδα, με βάση αποτελέσματα δημοσκόπησης της GPO που είχαμε το Σαββατοκυριακό. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα τα παραπολιτικά. Ενεργειακή κρίση, επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η υπόθεση Μαζονάκη, η μανία για αιώνια νιώτη και το αστυλό της μακροζωίας. Εφημερίδα Δημοκρατία. Βόρος, η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίζεται ο κατοικισμός των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάδου. Γεωργιάδης και Πατούλης παραλυρούν αντί να λογοδοτήσουν. Προκλητική κάλυψη και στο ψευδόμενο πλεύρη. Διπλή συντριβή του Μέρτς στις γερμανικές κάλπες, αρνείται να φύγει παρά την καταστροφή. Σάρωσε το AFD. Και στο Μεκλεμβούργο, εντυπωσιακή προωθιά του αριστερού Ντιλίν και στο Βερολίνο. Τους καρφώνει ο Φιντάν για τη στημένη ένταση. Έχουμε φίλους πολιτικούς στην Αθήνα με τους οποίους συνεννοούμαστε. Ξεσκεπάζεται το κρυφό παζάρι με τον Κασιδιάρη, ο ρόλος Μπελέρη και Μπεκύρη.

Ελεύθερος τύπος. Αυξήσεις συντάξεων με όφελο έως 1.008 ευρώ τον χρόνο. Αναλυτική πίνακες με τα ποσά. Σοκ και δέος στις τοπικές κάλπες της Γερμανίας, υποπροθεσμία ο Μέρτς μετά τις νίκες AfD και στο Μεκλεβούργο και Die Linke και στο Βερολίνο. Τα εύσημα από Scope Moody's και τα κέρδη για τη χώρα της σημαίνει διπλή αναβάθμιση της οικονομίας. Μόλις 137 κόκκινα δημόσια κτίρια σε 22.703 προσεσμικούς ελέγχους, αναφέρει η εφημερίδα. Πάμε στην Εστία. 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Τζοχατζόπουλου, τι είπε ο πρώην υπουργός Στάσος Γιαννίτσης στον τηλεοπτικό σταθμό One και άφησε άφωνο τον Γιώργο Μουρούτη και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Κακώς δεν έχουν μπει κι άλλοι φυλακοί. Με θερμό επεισόδιο απειλεί ο Χαγκάν Φιντάν για το καλώδιο. Κατακρεμνίζεται η κυβέρνηση Μέρτς στη Γερμανία. Πρώτο κόμμα στο Μεκλεβούργο του AfD. Τουρκάλα εκλέγεται στο Βερολίνο. Η εφημερίδα των συντακτών. Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα. Υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διαβεβαιώνει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρσι, μέχρι 1,75 ευρώ το λίτρο. Θολώνει τα νερά με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωσης των φόρων στα καύσιμα. Ψεύδεται για το όριο δαπανών 3% για να αποφύγει τη φορολόγηση των ενεργειακών υπερκερδών. Γερμανία. Πρωτιές για Die Linke και AfD. Ιστορική νίκη της αριστεράς στο Δήμο του Βερολίνου με την τουρκικής καταγωγής Elif Erlap. Οριακή επικράτηση της ακροδεξιάς στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Καταποντισμός για τους χριστιανοδημοκράτες. Παύλος Φίσας, η απάντηση στο φασισμό δόθηκε στο δρόμο. Χιλιάδες διαδηλωτές και η Μάγδα Φίσα ξανά στην πρώτη γραμμή. Συνέντευξη Ρόζα Βρεντού, συμπαρατάσσομαι με την Ελλάς. Τι λέει για το Πασόκ, το ΕΣΥ και τον Γιώργο Μαζονάκη. Εφημερίδα Κόντρα. Παιχνίδια με τα Γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη. Με πειραγμένες δημοσκοπήσεις στο Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξέπλυμα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής. Νεκρός απόστρατος ναύαρχος μετά από συμπλοκή με 76χρονο, πέθανε για μια ξαπλώστρα. Και πολιτικός σεισμός, πρωτιά για το ακροδεξιό AfD στο Μεκλεβούργο. Βυθίζεται ο Μέρτς. Κυριάκος Πιερακάκης, στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Σκληρή επίθεση Τσίπρα, με Μητσοτάκη έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και τιμές Γαλλίας. Και πάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο, με την οποία ολοκληρώνουμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο. Τα σύννεφα της Βενεζουέλας μαυρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Μαρτυρία πρώην αξιωματούχου του Καράκας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη. Τέμπη, συνταρακτικές αποκαλύψεις από τον Νίκο Πλακιά. Μη δώσεις το βίντεο της λεπτοκαριάς, δεν μας βολεύει. Βάλαμε τέλος στην συνωμοσιολογία και στα fake news για παράνομα φορτία και βαγόνια από κάθε. Δίκη των Τεμπών, η οποία συνεχίζεται σήμερα, έτσι. Ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα η ακροαματική διαδικασία. Αυτή την ώρα καταθέτει η Άλμα Λάτα, η κόρη της Κλαούντια, ή η μητέρα της Κλαούντια Λάτα, της αδικοχαμένης Λαρισαίας Κλαούντιας Λάτα. Αυτά, φίλες και φίλοι, με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Λίγα λεπτά πριν οι δείχτες αστρολογιού δείξουν 10, να πούμε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπαμε, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμά του προλαμβάνει επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, εταιριών τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών, ενώ στις 24 Σεπτεμβρίου, την Πέμπτη, μιλάει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα, Δευτέρα και αύριο Τρίτη, θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Επόμενος σταθμός είναι Νέα Υόρκη. Θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές που έχουν παρουσιάσει την ελληνική αγορά. Θα συναντηθεί με στελέχη μεγάλων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Και την Πέμπτη έχουμε την κεντρική ομιλία, έχουμε την ομιλία του στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Όλη σχεδόν η εβδομάδα, μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Λοιπόν, στα υπόλοιπα πολιτικά, μικρές ειδησούλες. Πριν από ανακοινώθηκαν σήμερα τα στελέχη των προσωρινών επιτροπών, οργανωτικών επιτροπών ανανομό για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας μετέχουν οι εξής. Τα ονόματα που θα τρέξουν το κόμμα είναι Δέσποινα Ράπκουλε, Ματούλα Ιφαντή, Γιάννης Γκαμπέτας, Ρίτας Γιώγα, Θανάσης Καρέσκος, Θανάσης Κουρνούτης, Γιώργος Κωνσταρόπουλος, Βάσο Μπιζέλη, Γιώργος Μπυρισιάνης, Νικολέτα Μπουρνόβα, Παπαδημητρίου Χρήστος, Σέρια της Ηλίας, Βασίλης Μπυρλής, Χρήστος Τοπαλίδης και ο κύριος Παύλος Ψαθάς, ο οποίος ήταν και ο συντονιστής της πλατφόρμας. Επαναλαμβάνω, είναι στελέχη που θα αναλάβουν ρόλο, ας το πούμε έτσι, νομαρχιακής επιτροπής. Γνωστά ονόματα κάποια, έτσι, από αυτά, αλλά και άγνωστα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν η εκπομπή Πολιτικό Ημερολόγιο, με τον Δημήτρη Τσολάκη να είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Παπακουσταντίνου να διαλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψήγας ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθούν συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Θα σας ενημερώσουν για όσα συμβαίνουν στη Θεσσαλική δισογραφία, τη Θεσσαλική επικαιρότητα. Δυστυχώς δυσάρεστα τα περισσότερα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 9, στις 10 η ώρα ακριβώς. Σύνδεση με το Earth News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Εθνική και Διεθνή Επικαιρότητα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή σας ημέρα. We'll be right back.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, έπειτα από τροχαίο ατύχημα σε τούνελ, στο οποίο εμπλέκονται μία ανταλίκα και ένα γιοταχή. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα από το ύψος των Διοδίων Ελευσίνας έως και την περιφερειακή Εγάλεο. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη, ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται επίσης εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Bloomberg. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα και το Γερμανό Καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU δεν ποτέ είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η αριστερά αντιλίνκε αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Το κόμμα τάσεται υπέρ της κοινωνικοποίησης κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων και της επιβολής ανώτατων ορίων στα ενίκια. Δύο σημαντικές αλλαγές τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμιση οφειλών με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αιτήματος πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο υποπτίας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα θα επανελεγχθούν και 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτεί ο υπνοτιστής για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δύο κοριτσάκια μόλις 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο μικρά κορίτσια είχαν διαφύγει της προσοχής του 31 ετών πατέρα τους και βρέθηκαν να κινούνται κοντά στο σπίτι τους χωρίς να συνοδεύονται. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς στην πράξη του, λέγοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβές συνθήκες της δολοφονίας. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες μεσολάβησης εργάζονται πυροτοδός, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμπάς Αραγατζή αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι σε ασιατικές αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 103,68 δολάρια.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής στην Αττική έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας, 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας μέρα φίλες ακροάτριες, καλή σας μέρα φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να ευχηθούμε μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα. Είμαστε 11 λεπτά μετά τις 10 φίλες και φίλοι. Διανύουμε τη 264η μέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 10 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 7 και 25. Και σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους λίγους σίγουρα που γιορτάζουν, σε όσους και όσες έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε επέτειο ή γιορτή. Σήμερα που είναι η Διεθνής ημέρα Ειρήνης, η ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, η ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη και η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Σε ό,τι αφορά τον καιρό και σήμερα θα είναι καλός, με θερμοκρασίες που θα κυμανθούν από 18 μέχρι 27 στην πόλη του Βόλου, από 17 μέχρι 32 στην πόλη της Λάρισας, από 16 μέχρι 31 στην πόλη της Καρδίτσας και στα Τρίκαλα από 17 μέχρι 32 επίσης. Και λέω και σήμερα θα είναι καλός με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, γιατί αύριο έχουμε αλλαγή του σκηνικού με μεγάλη μάλιστα πτώση της θερμοκρασίας σε σχέση με τη σημερινή ημέρα. Μία πτώση, φανταστείτε την, σε σχέση με αυτά που σας είπα πριν, ως μέγιστη θερμοκρασία της τάξης των 10 βαθμών Κελσίου, η οποία θα συνοδεύεται και από φαινόμενα, δηλαδή από βροχόπτωση. Αυτό σημαίνει ότι για αύριο περιμένουμε μέγιστη θερμοκρασία στο Βόλο 18 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Στην Λάρισα, 22, στην Καρδίτσα 18, όχι συγγνώμη, Καρδίτσα 21 βαθμούς, στα Τρίκαλα αύριο πάντα 22 βαθμούς Κελσίου και βροχόπτωση αύριο, έτσι. Είναι σημαντική αλλαγή και ως προς τις θερμοκρασίες και βέβαια ως προς τα φαινόμενα. Η ώρα είναι 14 λεπτά μετά τις 10, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΣΕΡΤ, ανάλογα που μας ακούτε, σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Είναι το Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 12 κοντά σας σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΣΕΡΤ που θα σας κρατήσει συντροφιά. Αυτή η εκπομπή που είναι συμπαραγωγή της ΣΕΡΤ Βόλου, της ΣΕΡΤ Λάρισας και των στούντιος της ΣΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Η εκπομπή συντονίζεται σήμερα από την ΕΡΤ Βόλου, Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρό και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Από την Λάρισα μαζί μας θα είναι η Κωνσταντίνα η Θεοχαρούλη και ο Αλέξανδρος ο Ζαούτσος από τα Τρίκαλα. Δεν θα είμαστε βέβαια μόνοι μας, πως μπορεί να γίνει αυτό, αφού έχουμε την απαραίτητη συμβολή για την παραγωγή αυτής της εκπομπής των τεχνικών μας. Από το Βόλο είναι ο Παναγιώτης ο Σωτήρης, σε λίγο θα μάθουμε ποιος είναι ο ομολογός του από την Λάρισα. Παρέλειψα να πω όταν αναφερόμουν στις συχνότητες ότι μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την ψηφιακή ραδιοφωνική πλατφόρμα rteco.gr, επιλέγοντας είτε το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου μεταξύ των περιφερειακών σταθμών, είτε τον περιφερειακό σταθμό της Λάρισας, το ένα και το αυτό πρόγραμμα θα ακούτε από τις 10 μέχρι και τις 12, κυρίες και κύριοι, που είναι το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Πρόθεση πάντα είναι να ξεκινάμε όσο πιο ευχάριστα γίνεται την εκπομπή αυτή. Πόσο μάλλον όταν είναι Δευτέρα, αρχής της εβδομάδας. Πόσο όμως οι ειδήσεις το επιτρέπουν αυτό, όταν στην περιοχή μας, στη Θεσσαλία, στην Λάρισα πιο συγκεκριμένα, δύο παιδιά θρηνούμε σήμερα, ένα 14χρονο και ένα 15χρονο, φίλες και φίλοι, οπότε πώς να ξεκινήσεις, όση διάθεση και να υπάρχει, πώς να ξεκινήσεις ευχάριστα την ημέρα σου και την εβδομάδα σου. Λοιπόν, πάμε στην Λάρισα ευθύς αμέσως λίγο να μιλήσουμε με την Κωνσταντίνα τη Θεοχαρούλη, να μας δώσει έτσι, το ρεπορτάζ γύρω από αυτά τα δύο συμβάντα. Το ένα μάλιστα είδε το φως της δημοσιότητας πριν λίγες ώρες. Κωνσταντίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, εύχομαι. Μακάρι να μην έχουμε άλλες τέτοιες ειδήσεις, γιατί πραγματικά όλη η κοινωνία της Λάρισας είναι συγκλονισμένη με το χαμό δύο πολύ νέων παιδιών, 14 το ένα και 15 το άλλο. Το 14χρονο παιδί που φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του το βράδυ του Σαββάτου και το οποίο το βρήκαν οι γονείς του μέσα στο σπίτι απαγχωνισμένο. Δυστυχώς έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες συζητήσεις για τα αίτια που μπορεί να οδήγησαν αυτό το παιδί στο απονεννοημένο διάβημα, και τα social media βοούν από χθες, από όταν έγινε γνωστός ο χαμός του 14χρονου Κωνσταντίνου, ένα γλυκύτατο πλασματάκι έφυγε από τη ζωή έτσι, ότι πιθανότατο το παιδί είχε πέσει θύμα bullying. Δίχως αυτό ωστόσο να επιβεβαιώνεται από την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά ακόμη και από την οικογένεια, στιγμή τουλάχιστον, γιατί ξέρουμε πολλές φορές, Ελένη, ότι αφού συμβεί το μοιραίο, στη συνέχεια ανοίγουν τα στόματα και τότε μιλούν όλοι για το τι μπορεί να περνούσε το παιδί και τι όχι. Είναι σίγουρο ότι δεχόταν κάποια πειράγματα στο σχολείο το παιδάκι, ως συνεσταλμένο, ως ένα παιδί λίγο πιο κλειστό στον εαυτό του. Έπεσε λοιπόν θύμα πιθανότατα κάποιων επιτίδιων, νταΐδων που βρήκανε το εύκολο θύμα για να μπορέσουν να βγάλουν εκεί όλα τα ένστικτα που δυστυχώς διαθέτουν πολλά παιδιά και τα βγάζουν στους συμμαθητές τους και μέσα στο σχολείο. Όλα είναι υποδιερεύνηση βεβαίως. Έχω μιλήσει και με τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν είχε αναφερθεί κάτι. Δώσε μου μόνο μισό λεπτό, σε παρακαλώ.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Λοιπόν, δεν είχε αναφερθεί κάτι στο σχολείο, δεν είχε αναφέρει το ίδιο το παιδί κάτι στον ψυχολόγο του σχολείου, ούτε στην κοινωνική λειτουργό, δεν είχε αναφέρει στους καθηγητές. Ωστόσο, οι ψήθυροι στη γειτονιά όπου το παιδί ζούσε αλλά και πήγαινε σχολείο κάνουν λόγο για κάποιους νταΐδες, όπως σας είπα, οι οποίοι το πείραζαν το παιδί και δεν το άφηναν σε ησυχία. Σήμερα λοιπόν, καταλαβαίνεις, είναι πολύ μεγάλο το σοκ για όλους, σίγουρα για την οικογένεια, αλλά και για όλους εμάς όταν βλέπουμε να φεύγει έτσι ένα 14χρονο παιδί. Λοιπόν, σήμερα πέρα από την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό, που θα πρέπει να σας πω ότι πηγαίνει μια φορά στις 15 μέρες στο σχολείο, ας το σημειώσουμε λιγάκι αυτό, σε ένα σχολείο κάπως ιδιαίτερο, κάπως πιο δύσκολο όπως μου το περιγράφουν οι καθηγητές. Θα υπάρχει σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου, θα υπάρχει κλιμάκιο από το ΚΕΔΑΣΥ, θα είναι δύο εξειδικευμένοι ψυχολόγοι εκπαιδευμένοι στη διαχείριση του πένθους, προκειμένου τους υπόλοιπους μαθητές να αντιμετωπίσουν αυτό που βρήκε το σχολείο τους, αυτό που βρήκε το 14χρονο παιδί το οποίο πήγαινε στην Δευτέρα Γυμνασίου. Μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Θα ασχοληθούμε σε λίγο, θα έχουμε την. Θα έχουμε ψυχολόγο κοντά μας, την επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης, και θα μας πει τι μπορεί να απασχολεί τα παιδιά μας και να φτάνουν σε αυτό το σημείο. Και μόλις ξυπνήσαμε το πρωί, άλλη μία δυσάρεστη είδηση. Χθες το βράδυ λοιπόν 9 και 5 στο χωριό Καρίτσα του Δήμου Αγιάς έγινε ένα τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ ότι ένα 15χρονο παιδί είχε καταρρεύσει, έβγαζε αφρούς, δεν είχε τις αισθήσεις του. Κλήθηκε λοιπόν ασθενοφόρο όμως δεν υπήρχε ούτε στο κέντρο υγείας Αγιάς, ούτε στο κέντρο υγείας Γόνων, εκεί όπου είναι οι πιο κοντινές αποστάσεις προκειμένου να σπεύσει άμεσα το ασθενοφόρο. Δυστυχώς δεν υπήρχε σε καμία από τις δύο περιπτώσεις ασθενοφόρο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ασθενοφόρο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και έφτασε περίπου, χρειάστηκαν τουλάχιστον 50 λεπτά για να φτάσει εκεί και να παραλάβει το 15χρονο παιδί, που φαίνεται ότι ήταν πλέον αργά. Επειδή λοιπόν μιλάμε για μια καθυστέρηση τουλάχιστον 50 λεπτών, είναι ορεινό χωριό η Καρίτσα στο Δήμο Αγιάς. Έχει υπάρξει ανακοίνωση από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, όπου επισημαίνονται τα εξής. Απαντώντας σε δημοσιεύματα σχετικά με Τα δημοσιεύματα έλεγαν 15χρονος έχασε τη ζωή του περιμένοντας ασθενοφόρο στην Καρίτσα του Δήμου Αγιάς.
0: Ναι.
1: Θα θέλαμε, λέει η 5η Υγειονομική Περιφέρεια, να επισημάνουμε τα εξής. Τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων διαθέτουν ασθενοφόρα και πληρώματα και καλύπτουν την περιοχή 24 ώρες το 24ωρο. Συγκεκριμένα για το ανωτέρω τραγικό περιστατικό χθες βράδυ, 20 Σεπτεμβρίου, ειδοποιήθηκε το κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ στις 9 και 5 για επίγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσας. Και μέσα παρένθεση, η απόσταση Λάρισας Καρίτσας είναι 55 λεπτά, από την Αγιά στην Καρίτσα είναι 50 λεπτά και από Γόνου στην Καρίτσα είναι 47 λεπτά. Τα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας Αγιάς και Γόνων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν σε διακομιδή περιστατικών προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το ένα και το και Σικούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταλεί η κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα, η οποία αφήχθη στην Καρίτσα στις 21:50. Παρέλαβε το περιστατικό, το οποίο δεν είχε σφιγμό και δεν ανέπνεε, κατηγορία ρο 1. Σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, το περιστατικό αφήχθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στις 12:20, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατος του 15χρονου παιδιού. Πολύ πολύ έτσι βαρύ το κλίμα στην πόλη, και στην εκπαιδευτική κοινότητα και στη μαθητική κοινότητα και βεβαίως και σε όλους εμάς. Ειδικά αυτές οι αναφορές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσα από τα social media, δίχως να γνωρίζουμε ακόμη αν ευσταθούν ή όχι. Ωστόσο, στη συνέχεια, πέρα από την ψυχολόγο, θα έχουμε και τον πρόεδρο της Ελμελάρισας, τον κύριο Θανάση Φούντα, να μας πει τι ενημέρωση έχει και εκείνος και αν όντως είχε αναφερθεί κάτι στο σχολείο. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, επειδή είναι το κύριο θέμα συζήτησης, σήμερα το πρωί μου λέγανε ότι η μητέρα του παιδιού είχε πάει πριν μία εβδομάδα στο σχολείο και είχε διαμαρτυρηθεί για τη συμπεριφορά κάποιων παιδιών απέναντι στο δικό της το παιδί. Δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί, γιατί από όσο κατάφερα να μιλήσω με εκπαιδευτικούς δεν μου ανέφεραν κάτι τέτοιο. Αλλά λέω τι μεταφέρεται και τι λέγεται στόμα με στόμα. Η αστυνομία βεβαίως κάνει την ερευνά της, λένε, και νομίζω ότι εκείνη θα ρίξει ακριβές φως σε αυτήν την υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Ένα 14χρονο παιδί ήταν μόνο του στο σπίτι. Όταν επέστρεψαν οι γονείς του γύρω στις 9 η ώρα το βράδυ, το βρήκαν απαγχωνισμένο.
0: Μάλιστα. Τραγικά, τραγικά. Ναι.
1: Πολύ, πολύ. Λοιπόν, Ελένη, για να μην καθυστερούμε και την ψυχολόγο που μας περιμένει.
0: Ωραία.
1: Να πάμε με ένα χαλί, σε παρακαλώ, επειδή
0: εννοείται,
1: πρέπει όλα
0: εντάχει.
1: Ότι
0: πρέπει να τα προλάβουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν,
1: γιατί έχουμε και τη δίκη για τα τέμπη.
0: Ένα τραγούδι ενδεχομένως και διακόπτουμε μόλις είσαι έτοιμη.
1: Ναι, ναι, σε ευχαριστώ, Ελένη.

0: Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τη συζήτηση γύρω από το τραγικό αυτό θέμα, την τραγική αυτή είδηση.
1: Λοιπόν, ναι, έχουμε κοντά μας την κυρία Ειρήνη Κουφάκη, ψυχολόγος, επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας διαθέτει λίγο από το χρόνο της. Γιατί, κυρία Κουφάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Αυτά που συμβαίνουν με τα παιδιά μας και τη βία που βλέπουμε καθημερινά μέσα από τα δελτία ειδήσεων και που συναντάμε και εμείς οι ίδιοι, αλλά και όλα αυτά γύρω από την ψυχολογία τους, με αποκορύφωμα αυτό που συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στη συνοικία της Λάρισσας με το 14χρονο παιδί να βάλει τέλος στη ζωή του, ειλικρινά μας προβληματίζουν, πέρα από το ότι μας θλίβουν, μας προβληματίζουν και μας κάνουν να λέμε τι φταίει, τι συμβαίνει στα παιδιά μας.
2: Έχετε δίκιο, πραγματικά. Καλημέρα καταρχήν, ευχαριστώ
1: καλή
2: πολύ
1: ημέρα
2: για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.
2: Πραγματικά αυτό το γεγονός είναι συγκλονιστικό, μας έχει συγκλονίσει. Θα ήθελα όμως να κάνουμε μια συζήτηση επ' αφορμή αυτού του γεγονότος.
1: Ακριβώς.
2: Και όχι φυσικά να μιλήσουμε για έτσι συγκεκριμένο περιστατικό, η οικογένεια.
1: Γι' αυτό σας λέω, τι συμβαίνει στα παιδιά μας.
2: Mm-hmm. Ναι. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια έτσι έξαρση, θα πω, αν και υπάρχουν κάποια στοιχεία που τονίζουν ότι πάντοτε τα πράγματα ήταν λίγο εκεί. Αλλά σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι ακούμε κάθε μέρα για bullying, για επιθέσεις μεταξύ εφήβων, έτσι με πολύ, πολύ σοβαρά χαρακτηριστικά, δηλαδή καταλήγουν στο νοσοκομείο τα παιδιά. Mm-hmm. Και υπάρχει ένα ερώτημα, τι φταίει για όλα αυτά. Μακάρι να υπήρχε μια απλή και ξεκάθαρη απάντηση και να λέγαμε αυτό είναι, επομένως κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό και λύνουμε το θέμα. Γενικώς τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα δεν υπάρχουν τέτοιου είδους απαντήσεις. Συνήθως είναι ένας συνδυασμός παραγόντων, είναι πράγματα που ενώ εμφανίζονται ως συμπτώματα τελικά είναι αιτίες. Είναι μια σύνθετη εικόνα. Εγώ έτσι αν ήθελα να ξεκινήσω από κάπου θα έλεγα ότι όλα τα πλαίσια τα οποία στηρίζουν τους εφήβους, οι οποίοι φυσικά βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη αναπτυξιακή φάση, με απαιτήσεις, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και η εφηβεία έχει διάφορα. Και η εφηβεία, λέω, και η εφηβεία, ξέρετε, οι ορμόνες τους και τα παιδιά είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Προσπαθούν δηλαδή και εκείνα να αποκτήσουν μια θέση στην κοινωνία αυτή που τους αξίζει. Κάποιες φορές το καταφέρνουν, κάποιοι άλλοι είναι πιο αδύναμοι χαρακτήρες και δέχονται έτσι μια πίεση από άλλους που είναι πιο δυνατοί, θα έλεγα, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ενδεχομένως.
2: Ναι, αναφέρεται το θέμα της ιδιοσυγκρασίας του καθενός,
1: ναι,
2: που και αυτό έχει τη σημασία του. Εγώ θα ξεκινούσα όμως με το γεγονός ότι όλα τα πλαίσια τα οποία υποτίθεται ότι στηρίζουν τους εφήβους, καταρχήν η οικογένεια, μετά η ευρύτερη οικογένεια και η γειτονιά, έτσι η μικρή κοινότητα, μετά το σχολείο και μετά έτσι η μεγαλύτερη εικόνα της κοινωνίας, όλα αυτά τα πλαίσια που σας ανέφερα σήμερα κλειδονίζονται. Σήμερα περνάνε μια πολύ μεγάλη φάση δυσκολίας. Από την οικογένεια να ξεκινήσει κανείς, από τους ρόλους των δύο φίλων, από τους γονιούς, από το πώς έχει αλλάξει η ατμόσφαιρα μέσα στην οικογένεια, από το τι ζητάει πια ένας νέος που παντρεύεται, από την οικονομική ανασφάλεια, από την επαγγελματική ανασφάλεια, από όλες αυτές τις φοβερές αλλαγές που μας περιτριγυρίζουν. Εγώ δεν θα αφήσω απ' έξω ούτε και την κλιματική αλλαγή, ούτε την τεχνητή νοημοσύνη, και όλα αυτά είναι κομμάτι της συζήτησης.
1: Ναι, καλά κάνετε και το λέτε, γιατί έχουμε δει και πολλά παιδιά να έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή να βάζουν τέλος στη ζωή τους μέσα από ένα challenge από το διαδίκτυο ή βλέποντας άλλα πρότυπα που πιστεύουν ότι δεν μπορούν να τα ακολουθήσουν και δεν μπορούν να τα φτάσουν. Υπάρχει μια απογοήτευση, στη συνέχεια ακόμη και η κατάθλιψη, νομίζω. Βλέπουμε παιδιά που αντιμετωπίζουν τέτοια σοβαρά προβλήματα.
2: Και ατομικοί παράγοντες, βέβαια.
1: Ναι.
2: Βέβαια, αυτό είναι θέμα, ας πούμε, του καθενός. Είναι κάτι άλλο αυτό, αλλά φυσικά και αυτό συμμετέχει στη συζήτηση. μετά το σχολείο αντιμετωπίζει δυσκολίες. Είμαι σίγουρη, εμείς τη δουλειά του συναντάμε καθημερινά, ότι υπάρχουν εξαιρετικοί εκπαιδευτικοί, αλλά το πλαίσιο και εκεί είναι δυσκολεμένο. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια δύσκολη σχέση μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας.
2: Αυτά όλα.
1: Και ένας φόβος από την πλευρά των εκπαιδευτικών, κυρία Κουφάκη, να πούνε δύο κουβέντες παραπάνω στο παιδί, όπως συνέβαινε δηλαδή παλιότερα, για να το συναντήσουν, γιατί βλέπουμε στη συνέχεια οι γονείς να αντιδρούν και να λένε ότι το δικό μου το παιδί είναι μια χαρά και δεν έχετε κανένα λόγο εσείς. Εσείς κάντε τη δουλειά σας που είναι να του μεταδώσετε τις γνώσεις. Υπάρχει μια αντίδραση και από την πλευρά των γονιών.
2: Ακριβώς. Βέβαια τα πράγματα δεν είναι. Το σχολείο δεν είναι μόνο ένας χώρος μετάδοσης των γνώσεων.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό θα λυνόταν πάρα πολύ απλά. Και υποτίθεται ότι βρέθηκε και ένας τρόπος στον COVID να γίνει αυτό. Αλλά το σχολείο είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Εκεί πραγματικά βλέπουμε ότι η παλαιότερη, ας πούμε, αυθεντία των εκπαιδευτικών έχει υποχωρήσει πάρα πολύ. Και τώρα από το ότι κάνει ό,τι θες το παιδί μου, στο εμπιστεύομαι, που λέγανε οι δάσκαλοι στο γονιό, τώρα έχουμε πάει στο άλλο άκρο, ότι δεν θα τολμήσεις να κάνεις τίποτα χωρίς την άδειά μου. Και αυτό
1: ακριβώς.
2: Μπορείτε να φανταστείτε πόσο μπερδεύει και πόσο τελικά δυσκολεύει το σχολείο από το να παίξει αυτό το ρόλο που έχει ως ένα πλαίσιο κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Αίσθημα αισθήσεως ότι οι έφηβοι ανήκουν εκεί, ότι είναι μέρος μιας ευρύτερης κοινότητας. Οπότε αν κάποιος αυτά δεν τα έχει βρει ούτε από το σπίτι του, δυστυχώς λόγω άλλων πολλών δυσκολιών, αν έχει και κάποιους ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες, αναφέρατε πριν, αν ούτε το σχολείο μπορέσει να παίξει αυτό το ρόλο στο συγκεκριμένο παιδί, βλέπουμε ότι και ευρύτερα η κοινωνία είναι σε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία.
1: Έχετε δίκιο και ξέρετε, πολλοί λένε ότι το παιδί τώρα θα μείνω λιγάκι σε αυτό το περιστατικό με το 14χρονο. Το σχολείο είχε ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό κάθε 15 μέρες. Πιστεύετε ότι είναι αρκετό αυτό, ούτως ώστε να αποκτήσει μια σχέση το παιδί με την ψυχολόγο για να μπορέσει να ανοιχτεί και να μιλήσει και να πει αυτό που τον απασχολεί? Δεν είναι πολύ μεγάλο αυτό το χρονικό διάστημα των 15 ημερών που ενδεχομένως ένα παιδί θα πρέπει να περιμένει για να πει σε κάποιον, αν όχι, αν δεν το λέει στην οικογένεια εννοώ και αν δεν το λέει στον διευθυντή του σχολείου? Δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα των 15 ημερών.
2: Και πάλι σας λέω, επαφορμής αυτού του περιστατικού, η γνώμη μου είναι ότι ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός, που χαίρομαι πάρα πολύ που έχουν μπει στα σχολεία, θα πρέπει να είναι κομμάτι της κοινότητας του σχολείου.
1: Έτσι. Για να χτιστεί μία εμπιστοσύνη ανάμεσα στους μαθητές.
2: Μια σχέση, να γίνουν κομμάτι αυτής της κοινότητας που θα διευκολύνουν το συντονισμό της.
1: Αυτό θα βοηθούσε τα παιδιά μας, κυρία Κουφάκη, έτσι δεν είναι?
2: Όχι όμως μόνο στο επίπεδο της παραπομπής για να κάνουμε μια ατομική συνεδρία,
1: ναι,
2: αλλά και προς την κατεύθυνση του να χτίσουμε μια κοινότητα, γιατί το σχολείο είναι μια κοινότητα,
1: ναι,
2: έτσι, να χτίσουμε μια κοινότητα λειτουργική, η οποία έχει και μηχανισμούς να επιδιορθώνει τα λάθη της, γιατί και αυτό κομμάτι της καθημερινότητας είναι, να βάζει λίγο κάπως πάλι μέσα τα παιδιά που δυσκολεύονται,
1: ναι,
2: και να μην μπαίνουν στη γωνία, γιατί τα παιδιά αυτά ακόμα περισσότερο χρειάζονται μια κοινότητα και το σχολείο.
1: Φυσικά, αλλά και η οικογένεια. Ξέρετε, υπάρχουν ακόμη, παρότι ένα 14χρονο παιδί σίγουρα δεν έχει γονείς πολύ μεγάλης ηλικίας, ακόμη λοιπόν και νεότερα ζευγάρια θεωρούν ταμπού να πούνε ότι πήγαν το παιδί τους σε ψυχολόγο, για να εκφράσει αυτά που έχει μέσα του ένα παιδί που πολλές φορές δεν θέλει να τα πει στην οικογένειά του, στους γονείς, ή φοβάται να τα πει στον διευθυντή διευθυντή, γιατί μπορεί να τον δει ένας συμμαθητής του και να πει ότι το αγόρι αυτό πήγε και είπε ότι εσείς με πειράζετε. Ξέρετε, για να μην δημιουργηθεί κάποιο άλλο πρόβλημα στη συνέχεια. Μιλάνε τα παιδιά μας, εμείς ως γονείς, πώς θα τα βοηθήσουμε ούτως ώστε να μας ανοιχτούν και να μας πούνε τι είναι αυτό που τους απασχολεί, τι είναι αυτό που βιώνουν όταν βγαίνουν στην πλατεία για να παίξουν ή όταν πηγαίνουν στο σχολείο για τα μαθήματά τους και έχουν κάποιους νταΐδες να τα ενοχλούν στη διάρκεια του διαλύματος. Μιλάνε, πώς θα τα βοηθήσουμε να μας μιλήσουν, κυρία Κουφάκη?
2: Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα που θέτεται. Αν δημιουργούμε γέφυρες επικοινωνίες με τα παιδιά μας, είναι ένα θέμα έτσι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ δομικό μες στην οικογένεια. Έχει να κάνει με την ποιότητα της οικογένειας, έχει να κάνει έτσι με την, με το επίπεδο της συγκρότησης και της ωριμότητας των γονέων. Δεν είναι απλά ζητήματα.
1: Δεν
2: αυτά.
1: Είναι απλά τα πράγματα, όχι, δεν είναι καθόλου απλά.
2: Πρέπει να αναρωτηθούμε αν εμείς ως γονείς έχουμε έναν χώρο για να μιλάμε. Mm-hmm. Γιατί φυσικά και οι έφηβοι το χρειάζονται, αλλά το χρειάζονται και οι ενήλικες. Αν εμείς δίνουμε με το παράδειγμά μας, δείχνουμε έναν δρόμο στα παιδιά μας για το ότι όταν δυσκολεύεσαι πρέπει να μιλάς.
1: Ναι.
2: Αυτά δεν γίνονται. Το παράδειγμά μας είναι πολύ πολύ πιο δυνατό από τα λόγια μας. Mm-hmm. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να αντιμετωπίζει α-β πρόβλημα ή να είναι λίγο πιο εσωστρεφές ή οτιδήποτε, δεν θα αλλάξει επειδή θα το πούμε μίλα.
1: Ναι, ναι.
2: Χρειάζεται όλες οι συνθήκες και αυτό είναι κάτι που δεν το κάνουμε άπαξ και τελειώνουμε.
1: Έτσι.
2: Αυτή η οικογενειακή ατμόσφαιρα είναι κάτι που χτίζουμε κάθε μέρα. Θα μου πείτε, κάθε μέρα έχω να διαχειριστώ την βενζίνη που ανεβαίνει, την ενέργεια που εκτινάσεται, την επαγγελματική. Ναι, ναι, θα σας πω ότι όντως έτσι είναι. Γι' αυτό λέω ότι και η γενικότερη κατάσταση είναι δύσκολη. Αλλά χρειάζεται και αυτή την οικογενική ατμόσφαιρα της αποδοχής και της εμπιστοσύνης να τη χτίζουμε κάθε μέρα.
1: Μάλιστα. Κυρία Κουφάκη, πριν σας χαιρετήσω και σας ευχαριστήσω πολύ, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση που δεν ξέρω, είναι δικό μου συμπέρασμα και θέλω να μου πείτε κι εσείς από την εμπειρία σας τι διαπιστώνετε. Βλέπετε ότι τα αγόρια τα τελευταία χρόνια είναι ενδεχομένως πιο ευαίσθητα ακόμη και από τα κορίτσια ή το κλείνουν μέσα στον εαυτό τους γιατί υπάρχει το πρότυπο του άντρα ότι ο άντρας δεν κλαίει, ο άντρας δεν στενοχωριέται, ο άντρας δεν. Έχετε παρατηρήσει ότι μπορεί τα αγόρια σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα κορίτσια να αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματά ή είναι έτσι δικό μου συμπέρασμα λανθασμένο?
2: Θα σας πω μια πάρα πολύ προσωπική σκέψη, καθαρά προσωπική δηλαδή, mm-hmm. την οποία δεν την έχω τσεκάρει από επιστημονικά δεδομένα, να σας πω την αλήθεια, είναι κάτι που με απασχολεί και εμένα. Θεωρώ έτσι ότι τα αγόρια και οι νεαροί άντρες είναι πάρα πολύ δυσκολεμένοι σήμερα. Εγώ εκεί θα το έβαζα, δηλαδή ο παραδοσιακός ρόλος του άντρα σαν να μην μπορεί να προχωρήσει εύκολα στη σημερινή εποχή, mm-hmm. Αλλά δεν έχει ακόμα και εμφανιστεί ποιο είναι το νέο πρότυπο του άντρα, ας πούμε. Ποιο είναι το νέο... Είναι, θεωρώ και εγώ, σας λέω τελείως διευθυντικά, ότι οι νεαροί άντρες δυσκολεύονται πολύ σήμερα.
1: Μάλιστα. Κυρία Κουφάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να βρούμε την ευκαιρία και στο μέλλον να τα ξαναπούμε, όχι βέβαια με αφορμή ένα τέτοιο δυσάρεστο περιστατικό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και εσείς.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, δίνουμε συνέχεια στο ίδιο θέμα, στην ίδια συζήτηση που ξεκινήσαμε. Κωνσταντίνα.
1: Ελένη, έχουμε τον κύριο Θανάση Φούντα κοντά μας, τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, της τοπικής ΕΛΜΕ, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Πολύ βαρύ το κλίμα και στην εκπαιδευτική, πέρα από τη μαθητική κοινότητα, με αυτό που συνέβη με το 14χρονο. Το διαδίκτυο ΒΟΑ, κύριε Φούντα, σχετικά με περιστατικά bullying που μπορεί να δεχόταν το 14χρονο αγόρι που έθεσε τέλος στη ζωή του. Εσείς έχετε μιλήσει και με το σχολείο, με άλλους εκπαιδευτικούς συναδέλφους σας. Είχε αναφερθεί κάτι στο σχολείο ότι αυτό το παιδί μπορεί να δεχόταν bullying, αυτόν τον εκφοβισμό από τους συμμαθητές του?
2: Καταρχήν να πω ότι πραγματικά η εκπαιδευτική κοινότητα του νομού μας περνάει πολύ δύσκολες ώρες. Ως δάσκαλοι, ως γονείς, είμαστε πραγματικά συγκλονισμένοι από το τραγικό γεγονός του άδικου χαμού του μαθητή μας. Και ως δάσκαλοι, ως γονείς, είμαστε πραγματικά συγκλονισμένοι από το τραγικό γεγονός του άδικου χαμού του μαθητή μας. Και

0: Μπορεί το παιδί ή οι γονείς που πήγαιναν να παρακολουθήσουν την πρόοδό του να ανέφεραν κάτι?
1: Εμείς ως σωματείο δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση και προφανώς αν υπήρχε κάτι την προηγούμενη χρονιά έπρεπε να έχει αναφερθεί, αλλά δεν έχω τέτοια πληροφόρηση.
0: Ναι.
1: Επίσης, πέρα από τα θεσμικά όργανα του σχολείου, υπάρχουν και γνωστές πλατφόρμες πια του Υπουργείου Παιδείας, στις οποίες οι μαθητές αναφέρουν καταστάσεις δύσκολες που μπορεί να περνάνε στο σχολείο.
0: Υπάρχει αυτή η δυνατότητα λοιπόν για ένα παιδί,
1: ναι,
0: έτσι?
1: Υπάρχει φυσικά.
0: Ναι,
1: υπάρχει.
0: Πολύ σημαντικό, αλλά βέβαια πρέπει και να θέλει το ίδιο το παιδί να κάνει αυτό. Να μπει δηλαδή σε αυτή την πλατφόρμα και να εκφράσει αυτά τα όσα συμβαίνουν. Κύριε Φούντα, ένας εκπαιδευτικός αν δει κάτι να συμβαίνει εκτός του σχολείου, γιατί αν συμβεί κάτι μέσα στο σχολείο λέμε ότι είναι και ευθύνη των εκπαιδευτικών που δεν είδαν, που δεν άκουσαν, που δεν ανέφεραν, που δεν προσπάθησαν να κάνουν κάτι μεταξύ κάποιων παιδιών όταν ασκείται bullying σε ένα άλλο. Αν δει ένας εκπαιδευτικός κάτι έξω από το σχολείο, μπορεί να κάνει κάτι?
1: Κοιτάξτε, η εκπαιδευτική μας ιδιότητα, όπως και η μαθητική ιδιότητα των μαθητών, δεν φεύγει όταν είμαστε έξω από το σχολείο. Προφανώς ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά και είναι υποχρέωσή μας να αναφέρουμε ένα περιστατικό, αν θεωρήσουμε ότι είναι επικίνδυνο για τους μαθητές μας, να τους συμβουλέψουμε, να συζητήσουμε μαζί.
0: Θα αναφερθεί όμως ή θα σκεφτεί κάποιος εκπαιδευτικός ότι πού πάω να μπλέξω τώρα?
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν δει κάποια παρεκκλίνουσα, έτσι, πολύ σοβαρή συμπεριφορά έξω από το σχολείο ένας εκπαιδευτικός, δεν το χωράει ο νους μου ότι θα κάνει τα στραβά μάτια. Εξάλλου, έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να αναφέρονται γεγονότα εκτός σχολείου και να τα συζητάμε και στο σχολείο μετά και να προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να μην παρέμβει ο εκπαιδευτικός. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τώρα, επειδή είπατε για κάποια σχόλια που διακινούνται.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να πω ότι
0: φαντάζομαι και εσείς τα έχετε δει.
1: Κάποια έχουμε δει και εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό εμείς θεωρούμε ως σωματείο ότι πραγματικά τώρα σε αυτή την τραγική κατάσταση που βιώνουμε δεν συμβάλλουν στο κλίμα της σοβαρότητας που επιτάσσουν αυτές τις στιγμές. Και θέλω να πω ότι γνωρίζοντας το φιλότιμο και την αυταπάνηση με την οποία λειτουργούν οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι υπομίζονται πολλές φορές και ρόλους που δεν τους ανήκουν, δηλώνουμε ως Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ότι τους στηρίζουμε ολόπλευρα. Τόσο αυτούς όσο και τους μαθητές μας, βέβαια.
0: Μάλιστα. Σήμερα στο σχολείο φαντάζομαι ότι έχουν πάει ειδικοί ψυχολόγοι. Έχουν πάει για τη διαχείριση, οι ψυχολόγοι για τη διαχείριση του πένθους. Ο σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου. Έχουν γίνει, φαντάζομαι, όλες οι απαραίτητες ενέργειες, γιατί καταλαβαίνουμε ότι και το σχολείο πενθεί και οι συμμαθητές του πενθούν και όλοι είναι σε σοκ, και οι μαθητές και οι καθηγητές φυσικά. Και σήμερα θα πούνε και το τελευταίο αντίο στο 14χρονο αγοράκι.
1: Η αλήθεια είναι ότι το κλίμα είναι πολύ βαρύ στο σχολείο. Τα θεσμικά όργανα που αναφέρατε είναι παρόντα από το πρωί. Όποιος χρειάζεται κάτι συζητάει μαζί τους, αλλά και οι καθηγητές συζητάνε με τα παιδιά. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε γενικά την κατάσταση, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη.
0: Είναι
1: δεν το χωράει ο νους μας αυτό που έγινε.
0: Τι λέτε, κανένας δεν μπορεί να το χωνέψει αυτό που έγινε τώρα με το παιδάκι? Όχι ότι δεν έχει ξανασυμβεί, αλλά ξέρετε, είναι η τραγικότητα όλη. Να λείπουν οι γονείς από το σπίτι, να έχει μείνει μόνο του ένα παιδί, το αφήνεις 14 χρονών ένα παιδί, το αφήνεις στο σπίτι και να γυρίζεις να το βρίσκεις σε αυτή την κατάσταση.
1: Όλοι μας το κάνουμε, όλοι
0: νομίζω
1: μας το κάνουμε.
0: Ότι είναι τραγικό. Όλοι. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φούντα.
1: Ελπίζω να πω μια λέξη μόνο, κλείνοντας, ότι προσευχόμαστε όλοι για να αναπαύσει ο Θεός τη ψυχούλα του παιδιού,
0: ναι,
1: και να δώσει κουράγιο στην οικογένεια. Αυτό
0: ακριβώς
1: δεν μπορώ να πω κάτι.
0: Κουράγιο, κουράγιο στην οικογένεια.
1: Κουράγιο.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Εσείς να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.

0: δύο αυτές τραγικές υποθέσεις και ό,τι εξέλιξη υπάρχει αν συμβεί κατά τη διάρκεια της εκπομπής, είμαστε εδώ για να την μεταδώσουμε. Θα επιχειρήσουμε να αλλάξουμε εμείς πλαίσιο κουβέντας, συζήτησης. Σας έλεγα και πριν, ρίχνοντας μια ματιά στα του καιρού, ότι αύριο θα έχουμε μια απότομη έτσι, και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 10 βαθμών Κελσίου κάτω, η οποία θα συνοδεύεται και από βροχοπτώσεις. Και μπορεί στην συνέχεια να επανέλθουμε κάπως, αλλά όπως και να έχει, το φθινόπωρο και ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Και διαχρονικά ένα θέμα συζήτησης αυτή την περίοδο είναι τα καύσιμα σε συνάρτηση και σε σχέση με τις τιμές τους. Πόσο μάλλον σήμερα, φίλες και φίλοι, που πραγματικά διανύουμε μια από τις πολύ πολύ άσχημες περιόδους όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων και δι' του πετρελαίου θέρμανσης, εξού και αναμένονται ανακοινώσεις προκειμένου να συγκρατηθεί όσο είναι δυνατόν η τιμή το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, καθώς οι θερμοκρασίες λοιπόν αναμένεται να υποχωρήσουν και τα νοικοκυριά προετοιμάζονται, και το ζήτημα αυτό είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί και μας απασχολεί πολύ, εμείς καλέσαμε για να συζητήσουμε τον κύριο Γιώργο Κουλουριώτη, ο οποίος ασχολείται με την εμπορία καυσόξυλων για τη θέρμανση, μεταξύ άλλων. Τα καυσόξυλα είναι εδώ και χρόνια, από την περίοδο της κρίσης κιόλας, μια εναλλακτική την οποία επέλεξαν πάρα πολύ ως μέσο θέρμανσης. Δεν ξέρω αν συνεχίζει να είναι στο βαθμό αυτό που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, και το πώς θα εξελιχθεί αυτή η χρονιά θα το δούμε βέβαια στην πορεία και στην πράξη. Κύριε Κουλουριώτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Πώς είναι η αγορά αυτή τη στιγμή, σε ποια φάση βρίσκεται η δική σας δουλειά? Έχετε προμηθευτεί με τα ξύλα, είστε έτοιμοι 100% για να αρχίσετε τη διάθεση?
1: Ήδη έχει ξεκινήσει η διάθεση. Εμείς όλο το διάστημα της χρονιάς πάντα είμαστε έτοιμοι, γιατί προμηθευόμαστε για να υπάρχουν πάντα ξερά ξύλα, για να μπορεί ο κόσμος να έχει την απόδοση 100%. Ο κόσμος ήδη τώρα έχει αρχίσει να ρωτάει, να ενδιαφέρεται, κάποιοι έχουν ξεκινήσει να παίρνουν κιόλας ξύλα. Σίγουρα θα είναι μια δύσκολη χρονιά, λόγω ότι τα καύσιμα έχουν ανέβει υπερβολικά, και πιστεύουμε που αυτό έχει να κάνει σύμφωνα με το τι χειμώνα θα κάνει κιόλας, αν θα είναι ήπιος ή θα είναι πιο δύσκολος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό θα δείξει.
0: Μάλιστα. Οι τιμές, για να πάμε στο διατάφτα, γιατί νομίζω είναι αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους πρωτίστως, όχι μόνο, αλλά πρωτίστως. Οι τιμές των καυσόξυλων πού βρίσκονται σήμερα, και θέλω να μας κάνετε μια σύγκριση και με τις περσινές.
1: Οι τιμές σε γενικές γραμμές είναι, γιατί όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα ξύλα κοιτάμε και εμείς από την πλευρά μας να κρατάμε λίγο. Εγώ προσωπικά δηλαδή έχω μπει στη διαδικασία να έχω κρατήσει τις περσινές τιμές.
0: Ναι.
1: Γιατί ο καθένας από την πλευρά του πρέπει όσο μπορεί λιγάκι να βοηθάει την κατάσταση όσο είναι εφικτό.
0: Σωστά.
1: Τώρα σε γενικές γραμμές είναι περσινές τιμές. Δεν έχουν αλλάξει. Σε κάποιες περιοχές εκτός Μαγνησίας που μιλάω εγώ, σίγουρα λόγω του ότι υπάρχουν μεγαλύτερες μεταφορές και τα καύσιμα, επειδή έχουν ανέβει υπερβολικά, σίγουρα θα τσιμπήσουν και τα ξύλα λίγο. Προς το παρόν εμείς εδώ πέρα παίζουμε σε γενικές γραμμές περσινές τιμές.
0: Δηλαδή, έτσι να πούμε, βέβαια ανάλογα και το ξύλο, έτσι, το είδος, αλλά για πείτε μας λίγο.
1: Σε γενικές γραμμές είναι στα 90 ευρώ.
0: 90 ευρώ το κυβικό, έτσι.
1: Σωστά.
0: Πλέον είναι με το κυβικό, δεν είναι με τον τόνο.
1: Σωστά, από την νομοθεσία.
0: Από την νομοθεσία. 90 ευρώ, τι είδος ξύλου?
1: Εμείς έχουμε όλη την γάμα, είτε αυτό λέγεται οξιά, είτε λέγεται δρύς, είτε λέγεται πεύκο, είτε λέγεται διάφορα ξύλα, αλλά έχει να κάνει μεταξύ 90, 95 με 100 εκεί μέσα.
0: Από 90 μέχρι 100 όλα τα είδη των ξύλων λοιπόν.
1: Όλα τα είδη, σωστά.
0: Το κυβικό. Ποιο είναι το πιο ακριβό?
1: Στο 95 είναι το να είναι ανάμεικτο, ξιά με δεντρίσια. Το αν κάποιος θέλει σκέτο δεντρίσιο μπορεί να παίξει από 95 μέχρι 100. Γι' αυτό βάζω μια γκάμα μεταξύ 90 με 100.
0: Ναι. Στα δεντρίσια ποια περιλαμβάνονται?
1: Υπάρχει το δρύς, το πουδάρι, το αράδι, η ελιά, αμυγδαλιά, ναι. Αυτά τα ξύλα.
0: Το καλύτερο ποιο είναι κατά τη γνώμη
1: σας? Δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει με τη συσκευή που τα δουλεύουμε. Αν είναι ενεργειακό τζάκι, δηλαδή χρειάζεται η οξιά γιατί θέλουμε όλη τη θερμογόνο δύναμη. Έχει να κάνει αν είναι ανοιχτό τζάκι, αν είναι σόμπα, αν είναι...
0: Για πείτε μας λίγο, για δώστε μας οπότε αυτά. Ας πούμε ένα τζάκι, κλασικό τζάκι, όχι ενεργειακό. Ποιο είναι το καλύτερο ξύλο να κάψει?
1: Το κλασικό μπορεί να το δουλέψει και ανάμεικτο, δηλαδή η οξιά επειδή έχει μεγάλη θερμογόνο δύναμη για να ζεστάνουμε γρήγορα το χώρο και μετά να κάνουμε συντήρηση με το δεντρίσιο. Αν είναι σε ενεργειακό, επειδή πλέον τα καινούργια τα τζάκια δεν έχουν μεγάλη κατανάλωση, θέλουν την οξιά για να έχουν 100% όλης της απόδοσης στο χώρο μας, επειδή ελέγχεται με τον αέρα, οπότε δεν θα φάει πολλά ξύλα, αλλά θα έχει μεγάλη απόδοση σε ζέστα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι λίγο όλα σχετικά.
0: Οι ξυλόσομπες?
1: Έχει να κάνει και λίγο και με το τι θέλει. Ο άλλος θέλει να βλέπει φλόγα πολύ, άλλος θέλει... Εντάξει, αυτά είναι λίγο σχετικά.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Ένα νοικοκυριό, ένα μέσο νοικοκυριό που ζεσταίνεται αποκλειστικά με ξύλα, είτε με τζάκι, είτε με ξυλόσομπα, ξυλόσομπες, τι ποσότητα χρειάζεται περίπου για το χειμώνα?
1: Και αυτό είναι σχετικό, δεν είναι στάνταρ, γιατί έχει να κάνει με το χώρο, τα τετραγωνικά, τη μόνωση του σπιτιού, αν έχει απόλυση ή δεν έχει. Ναι. Οπότε μπορεί από μετά τι ενεργειακής κλάσης είναι το μηχάνημα που έχει, είτε αυτό λέγεται σόμπα, είτε λέγεται τζάκι. Δηλαδή πλέον τώρα τα καινούργια τα τζάκια έχουν πάρα πολύ μικρή κατανάλωση σε ξύλα, αλλά και αυτό συνδυάζεται με τη μόνωση του σπιτιού και της απόλυσης του σπιτιού και την περιοχή του σπιτιού. Γιατί άλλο θα είναι όσο πιο ψηλά πηγαίνουμε.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Το λέω λίγο για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης με τα καύσιμα, με το πετρέλαιο, με το αέριο. Δηλαδή μας είπατε ότι εγώ θα πάρω τη μέγιστη τιμή, 100 ευρώ το κυβικό, το οποίο αν και ας πούμε τη σόμπα ή το τζάκι, δεν ξέρω τι, κάποιες ώρες. Ναι.
1: Εγώ πιστεύω το ότι με μια σωστή συσκευή και ναι, μια μέτρια κατάσταση του σπιτιού, ότι στα 2 κυβικά.
0: Με 200 ευρώ μόλις δηλαδή?
1: Από 180 μέχρι 200.
0: Μάλιστα. Είναι τεράστια η διαφορά, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Δεν συζητάμε τώρα με αυτά που ακούμε για το πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και 3 κυβικά να φάει, θα πάει στα 270
0: και
1: ευρώ.
0: Και 5, και 5 εγώ θα σας πω.
1: Όχι, όχι, έχει μεγάλη διαφορά. Δεν το συζητάμε. Δεν πάμε να κάνουμε σύγκριση τώρα με το πετρέλαιο. Καμία σχέση.
0: Ναι. Τι θέλω να σας ρωτήσω.
1: Και όλα αυτά πάνε είναι σχετικά, και αυτό εμείς κοιτάμε σαν επιχείρηση να κρατάμε. Γι' αυτό και βάζουμε όλο το διάστημα του χρόνου μέσα. Έχει να κάνει με το κατά πόσο είναι ξερά τα ξύλα. Γιατί όσο είναι ξερά τα ξύλα, παίρνουμε 100% της απόδοσης της θερμαντικής. Αν τα ξύλα δεν είναι ξερά και έχουν υγρασία, δεν μπορούμε να πάρουμε 100% της απόδοσης.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι ένα tip που μας λέτε, που θα πρέπει να το γνωρίζει ο αγοραστής, ο καταναλωτής. Υπάρχουν άλλα λάθη που κάνουν συχνά οι καταναλωτές όταν αγοράζουν ξύλα, εκτός από το να επιλέγουν, ας πούμε, να μην επιλέγουν ξερά ξύλα? Υπάρχουν κάποια πράγματα που θα μπορούσατε σαν συμβουλές να δώσετε, να προσέχουν οι καταναλωτές όταν αγοράζουν ξύλα? Είναι όλα κατάλληλα? Πρέπει κάτι, τι πρέπει να τους υποψιάζει?
1: Εγώ είμαι της απόψεως, εγώ θα πω πως λειτουργούμε εμείς σαν επιχείρηση, το ότι οι καρότσες μας είναι όλες κυβισμένες για να μπορεί ο πελάτης ανά πάσα στιγμή να πάρει το μέτρο και να τσεκάρει να δει αν όντως έχει πάρει το ένα κυβικό, τα δύο, τα τρία, την ποσότητα αυτή που έχει πληρώσει. Υπάρχει το χίδιν, το κυβικό, υπάρχει το χτιστό.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή αν μετρήσει το χώρο, της καρότσας ή όλα αυτά, είναι τόσο εύκολο να ξέρει το ότι ναι, εγώ έχω πληρώσει και έχω παραλάβει τα ξύλα.
0: Αυτό σε σχέση με το αν παρέλαβε την ποσότητα που παρήγγειλε. Σε σχέση τώρα με άλλα ζητήματα, ας πούμε, θέλω να μας δώσετε μία συμβουλή. Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να αποθηκεύσει με σωστό τρόπο τα ξύλα του? Γιατί φαντάζομαι ότι παίζει και αυτό ένα ρόλο, έτσι, το πώς αποθηκεύεις τα ξύλα σου όταν πλέον τα παραλαμβάνεις.
1: Αν είναι ξερά,
0: ναι,
1: και είναι και κάπου σκεπασμένα, δηλαδή, γιατί το ξερό το ξύλο και να βραχεί, δεν την παίρνει την υγρασία. Απλώς εκείνη τη στιγμή, επειδή τα έχει επιφανειακά το νερό, θα τον ζωρίσει λίγο στο άναμα. Αν κοιτάξει όμως να πάρει τη σωστή ποσότητα και είναι ξερά τα ξύλα του, δεν έχει κανένα θέμα.
0: Και βρεγμένο που είναι, δηλαδή, θα αποδώσει.
1: Ναι, για εκείνη τη στιγμή είναι θέμα ένα τέτοιο. Μετά, δηλαδή, δεν έχει θέμα πάλι. Συνεχίζει να είναι ξερό.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνη τη στιγμή μπορεί να τον ζωρίσει, επειδή θα είναι βρεγμένο εκείνη τη στιγμή.
0: Είναι και κάτι τελευταίο, σύντομα αν γίνεται, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Είναι πολύς ο κόσμος στην περιοχή μας, εδώ που δραστηριοποιήσετε εσείς, που έχει επιστρέψει στο ξύλο ως μέσο θέρμανσης.
1: Ναι.
0: Πολύς.
1: Ναι.
0: Είναι κόσμος που επέστρεψε στη διάρκεια της κρίσης και παρέμεινε, ή έχουμε και τώρα επιστροφές?
1: Όχι, γιατί εγώ που μιλάω και τέτοιο, ήδη είναι πολύ ανεβασμένες και οι πωλήσεις των σομπών στα καταστήματα και στα εργοστάσια που παράγουν σόμπες. Οπότε όλες αυτές κάπου προμηθεύονται οι σόμπες, είτε τα τζάκια. Πλέον γίνονται πολλές οικοδομές καινούργιες, όλοι βάζουν τζάκια μέσα και στα καινούργια τα διαμερίσματα, είτε αυτό για κύρια θέρμανση, είτε πολλοί το έχουν και για να κάνουν
0: συμπληρωματικά.
1: Και, το τους, έτσι,
0: και ναι, για χουζούρι και συμπληρωματικά ενδεχομένως.
1: Και συμπληρωματικά για να έχουν μικρότερη κατανάλωση, είτε σε αυτό λέγεται ρεύμα, είτε πετρέλαιο, είτε αέριο αναλόγως.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουλουριώτη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλό τι μόνο να έχουμε.
0: Επίσης και σε εσάς, γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ένα λεπτό απέχουμε από τις 11, όσο προλαβαίνουμε μουσικούλα και μετά σύνθεση με το Earth News Radio για τίτλους ειδήσεων. Επαναρχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής του Θεσσαλικού Περισκοπίου μετά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της NVIDIA και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται επίσης εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Bloomberg. Δύο σημαντικές αλλαγές τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, η χαρακτηριστική δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερακάκη. Αναφερόμενο στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα αλλά και στα μέτρα στήριξη των πολιτών απέναντι στις υψηλές τιμές ενέργειας, είπε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Έκανε μάλιστα λόγο για διπλή ασπίδα προστασίας των οικοκυριών όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, τονίζοντας πως η στήριξη θα βασιστεί σε δύο άξονες, στη συγκράτηση της τιμής και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ ο τραγουδιστής ήταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι στο ιατρείο του Κολονακίου. Σημειώνεται ότι δεν παρουσιάζεται στον ανακριτή ως κατηγορούμενος, αλλά αυτοβούλος και καλείται να δώσει εξηγήσεις ως μάρτυρας. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν τα κίνητρα και ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα και το Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο στη Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά, εναλλακτική για τη Γερμανία, αφεντέα, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU δέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η αριστερά αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και θα κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους να γευτούν την πίκρα των νέων ητών, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ Άλαν Μπίγια. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετοδός, δήλωσαν στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμπάς Αραγατσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις, προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 28 στην Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Είμαστε σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, φίλες και φίλοι, και πάμε και πάλι στην Λάρισα να συναντήσουμε αρχικά την Κωνσταντίνα την Θεοχαρούλη. Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής σήμερα, και γενικότερα γίνονται διάφορες δράσεις.
1: Ακριβώς. 21 του Σεπτέμβρη, λοιπόν, η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την νόσο αλλά και τις άλλες μορφές άνοιας. Γιατί το Αλτσχάιμερ είναι μία μορφή άνοιας. Ξέρεις, μπήκε τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας, Ελένη. Είναι μία χρόνια εκφυλιστική νόσο του εγκεφάλου και είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας. Και ξέρουμε πολύ καλά, όλοι ακούμε από το συγγενικό μας περιβάλλον, από το φιλικό μας περιβάλλον, άνθρωποι που νοσούν, αν χρησιμοποιώ το σωστό ρήμα, από Αλτσχάιμερ, οι φροντιστές πόσο δύσκολα μπορούν να διαχειριστούν μια τέτοια κατάσταση, και πάντα κάθε χρόνο και ειδικά εδώ στη Λάρισα με έναν πολύ δραστήριο σύλλογο από την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ Λάρισας γίνονται δράσεις προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, να κινητοποιηθούν κάποιοι και δεν ξέρω, ενδεχομένως κάποιοι να προλάβουν και μια κατάσταση ή να επιβραδύνουν μια κατάσταση. Σήμερα λοιπόν στη Λάρισα είναι ο 8ος περίπατος μνήμης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την νόσο Αλτσχάιμερ. Έχουμε κοντά μας την πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Νόσο Αλτσχάιμερ Λάρισας, την κυρία Ελένη Νυφλή, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Νυφλή, καλή σας ημέρα.
2: Επίσης καλή σας μέρα και σας εύχομαι να είστε καλά, να έχετε υγεία και να φύγετε κοντά μας, να μας υποστηρίξετε κι εσείς στο βραδινό μας περίπατο μνημοσύνη που θα διεξαχθεί από την πλατεία Ταχυδρομείου.
1: Τι ώρα, πείτε μας, κυρία Νυφλή, για να γνωρίζουμε.
2: Να γνωρίζετε κι εσείς και όλοι οι πολίτες του νομού Λάρισας. Από τις 8 η ώρα θα ξεκινήσουμε από την πλατεία Ταχυδρομείου, συνοδεία της Φιλαρμονικής και διαφόρων φορέων. Έχουμε καλέσει αρκετούς. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε μέσα από το ιστορικό κέντρο της Λάρισας, θα πάμε στην κεντρική πλατεία. Λοιπόν, θα έχουμε συνοδεία μας στην Φιλαρμονική, όπως είπα, με ενθαρρυντικά μουσικά ακούσματα, τα οποία θα ανεβάσουν την ψυχολογία όλων που θα μας συνοδεύσουν, των συνοδοιπόρων. Μετέπειτα θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε στάση στο αρχαίο θέατρο, λοιπόν, ούτως ώστε αφενός μεν να δουν το αρχαίο θέατρο, αφετέρου εκεί να ακούσουν διάφορα ακούσματα, και πέραν τούτου να απολαύσουν το μοβ χρώμα, λοιπόν, και τον ουρανό φωτισμένο, που θα είναι με μοβ χρώμα, λοιπόν, για την ημέρα Αλτσχάιμερ, διότι η εταιρεία Αλτσχάιμερ έχει υιοθετήσει το μοβ χρώμα.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο σημαίνει σεβασμός, αυτοπεποίθηση, ελευθερία. Και επειδή αυτά τα άτομα που πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ, γενικά την άνοια, λοιπόν, αξίζουν μεγίστου σεβασμού.
1: Κυρία Νυφλή, εσείς ως Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ Λάρισας κάνετε πάρα πολλές δράσεις και για την ευαισθητοποίηση αλλά και για να μπορέσετε να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους που είναι στα πρώτα στάδια της νόσου, αλλά και τους φροντιστές αυτών των ατόμων, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Κάνετε ψυχοκινητική, συμμετέχετε σε άλλες εκδηλώσεις, βοηθάει πολύ, πείτε μας.
2: Ναι. Καταρχήν θέλω να σας πω το εξής για να ολοκληρώσουμε. Ο περίπατος δεν θα σταματήσει στο αρχαίο θέατρο. Θα έχουμε συνέχεια πάλι από το ιστορικό κέντρο. Θα πάμε Φιλελλήνων, Αρσενίου, και θα τερματίσουμε στα αρχαία πάλι του ιστορικού φρούριου της Λάρισας.
1: Μάλιστα.
2: Στο τέλος δε θα δέσει αυτός ο περίπατος με τους προσκεκλημένους σε μια δεξίωση σε ένα κέντρο, όπου εκεί θα γελάσουν, θα χορέψουν, θα συζητήσουμε, λοιπόν, όλους τους προβληματισμούς, και έτσι λοιπόν θα κλείσει αυτή η μέρα η σημερινή. Τώρα να έρθω στο κυρίως θέμα που με ρωτήσατε, τι ακριβώς κάνουμε. Είναι η ευαισθητοποίηση, να φέρουμε τους ανθρώπους αυτούς κοντά μας, καταρχήν να απορρίψουν το φόβο, να μην φοβούνται την νόσο, γιατί όταν αποδεχθείς ότι είναι κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στην κοινωνία, λοιπόν, θα πρέπει καταρχήν να το αποδεχθείς. Να γίνει σωστή ενημέρωση. Κάνουμε σωστή ενημέρωση δωρεάν εδώ στη δομή μας. Mm-hmm. Λοιπόν, σωστή ενημέρωση στο πριν αρρωστήσει ο ασθενής. Αυτό πρέπει να γίνει. Όλοι οι ηλικιωμένοι,
1: ναι,
2: θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτή η νόσος κάποια στιγμή, λοιπόν, μπορεί να μας εισβάλλει να εισβάλλει
1: να χτυπήσει την πόρτα του σπιτιού μας.
2: Ναι, είμαστε εν δυνάμει να το πω. Είμαστε εν δυνάμει όλοι ασθενείς. Δεν έχει ηλικία αυτή τη στιγμή. Δεν έχει φραγμούς. Άρα το πρώτο είναι η γνώση. Το δεύτερο είναι το πώς θα διαχειριστούμε τη γνώση. Το τρίτο είναι το πώς θα φροντίσουμε τον ασθενή μας, αν είμαστε, έχουμε κάποιον δικό μας άνθρωπο. Ή φυσικά να αρρωστήσουμε εμείς. Τι πρέπει να κάνουμε στο πρώιμο στάδιο, ούτως ώστε να προλάβουμε. Γιατί
1: να προλάβουμε, κυρία Νυφλή, να προλάβουμε ή
2: να προλάβουμε,
1: γιατί
2: η πρόληψη, ακούστε, πέρα από την υποστήριξη, προσέξτε με, πέρα από την υποστήριξη όταν αρρωστήσει κανένας που κάνουμε πολλά πράγματα και θα σας τα πω. Λοιπόν, εκείνο το οποίο προέχει είναι να προλάβουμε όλοι, δηλαδή όταν έχουμε αντιληφθεί, γιατί το καμπανάκι αυτό, ξέρετε, είναι όπως είναι το σχολικό κουδούνι που χτυπάει, μας χτυπάει και μας λέει ότι κάτι δεν πάει καλά στον οργανισμό σας. Ναι. Δηλαδή ξεχνούμε κατά συνήθεια, δηλαδή όχι μία φορά να ξεχάσουμε κάτι, έχουμε δυσκολία στο ότι να ανακαλέσουμε, ας πούμε, απαντήσεις. Να θυμηθούμε ονόματα και τα λοιπά. Λοιπόν, μια δυσκολία στον προσανατολισμό, μια δυσκολία στην διαχείριση του χρόνου. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο από πριν να διεκπεριώσουμε μια εργασία.
1: Σωστά.
2: Είτε αυτή είναι επαγγελματική, είτε στο σπίτι μας, οικιακά και τα λοιπά. Αυτό μας χτυπάει το καμπανάκι. Άρα όταν θα έρθουμε στην Αλτσχάιμερ θα έχουμε ενημέρωση τι θα πρέπει να προσέξουμε στον εαυτό μας. Αυτό λέγεται αυτοφροντίδα, είναι μια πράξη.
1: Κυρία Νυφλή, ναι. Ερχόμαστε δηλαδή στην Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ πριν μας χτυπήσει πολύ δυνατά το καμπανάκι.
2: Ναι,
1: ερχόμαστε
2: πρώτον
1: στην
2: για ενημέρωση, συζήτηση, τη γνώση να πάρουμε.
1: Και δεν χρειάζεται κιόλας να έχουμε αυτά τα σημάδια. Μπορούμε να πάμε να ενημερωθούμε,
2: προληπτικά,
1: να ξέρουμε.
2: Μπορείτε, προληπτικά ο πολίτης μπορεί να έρθει εδώ να κάνουμε τα τεστ όλα δωρεάν, προσέξτε με, να του πούμε τι υποστηρικτικές πρέπει να κάνει, μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, να έχει δυνατό μυαλό, γιατί όλα ξεκινούν από εκεί.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή να υιοθετήσει μία παρέμβαση η οποία θα είναι καινούρια, διότι αυτή η καινούρια παρέμβαση όχι συνήθι. Δηλαδή σαν να λέμε σε κάποιον ότι φάγε το ίδιο φαγητό φασόλια κάθε μέρα και το είσαι υγιής. Όχι.
1: Ναι.
2: Εδώ ο εγκέφαλος για να φτιάξει συνάψεις θέλει νέα πράγματα, τα οποία θα είναι και ευχάριστα. Άρα από αυτά τα οποία θα του προτείνουμε, όπως πάμε σε ένα εστιατόριο και σερβίρουμε 4-5 μεζέδες, δεν θα τους φάμε όλους, επιλέγουμε. Λοιπόν, εδώ το ίδιο θα γίνει και από τον ωφελούμενο που θα έρθει. Θα πάρει πληροφόρηση και θα επιλέξει τι μπορεί να κάνει. Και αυτές όλες οι παρεμβάσεις γίνονται με τη βοήθεια.
1: Τι επιλογές έχει η αλήθεια, κυρία Νυφλή, τι επιλογές τους
2: λέμε
1: δίνετε?
2: Λέμε τώρα για τους υγιείς.
1: Ναι,
2: η ενημέρωση, τα τεστ, όπως σας είπα, νοητικής εκτίμησης, συναισθηματικής εκτίμησης, άγχους, κατάθλιψης κτλ. Και μετά όλες οι άλλες επιλογές θα σας πω ενδεικτικά ποιες είναι.
1: Ναι, πολύ
2: λοιπόν,
1: σύντομα.
2: Επειδή είμαστε στην περίοδο της τεχνολογίας και αρκετοί που είναι στην ηλικία, ξέρετε, 65 συν και 60 μπορώ να πω, δεν έχουν καλή γνώση της πληροφορικής. Αν έχει smartphone θα τον μάθουμε πώς θα χειρίζεται το smartphone, λοιπόν, και θα κάνει όλες τις λειτουργίες χωρίς να λέει στο γιο του, στην κόρη και τα λοιπά, δείξε μου και να το αρνείται εκείνος, γιατί εξ συστήματος αυτό γίνεται.
1: Ναι.
2: Δεύτερον, μπορεί μετέπειτα, αφού μάθει αυτό, έχουμε τάμπλετ που εδώ είτε ατομικά είτε σε ομάδες γίνεται μια περιήγηση σε διάφορα μουσεία του κόσμου. Λοιπόν, και βλέπει πράγματα που δεν έχει τη δυνατότητα να τα δει στη ζωή, γίνεται συζήτηση και μέσα από αυτό γίνεται η εκγύμναση, λοιπόν η νοητική διέγερση όχι μόνο των αισθητηρίων αλλά και της λεπτής κινητικότητας. Κινούμε τα χέρια μας, δηλαδή προσπαθούμε να συντονίσουμε όλες τις λειτουργίες. Λοιπόν, μία είναι αυτή, ας σας άρχισε από την τεχνολογία, δηλαδή από τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις που έχουμε ειδικό άτομο εκπαιδευμένο σε αυτό το κομμάτι. Μετά είναι η μουσική, λοιπόν, η οποία κάνει πάρα
1: βοηθάει
2: πολύ καλά,
1: πάρα πολύ.
2: Τα μουσικά εργαστήρια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το καινοτόμο εργαστήριο το οποίο κάνουμε και το παρουσιάσαμε και θα ξαναπάμε του χρόνου το 27 στο Παγκόσμιο Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, είναι η χωροκινητική. Είναι το νούμερο ένα, το οποίο ας πούμε γυμνάζει πάρα πολύ τον εγκέφαλο. Έχουμε πάνω από 150 άτομα σε αυτές τις ομάδες που φυσικά υλοποιούν ένα τραγούδι, λοιπόν μεταμορφώνονται οι γυναίκες σε performance art.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτό το οποίο δεν κάνει ο ηθοποιός, γιατί εδώ ακούει ένα τραγούδι και προσπαθεί, αντιλαμβάνεστε τώρα, αυτό το κομμάτι να το παρουσιάσει θεατρικά. Λοιπόν, γυμνάζοντας όλο το σώμα, νου, ψυχή, λοιπόν, και κίνηση και το
1: είναι
2: σώμα.
1: Πολύ σημαντικά όλα αυτά που κάνετε, γιατί βγάζετε και αυτά τα άτομα μέσα από το σπίτι.
2: Εξωστρέφεια, αυτό επιλέγουμε την εξωστρέφεια.
1: Ναι, κυρία Νυφλή.
2: Λοιπόν, την αποδοχή της νόσου.
1: Έτσι.
2: Και τον σεβασμό της τρίτης ηλικίας.
1: Ναι.
2: Αλλά πέραν τούτου έχουμε την αφήγηση που γίνεται για γύμναση της γλώσσας.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, γιατί οπωσδήποτε και η γύρανση είναι εκείνη η οποία συμβάλλει, για να είμαστε ειλικρινείς, στο ότι ο λόγος μας να έχει, καταλαβαίνετε τώρα, μιας μίκρης, όλες οι λειτουργίες εξασθενούν και με τη γύρανση. Αλλά όταν όμως τροφοδοτείς με πράγματα τα οποία είναι πρωτότυπα, ευχάριστα και εύληπτα, διότι εδώ γίνεται συζήτηση τι θέλει από αυτές που σε θέλει, την αφήγηση να κάνουμε μεσοποίησης, να κάνουμε μια τροφοδότηση στον εγκέφαλο μέσω ενός μυθιστορήματος, μέσω ενός διηγήματος. Λοιπόν, μετά είναι η ενθέαση, είναι η άσκηση, η σωματική. Είναι πάρα πολλά τα εργαστήρια τα οποία κάνουμε, τα οποία φυσικά μέσω των λουλουδιών, Φερπίν, να ακούσουν οι άνθρωποι που θα έρθουν εδώ, να κάνουμε μια ομαδική συζήτηση.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, για την ιστορία, για τους μύθους που είναι γύρω από τα άνθη,
1: mm-hmm.
2: γύρω από τα αρωματικά. Το οποίο θα τα
1: ανταποκρίνεται ο κόσμος, κυρία Νυφλή. Είναι πάρα πολλές οι δράσεις και θα μπορούσαμε να μιλάμε ολόκληρη την ώρα της εκπομπής.
2: Ναι, είναι πάρα πολλές οι δράσεις.
1: Ο κόσμος, αλήθεια.
2: Λοιπόν, ναι, είναι πάρα πολλές οι δράσεις και μάλιστα είναι ευχάριστες, γιατί είναι για όλες τις ηλικίες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είτε αυτοί είναι άτομα, καταλαβαίνετε, με χαμηλή εκπαίδευση,
1: mm-hmm.
2: και μάλιστα με τις χαμηλές το ωφεληθούν πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Αλλά από εκεί που πρέπει να εστιάσω είναι το εξής. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να έρθουμε για ενημέρωση, να μην φοβόμαστε την νόσο. Υπάρχουν λύσεις, οι επιστημονικές μελέτες τρέχουν, παράταση παίρνουμε, καταλαβαίνετε,
1: ναι,
2: μέσα
1: ναι,
2: στο
1: ναι.
2: σκοτάδι αυτό υπάρχει φως, κάθε μέρα θα είναι καλύτερη. Οι τροχοπέδοι για αυτή την νόσο, κυρίως την Αλσχάιμερ, είναι η έγκαιρη πρόληψη. Διότι η έγκαιρη πρόληψη είναι εκείνη που θα μας οδηγήσει στην έγκαιρη, όχι έγκαιρη απλώς, και έγκαιρη,
1: ναι.
2: διάγνωση από
1: ναι.
2: τους ειδικούς. Λοιπόν, και επομένως μπορούμε να έχουμε μια καλή ποιότητα ζωής. Λοιπόν, άρα προλαμβάνω, λοιπόν, ενημερωμένος μέσω της ελληνικής εταιρείας Alzheimer, διότι εδώ γίνονται όλα δωρεάν, υπάρχει φιλικότητα.
1: Πού βρίσκεται, για να κλείσουμε λιγάκι και με αυτό, για όσους μας ακούνε και θα ήθελα να...
2: Βρισκόμαστε Χατζηγιάννη 3,
1: ωραία.
2: Είναι ο κάθετος δρόμος επί της Αγιάς. Παίρνοντας την Αγιάς, μετά τις βενζίνες Shell, δεξιά, λοιπόν, είναι η Χατζηγιάννη.
1: Μπορεί κάποιος και μέσα από το διαδίκτυο να το αναζητήσει.
2: Ναι, και από το διαδίκτυο, τα τηλέφωνά μας είναι το 2410-281-999. Λοιπόν, οπότε το προσωπικό είναι κάθε μέρα πρωί από τις 9 ως τις 3.
1: Μπράβο.
2: Το μεσημέρι. Και φυσικά τώρα, ανάλογα με τα εργαστήρια που θα έχουμε, μπορούμε να λειτουργούμε και 2 απογεύματα, Τρίτη και Πέμπτη. Θέλω δεν να πω το εξής.
1: Να κλείσουμε,
2: πρέπει
1: κυρία
2: πολίτες,
1: Νυφλή, σας
2: να
1: παρακαλώ
2: κλείσουμε.
1: Με αυτό.
2: Πρέπει οι πολίτες όλοι, αδιακρίτως χρώμα, φυλής και τα λοιπά πεπιθήσεων, λοιπόν, να έρθουν το βράδυ στον περίπατο, θα περάσουν ευχάριστα. Λοιπόν, αποδεχθούν την νόσο, είναι κάτι το οποίο υπάρχει στη ζωή μας όπως όλα τα νοσήματα, να μην έχουμε ρατσισμό, στιγματισμό. Και πέραν τούτου θέλω να πω και το εξής, ότι να αφυπνιστεί και η πολιτεία και να περάσει στη θεσμοθέτηση των δικαιωμάτων των ασθενών, των φροντιστών,
1: σωστή.
2: Και φυσικά να δώσει και τη δυνατότητα στην ελληνική εταιρεία Alzheimer να έχει τη δική της δομή, το δικό της κέντρο, το οποίο ζητούν οι πολίτες. Διότι εμείς δεν είμαστε επιχειρηματίες, το ξέρετε.
1: Να είστε καλά, κυρία Νυφλή.
2: Και εγώ σας
1: το
2: ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου και σας
1: καλά.
2: Περιμένω.
1: Καλή επιτυχία στον περίπατο. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια.

0: Συνεχίζουμε στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Τις προηγούμενες μέρες περιόδευσε σε περιοχές της Θεσσαλίας η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, η κυρία Μαρία Καριστιανού. Την Παρασκευή ήταν στο Βόλο, συναντήθηκε με εκπροσώπους φορέων, παραχώρησε συνέντευξη τύπου, επίσης συνέντευξη σε μέσα ενημέρωσης. Την επόμενη μέρα, νομίζω το Σάββατο ήταν έτσι, βρέθηκε στα Τρίκαλα. Αλέξανδρε, έτσι είναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, ναι, βέβαια, στο Σάββατο. Καλή σου μέρα, Ελένη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτες όλη την Θεσσαλία. Στα Τρίκαλα, λοιπόν, βρέθηκε το περασμένο Σάββατο η κυρία Μαρία Καριστιανού, η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, συμμετέχοντας ουσιαστικά στην ημερίδα του ΣΕΠΑΜ, είναι ο Σύλλογος Συνεργών Πολιτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος Αντιχασιών και Μετεώρων, ο οποίος προσπαθεί βεβαίως να αποτρέψει τη δημιουργία ενός φαραωνικού έργου. Μιλάμε για ένα φωτοβολταϊκό πάρκο για το οποίο έχουν δεσμευτεί 15.500-16.500 στρέμματα, εκ των οποίων τα 5.500 θα έχουμε μια εικόνα, ουσιαστικά θα πλουθούν φωτοβολταϊκά πάνελ. Είναι μια προσπάθεια λοιπόν του Συλλόγου στην οποία παρευρέθηκε η κυρία Καριστιανού, σε μια ημερίδα που είχε ως θέμα Θεσσαλία, παραγωγή, ενέργεια, δημοκρατία. Ουσιαστικά ξεδίπλωσε και τις θέσεις του κινήματος για το ζήτημα του περιβάλλοντος. Στο περιθώριο της εκδήλωσης μίλησε και θα τοπικά μέσα ενημέρωση, αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις αλλά και στην εικόνα που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις για το κίνημά της, που τουλάχιστον το τελευταίο δίμηνο κινούνται πτωτικά, αλλά η ίδια επισήμανε ότι είναι δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα της κοινωνίας. Εξέφρασε λοιπόν την αμφισβήτησή της αυτή για τα δημοσκοπικά ποσοστά, σημειώνοντας, όπως είπε, ότι η εικόνα που εισπράττει η ίδια στις περιοδίες είναι διαφορετική, με τους πολίτες να δείχνουν μια θερμή υποδοχή και στήριξη στο κίνημα. Αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα της Ελπίδας στη Δημοκρατία. Είπα λίγο πριν ότι θα ξεδιπλώνεται σιγά σιγά με επίσημες ανακοινώσεις και μέσα από την ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί από το κίνημα, κάνοντας ιδιαίτερα αναφορά και σε ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, όπως η ακρίβεια, η δικαιοσύνη και η ενέργεια. Ουσιαστικά θα λέγαμε το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού ήταν συγκεκριμένο, μίλησε για ελπίδα, αλλαγή και ένα διαφορετικό πολιτικό τοπίο. Επισήμανε και η ίδια ότι ρωτήθηκε πάνω σε αυτό ότι δεν προέρχεται από πολιτικό τζάκι, είναι γνωστό ούτως ή άλλως κάτι τέτοιο. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό που εισπάτει η ίδια, όπως ανέφερε, από τις περιοδίες σε όλη την Ελλάδα είναι μια ανταπόκριση και αποδοχή του κόσμου για την κάθοδο της ίδιας και των στελεχών του κινήματος στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, εκτιμώντας ότι το ποσοστό το οποίο θα λάβει το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφεται δημοσκοπικά. Υπάρχει ένας πυρήνας, θα πρέπει να πούμε, εδώ στην πόλη των Τρικάλων για το κίνημα της κυρίας Καριστιανού. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία ήδη έχουν στελεχώσει, έχουν πλησιώσει το συγκεκριμένο πολιτικό εγχείρημα, το οποίο θα δούμε βεβαίως να ξεδιπλώνεται μέσα στους επόμενους μήνες. Εκεί φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και εκπροσώπηση του κινήματος από στελέχη, από τοπικά στελέχη προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, για να τους ακούσουμε και να πούμε περισσότερα για το πρόγραμμα του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
2: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Μας ταξιδεύει, μας ταξίδευσε το τραγούδι. Θα σας ταξιδεύσουμε και εμείς, εμείς νοητά. Γιατί κάποιοι άλλοι πραγματοποιούν πραγματικά, όχι νοητά, αλλά στην κυριολεξία, ένα ταξίδι που έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ πρέπει να είναι και ταξίδι ζωής. Τώρα, αν σας μπέρδεψα, θα τα ξεδιαλύνω ευθύς αμέσως. Γιατί θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Πασχάλη. Ο κύριος Νίκος Πασχάλης, να δώσω αυτή την ιδιότητα, είναι Δημοτικός Σύμβουλος Σκιάθου, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην Σκιάθο. Δεν θα το συναντήσουμε όμως στην πανέμορφη έτσι κι αλλιώς Σκιάθο. Θα το συναντήσουμε κάπου πολύ πολύ πιο μακριά. Για να ακριβολογούμε, στο βορειότερο σημείο της Ευρώπης θα τον συναντήσουμε, στην Νορβηγία και πιο συγκεκριμένα στο Nordkap. Λοιπόν, όλα αυτά τα που σας λέω, που λίγο πολύ μπορεί να μην φαντάζουν πολύ κατανοητά, θα μας τα ξεδιαλύνει και θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Πασχάλης, τον οποίο καλημερίζουμε. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας από το όμορφο και βροχερό Τρόμσο. Είμαι λίγο πιο νότια από χθες, από προχθές που έφτασα τον προορισμό και αρχίζει σταδιακά η επιστροφή στο νησί.
0: Λοιπόν, για πείτε μας αρχικά, τι είναι αυτό, δηλαδή αυτό το ταξίδι, το ονειρευτήκατε, το φανταστήκατε, πώς προέκυψε, δηλαδή πότε αυτό... μπήκε σαν ιδέα αρχικά, ναι, και πόσο χρειάστηκε για να υλοποιηθεί?
1: Όταν ξεκινήσαμε τα μεγάλα ταξίδια με τις μηχανές, είχαμε κάνει κι άλλο ένα πέρσι μεγάλο, έτσι επικό όπως το λέμε, που είχαμε φτάσει στα σύνορα του Ιράν, διασχίσαμε όλο τον Κάφκασο, τη Γεωργία και την Αρμενία, καθώς και όλο το μέρος της Τουρκίας μέχρι τα βάθη της. Το Nordkap ουσιαστικά είναι η Μέκα των μοτοσυκλετιστών, είναι το σημείο μηδέν που οι περισσότεροι που ασχολούνται με αυτά τα ταξίδια και με τις μηχανές θέλουν να το κάνουν έστω μια φορά στη ζωή τους.
0: Δεν είστε μόνος σας σε αυτό το ταξίδι δηλαδή?
1: Σε αυτό το ταξίδι φέτος ήμουνα μόνος μου. Μου λείψανε τα φιλαράκια μου, τα δύο, Μάκης και ο Σίμος, που συνήθως όλα τα ταξίδια αυτά τα κάνουμε μαζί, τρεις μηχανές. Φέτος λόγω επαγγελματικών και αυτοί δεν μπορέσανε να ακολουθήσουν, οπότε το πήρα απόφαση να το δοκιμάσω. Ούτως ή άλλως ένα ταξίδι ήθελα να το κάνω και μόνος μου, να δω όλα τα καλά και τα κακά του, τις δυσκολίες, τη μοναξιά, όλα μαζί. Οπότε το δοκίμασα φέτος.
0: Πότε ξεκινήσατε?
1: Αν θυμάμαι καλά, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.
0: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.
1: Αν τα λέω καλά, νομίζω ήταν 9.
0: Περιγράψτε μας λίγο έτσι μία μέρα ταξιδιού. Είστε μόνος εντελώς στο ταξίδι, σας συνοδεύει κάποιος?
1: Ναι, μόνο η ντόλη, η μηχανή.
0: Η ντόλη είναι η μηχανή, έτσι?
1: Η μηχανή, ναι.
0: Είναι η μηχανή.
1: Λοιπόν, τίποτα, το ταξίδι ξεκίνησε από τη Σκιάθο, έφυγα με φέρι, βγήκα Βόλο, την ίδια μέρα ανηφόρησα προς Σκόπια και την επόμενη μέρα διέσχισα Σερβία και ούτω καθεξής μέρα-μέρα προς τα πάνω. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην Εστονία, από εκεί το φέρι για την Φιλανδία. Διάσχισα όλη τη Φιλανδία, μπήκα Νορβηγία και προχθές το απόγευμα έφτασα στο Nordkap, που από τις λίγες φορές αυτή την εποχή που κρατάει ο καιρός καλά, mm-hmm, είχε ένα άνοιγμα μερικών ωρών που ήταν καλοκαίρι για το Nordkap, με ηλιοφάνεια, με άπνοια σχεδόν, οπότε ήταν το καλύτερο δώρο. Και το βράδυ, σαν ερασιτέχνης αστρονόμος, μου επιφύλαξε και άλλη μια έκπληξη. Παρόλο που εκείνη τη νύχτα έδινε ποσοστά για εμφάνιση του Βόρειου Έλαος γύρω στο 8%, εμφανίστηκε ένα πανέμορφο Βόρειος Έλας, όπου καταγράφτηκε και αυτό και σε φωτογραφίες.
0: 10 μέρες δηλαδή το ταξίδι διήρκησε, έτσι?
1: 10 μέρες περίπου μέχρι να φτάσω απάνω,
0: ναι. Να φτάσετε. Πώς ήταν το ταξίδι? Υπήρχε κάποιο απρόοπτο περιστατικό που συνέβη στο δρόμο?
1: Όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα όλα καλά, εκτός από κάποιες καιρικές συνθήκες φεύγοντας από Ελσίνκι 1-2 μέρες που είχε αρκετή βροχή. Και τώρα εχθές κατεβαίνοντας από το Nordkap, ένα ταξίδι οδήγησης γύρω στις 9-10 ώρες σύνολο, με αρκετό κρύο σε κάποια περάσματα στην Νορβηγία που έγραψε το κοντέρ μέχρι και 2 βαθμούς, οπότε υπήρχαν πιθανότητα για πάγο που δεν συνάντησα όμως.
0: Πώς είναι να οδηγείς τόσες ώρες μόνος σου, μέσα σε βροχή, μέσα σε κρύο, μας λέτε 10 ώρες οδήγηση, περνούν σκέψεις από το μυαλό σου?
1: Ναι, είναι στον καθέναν, πώς το βλέπει, εμένα μου αρέσει. Εμένα δεν με κουράζει σωματικά, σίγουρα σε κουράζει η οδήγηση τόσες ώρες, αλλά σε ξεκουράζει ψυχικά. Δηλαδή βλέπεις τόσα τοπία, διασχίζεις αυτούς τους δρόμους και αυτά τα τοπία, αυτές τις διαδρομές που είναι πολύ δύσκολο να τις δεις και να τις ευχαριστηθείς μέσα από ένα αυτοκίνητο. Οπότε, εντάξει, πέρα τη σωματική κούραση, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο.
0: Η ντόλη πώς θα πάει μέχρι τώρα?
1: Η ντόλη μια χαρά δεν διαμαρτύρεται, είναι το μόνο να τρώει θέλει.
0: Και μιας μιλάμε για φαγητό, επειδή εσείς φαντάζομαι θα σταματήσατε σε πολλά πρατήρια καυσίμων για να βάλετε βενζίνη. Πώς είναι
1: τα... μια πονεμένη ιστορία.
0: Είναι παντού πονεμένη τελικά αυτή η ιστορία.
1: Εκτός, ειδικά στη Σκανδιναβία, είναι πιο πονεμένη από την Ελλάδα. Δηλαδή να φανταστείτε ότι στην Ελλάδα, στο Βόλο, δεν ξέρω πόσο είναι αυτή τη στιγμή, 100 στάρα, αν θυμάστε.
0: Τώρα εγώ βάζω αέριο και δεν έχω, αλλά πρέπει να είναι στα 2,20 περίπου, κάπου εκεί.
1: Ωραία, φανταστείτε ότι εδώ η 98, ούτε καν η 100 στάρα, είναι στα 2,55.
0: Μάλιστα. 2.
1: Ναι. Οπότε είναι γενικό το κακό. 2,55. Και μιλάμε όχι για 100 στάρα.
0: Και όχι για 100 στάρα.
1: Μιλάμε για 98.
0: Μάλιστα. Στην ανάρτηση, γιατί από εκεί πληροφορηθήκαμε για αυτό το ταξίδι έτσι ευρύτερα, στην ανάρτηση που κάνατε όταν πλέον φτάσατε, μιλάτε για τα αεπρόσωπα που αφήσατε πίσω σας, τους δικούς σας ανθρώπους, τους συγγενείς, για τη μητέρα, την σύζυγο, την κόρη. Αυτοί πώς το βίωσαν όλο αυτό?
1: Εντάξει, το έχουν συνηθίσει. Τώρα είναι βασικά, η γυναίκα μου έχει ήρθει και σε κάποια ταξίδια μαζί. Εντάξει, αυτό ήταν αρκετά δύσκολο, οπότε δεν μπορούσε να το κάνει και ήταν και η σεζόν ακόμα λίγο περίεργη, γιατί η τουριστική σεζόν δεν έχει τελειώσει για το νησί, οπότε και εμένα ήταν λιγάκι ζορισμένο το πρόγραμμα για να βγει τόσο νωρίς. Εντάξει, μιλάμε κάθε μέρα. Νομίζω ότι το έχουν συνηθίσει.
0: Έχουν εξοικειωθεί, είναι αυτό, καταλαβαίνω και εγώ.
1: Εντάξει, μάλιστα. Αυτό που λέω και για τη μαμά που κοροϊδεύω, κλασικά η
0: Ελληνίδα
1: μάνα, ζακέτα να πάρεις σε εισαγωγικά, να προσέχεις παιδί μου κτλ.
0: Λοιπόν,
1: ωραία είναι και αυτά.
0: Είστε ήδη στο δρόμο της επιστροφής, υπολογίζετε πάνω κάτω το ίδιο διάστημα, δηλαδή σε καμιά εβδομάδα θα είστε
1: όχι,
0: πίσω?
1: Επειδή ο καιρός είναι τώρα λιγάκι πιο περίεργος, θα πάρει λίγο παραπάνω. Βέβαια, αν ευνοήσει μπαίνοντας μετά στην Ευρώπη πάλι, θα κάνω περισσότερα χιλιόμετρα, ανάλογα και την κατάσταση που βρίσκεσαι κάθε μέρα, την κούραση κτλ. Οπότε υπολογίζω κάνω 15ήμερο χοντρικά ακόμα.
0: Επόμενος στόχος έχει τεθεί?
1: Όχι επίσημα, στο μυαλό κάτι υπάρχει, θα το δούμε άμα γυρίσουμε. Εντάξει, θα αργήσει αυτό πιστεύω, αλλά το θέμα είναι ότι κάθε φορά που βάζεις ένα τέτοιο στόχο και τον πετυχαίνεις, ναι, με το καλό να γυρίσω και να είναι όλα καλά, μετά θες λιγάκι το κάτι παραπάνω. Το θέμα είναι ότι κλείνουμε λίγο την Ευρωπαϊκή Ήπειρο σιγά σιγά και πρέπει σκεφτόμαστε και για άλλα. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Όταν είστε έτοιμος μας το λέτε και εμάς, έτσι.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιστροφή, προσοχή. Και θα τα πούμε στην Ελλάδα πλέον και στη Σκιάθο, την όμορφη. Αλήθεια, έχετε συναντήσει πιο όμορφα έτσι μέρη από τα δικά μας?
1: Το κάθε μέρος νομίζω ότι έχει την ομορφιά του. Δηλαδή η Σκιάθος και η Ελλάδα έχει πολύ όμορφα τοπία. Η Τουρκία, η Αρμενία, η Γεωργία, η Νορβηγία εδώ και τα λοιπά έχουν τη δική τους ομορφιά.
0: Ναι.
1: Το κάθε ένα δεν μπορεί να συγκριθεί.
0: Δεν μπορεί να συγκριθεί.
1: Άλλο, είναι μοναδική ομορφιά για το κάθε τοπίο. Και στο μυαλό του καθενός βέβαια. Σε άλλον μπορεί να το αρέσει, άλλον να...
0: Αυτό βέβαια. Και αυτό βέβαια. Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι. Καλή επιστροφή εύχομαι.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Πάμε και στο τελευταίο θέμα της ημέρας. Στη Λάρισα, φίλες και φίλοι, στις εγκαταστάσεις του Γεώπολης συνεχίζεται σήμερα η κύρια δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Την παρακολουθεί ο συνάδελφος ο Άρης ο Ψύχας, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Άρη.
1: Καλημέρα, Ελένη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται λοιπόν η δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας για την προληπτική υπόθεση της ιεροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. 31η δικάσιμος, η σημερινή ημέρα. Η διαδικασία συνεχίζεται με εγκαταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Από το πρωί καταθέτουν τα μέλη της οικογένειας Λάτα, ο πατέρας, η μητέρα και η αδερφή της 21 ετών Κλαούδιας Λάτα. Σε αυτή την ηλικία χάθηκε από τη ζωή, φοιτήτρια της στρατιωτικής ιατρικής στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Λάρισας, σε φωτισμένη ατμόσφαιρα, όπως αντιλαμβάνεστε, και με την κυρία Άλμα Λάτα, την μητέρα της Κλαούδιας, να αναφέρεται στα γεγονότα εκείνης της ημέρας. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ήρθαν από την Αλβανία πριν 17 χρόνια, εδώ γέννησε τα τρία της παιδιά που τα σπούδασαν, τα μεγάλωσαν και τα σπούδασαν. Υπήρξε και ένταση με τον πρώην πρόεδρο του ΟΤΕ, τον Σπύρο Πατέρα, όταν γύρισε και απευθύνθηκε στον κατηγορούμενο, λέγοντας ότι ήξεραν όλοι τι συνέβαινε και ότι δεν έκαναν τίποτα για να αποτρέψουν το κακό. Επαναλαμβάνω, φορτισμένο κλίμα, χρειάστηκε να διακόψει το δικαστήριο για λίγα λεπτά για να συνεχιστεί η διαδικασία με κατάθεση της Τζενή Σαλάτα, της μεγάλης αδερφής της Κλαούντια, που είπε ότι σε αυτή τη χώρα ο αγώνας είναι ποιος θα βγάλει τα περισσότερα χρήματα και βάζουν τα χρήματα πάνω από τις ζωές των ανθρώπων. Κατέθεσε και ο Έντουαρτ Λάτα, ο πατέρας. Μας κατέστρεψαν τη ζωή στις εκείνη τη μέρα, στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, ενώ πριν από λίγη ώρα ξεκίνησε η κατάθεση του Στέλιου Μπουρνάζη, είναι αδελφός θείος θυμάτων της ιεροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Ο αδελφός του Βαγγέλης Μπουρνάζης χάθηκε σε ηλικία 54 ετών και ο Παναγιώτης, ο ανεψιός του σε ηλικία 15 ετών, ήταν και το πιο μικρό σε ηλικία, το νεανότερο σε ηλικία θύματα της ιεροδρομικής τραγωδίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε διακοπή, θα συνεχιστεί η διαδικασία με την κατάθεση του κυρίου Μπουρνάζη. Υπάρχει σε εκκρεμότητα η απάντηση του δικαστηρίου στο αίτημα για τον έλεγχο της κινητής συσκευής του τηλεφώνου του σταθμάρχη, που ήταν υπηρεσία το μοιραίο βράδυ. Η εισαγγελική πρόταση είναι θετική. Επαναλαμβάνω, τον έλεγχο όχι των επικοινωνιών, αλλά της συσκευής, προκειμένου να δοθούν τι κλήσεις.

0: Υπήρχαν ανυπληξιότητα πάντητες, κλήσεις, αν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο στην κινητή συσκευή, δεν είχε ελεγχθεί. Να πούμε ότι η εισαγγελική πρόταση είναι θετική ως προς το αίτημα, ενώ και ο σύμβουλος του Μοιραίου Σταθμάρχη, ο κ. Πατζαρτζίδης, υπερθεμάτησε λέγοντας ότι είναι επιβεβλημένος ο έλεγχος της συσκευής. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο αίτημα, νωρίς το πρωί ο πρόεδρος του δικαστήριου είπε ότι το δικαστήριο επιφυλάσσεται να εκδώσει απόφαση και τις 29 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα. Σε αυτό το κλίμα συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών. Είμαστε στην κατάθεση μαρτύρων, συγγενών, θυμάτων της αεροδρομικής τραγωδίας.
1: Άρη, εσύ που παρακολουθείς στενά και από κοντά και σχεδόν καθημερινά την διαδικασία, δεν ξέρω αν μπορείς να μου επιβεβαιώσεις μια δική μου αίσθηση, που είναι ότι πάει γρηγορότερα η διαδικασία από ό,τι ήταν η αρχική εκτίμηση.
0: Η ρυθμή είναι ικανοποιητική. Αυτό επισημαίνεται από όλους τους παράγοντες της δίκης. Είμαστε, επαναλαμβάνω, στις καταθέσεις συγγενών θυμάτων που καταθέτουν τη δική τους στοχή. Βεβαίως δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που θα έχουν μια νομική, περαιτέρω νομική αξία. Έχουν βεβαίως τη δική τους αξία. Αλλά ωστόσο όλοι οι παράγοντες της δίκης εκτιμούν ότι εξελίσσεται ικανοποιητικά και σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που έχει το θέσει το δικαστήριο, αυτό τηρείται. Ναι. Είναι ικανοποιητική εξέλιξη.
1: Προφανώς, βέβαια.
0: Τα προβλήματα που είχαμε στην πρώτη φάση.
1: Ναι. Το λέμε γιατί είχαμε τότε διαμορφώσει μια έτσι διαφορετική άποψη.
0: Όχι, η δίκη έχει πάρει την ροή της, την διαδρομή της, εξελίσσεται καλά. Δεν υπάρχει ενστάσεις από όλες τις πλευρές, είτε από τους συνηγόρους υποστήριξης κατηγορίας, είτε από τους συνηγόρους υπεράσπισης. Και όλοι, μάλιστα, και στα πηγαδάκια φράζουν την ικανοποίηση ότι τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά και με τη σχετική ταχύτητα που πρέπει να δοθεί. Βεβαίως, όταν θα φτάσουν η σειρά των μαρτύρων στους αυτόπτες, δηλαδή στους επιβάτες της αμαξοστοιχίας, οι οποίοι δεν έχουν τραυματιστεί, ή στα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας που βρέθηκαν στο πεδίο εκείνες τις πρώτες στιγμές, τότε βεβαίως.
1: Στους υπηρεσιακούς, εκεί θα γίνεται πιο ενδελεχής εξέταση, γιατί θα έχουν να συνεισφέρουν.
0: Ότι θα είναι πιο πολλές και οι ερωτήσεις των.
1: Αυτό. Γιατί θα έχουν.
0: Από την πλευρά και των κατηγορουμένων και των.
1: Έτσι.
0: Είναι χαρακτηριστικό τώρα, και το ανοίξαμε το θέμα, να πω ότι όταν καταθέτουν οι συγγενείς των θυμάτων, από την υπηρεσία δεν υπάρχουν ερωτήσεις, δηλαδή ελάχιστες ερωτήσεις. Ακούστηκαν και αυτές, μάλιστα, διευκρινιστικού χαρακτήρα. Οι συνήγοροι υπεράσπισης ακολουθούν μια τακτική, νομίζω αναμενόμενη. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις στους συγγενείς των θυμάτων από την πέρα της υπεράσπισης των κατηγορουμένων.
1: Ναι. Προφανώς και όταν θα αρχίσουν να καταθέτουν οι άλλοι μάρτυρες.
0: Όταν θα φτάσουμε στους τόπτες, όταν θα φτάσουμε στα. Να καταθέσουν οι πυροσβέστες αστυνομικοί διασώστες για το τι αντιμετώπισαν εκεί, νομίζω ότι θα έχουμε καταθέσεις οι οποίες θα είναι.
1: Μπορεί και μέρες να διαρκήσουν.
0: Ναι. Και πολύ περισσότερο βεβαίως όταν θα αρχίσουν να καταθέτουν ειδικοί. Έτσι, πραγματογνώμονες.
1: Μπράβο.
0: Χημικοί, οτιδήποτε σχετίζονται, έχουν μια επιστημονική ιδιότητα που μπορούν να εισφέρουν στοιχεία στην εξέλιξη της δίκης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

8 λεπτά πριν από τις 12 βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας, το Θεσσαλικό Περισκόπιο, έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10, με όλα τα νεότερα. Να περάσετε ένα όμορφο, μια όμορφη ημέρα, το υπόλοιπο της ημέρας αυτής, της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου. Ο λόγος στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη για τους τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν. Γεια χαρά.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Την τελευταία του πνοή άφησε, κυρίες και κύριοι, ένα 15χρονο αγόρι στην καρίτσα του Δήμου Αγιάς. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στις 9 και 5 το βράδυ, το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση για ένα περιστατικό με 15χρονο παιδί που δεν ανέπνεε. Τα ασθενοφόρα που εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα στα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων, εκείνη την ώρα βρίσκονταν σε διακομιδές περιστατικών, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει από τη Λάρισα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Μετά από 50 λεπτά, το ασθενοφόρο έφτασε στην καρίτσα, όπου οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο 15χρονος δεν είχε σφιγμό. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Λάρισα η είδηση του θανάτου 14χρονου αγοριού μέσα στο σπίτι του. Ο θάνατος αποδίδεται σε αυτοχειρία, με το γεγονός να προκαλεί πολλά ερωτήματα για τους λόγους που οδήγησαν ένα 14χρονο παιδί σε αυτή την πράξη. Την τελευταία του πνοή άφησε 58χρονος, ο οποίος το μεσημέρι του Σαββάτου παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στην Οδό Βόλου στη Λάρισα. Ο 58χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ενώ παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε μετά από μερικές ώρες. Με κάταγμα στο αριστερό χέρι κατέληξε 53χρονος οδηγός ταξί στο Βόλο, όταν δέχτηκε επίθεση με ξύλο από 31χρονο και τον 48χρονο πατέρα του στην περιοχή του παλιού κημητηρίου στη Νέα Ιωνία. Ο οδηγός αρνήθηκε να τους επιβιβάσει, καθώς πατέρας και γιος φέρονται να ήταν γνωστοί στην πιάτσα για περιστατικά όπου δεν πλήρωναν τις διαδρομές τους και προκαλούσαν φασαρίες. Συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής και οδηγήθηκαν το Σάββατο στον εισαγγελέα. Ο 31χρονος κρατείται ως την Τρίτη, οπότε θα δικαστεί, ενώ ο πατέρας αφέθηκε ελεύθερος. Με καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Επίσης, σήμερα ενδέχεται να ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματος δικηγόρου οικογένειας θυμάτων για έλεγχο της συσκευής του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη. Σημειώνεται ότι θετική ήταν η σχετική εισαγγελική πρόταση, ενώ επιβεβλημένο χαρακτήρισε τον έλεγχο της συσκευής και ο συνήγορος του σταθμάρχη. Σύλληψη 36χρονου στα Τρίκαλα, ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα σε πεζόδρομο. Αλλαγές στο διοικητικό σχήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποφάσισε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας μετά την παρέτηση του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Βαγγέλη Αποστόλου. Η Ανδριάννα Κομίτσα αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, διατηρώντας παράλληλα τα καθήκοντά της στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Την ίδια ώρα, ο Θανάσης Ξάφος αναλαμβάνει τη θέση του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών. Στήριξη της παραδοσιακής ελαιοκαλλιέργειας του κτιητού Πηλίου και άμεση παρέμβαση για τις καθυστερήσεις στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2026 αποφάσισε ομόφωνα η Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ. Η Επιτροπή συνεδρίασε στον Άγιο Γεώργιο Νηλίας, παρουσία εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και Αγροτικών Φορέων. Στο επίκεντρο τέθηκε το αίτημα για ένταξη περίπου 60.000 στρεμάτων ελαιοκαλλιέργειας του Πηλίου στη συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη της ΚΑΠ. Πρόστιμο ίσο με το 50% της οφειλής προβλέπεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης, σύμφωνα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ΔΕΙΑΜΒ καλεί τους καταναλωτές να προχωρήσουν έγκαιρα σε ρύθμιση των χρεών τους. Το μέτρο αφορά οφειλές άνω των 6 μηνών και η επιβολή του προστίμου ξεκινά το Δεκέμβριο του 2026. Κοινή γραμμή του Δήμου Καρδίτσας και Φορέων για την καθαριότητα στο κέντρο της πόλης. Σύσκεψη στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή των αντιδημάρχων καθαριότητας και εμπορίου και εκπροσώπων του Εμπορικού Συλλόγου και του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης. Έκτακτα δρομολόγιο αποκομιδής και επιβολή προστίμων σε όσους δεν τηρούν τον κανονισμό. Σε τροχιά υλοποίησης περνά το έργο άμεσων παρεμβάσεων στη χερσαία ζώνη του λιμένα Σκοπέλου μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 187.993 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 6 μήνες με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμανιού. Συντάσσεται μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λιμάτων για τους Δήμους Λίμνης, Πλαστήρα, Αργυθέας και Αγράφων στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγράφων. Εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης διεξάγονται σήμερα στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Μαγνησίας. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται από τη 1 έως τις 7 το απόγευμα στα γραφεία της ΟΕΒΕΜ για τη νέα διοίκηση. Η επερχόμενη πρόεδρος Δώρα Καναβιτσά αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. στην τελική ευθεία για τη χρήση των διαμερισμάτων του Πολυχώρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Καρδίτσας. Με συναυλία του Λευτέρη Πανταζή αύριο βράδυ ανοίγει τις πύλες του το παζάρι της Λάρισας, που θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία, κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla. Κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο που επιτρέπει στους οφειλέτες να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο κούρεμα χρέους και χαμηλότερες δόσεις με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων τους. Οι αλλαγές δημιουργούν ένα ευρύτερο δίχτυ ασφαλείας για την πρώτη κατοικία, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην οριστικοποίηση των παρεμβάσεων για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να αποσαφινιστούν τις επόμενες ημέρες. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, δήλωσε σε συνέντευξή του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, αναφερόμενος στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά και στα μέτρα στήριξης των πολιτών, είπε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Ενώπιον του ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ ο τραγουδιστής ήταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι του στο ιατρείο του Κολονακίου. Ομολόγησε ο 27χρονος στη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σε μια ακόμη σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για το επεισόδιο που σημειώθηκε στην ακτή Βουλιαγμένης που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Συνελήφθη στην Ιγουμενίτσα Ρώσος καταζητούμενος για τρομοκρατία. Ο 39χρονος επιχείρησε να επιβιβαστεί σε πλοίο με πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο. Νέες ισορροπίες στην Ανατολική Γερμανία και βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ανέδειξαν οι τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Αναδείχτηκε πρώτη δύναμη το ακροδεξιό AfD με 38,2%, καθώς ξεπέρασε το 38%. Το S5 διατήρησε τις δυνάμεις του, ενώ το CDU περιορίστηκε στο 4,9% και έμεινε για πρώτη φορά εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου. Ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και θα κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους να γευτούν την πίκρα νέων ηττών, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ Αλ Ανμπίγια.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth Larissa's. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. Oh!

ενεργειακός Αρμαγεδόν. Ή δεν είναι έτσι? Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συζήτησαν την επιβολή ενός φόρου των τιτλοφορούν ως απροσδόκητα έσοδα στις εταιρείες ενέργειας, καθώς οι τιμές πετρελαίου, βενζίνης και φυσικού αερίου που βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ ασκούν πίεση στις πολιτικές ηγεσίες, οι οποίες απεγνωσμένα προσπαθούν να περιορίσουν την αυξανόμενη δημόσια δυσαρέσκεια και την πρόκληση της ακροδεξιάς. Είδαμε τι γίνεται στη Γερμανία με τις εκλογές στα περιφερειακά κρατήδια. Τρεχάτε ποδαράκια μου μάλλον. Έτσι θα μπορούσαμε να περιγράψουμε την εικόνα για την ενεργειακή κατάσταση της Ευρώπης. Οι κυβερνήσεις προσπαθούν εν πωλής με κάποιες κινήσεις, ενδεχομένως σπασμωδικές, να αποφύγουν τα χειρότερα τα οποία έρχονται. Ο Εμμανουέλ Μακρόν από την Γαλλία προστρέχει και στους G7, στους ισχυρότερους οικονομικά συμμάχους ανά τον κόσμο. Μήπως προτείνουν κάτι καλύτερο? Γιατί ξέρετε, έχετε μια παγωνιά στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις άνευ προηγουμένου, και δεν κοινωνολογούμε εδώ. Υπάρχουν πολιτικές αναλύσεις μέσα από το διαδίκτυο ή και μέσα από ειδησιογραφικά πρακτορία και έγκυρες εφημερίδες ανά τον κόσμο που μιλάνε για ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Είχαμε βεβαίως και κυβερνητικά στελέχη εδώ, τα οποία στη χώρα μας εννοώ, που μιλούν για ένα δύσκολο χειμώνα, αλλά η συγκράτηση των τιμών μάλλον δεν πρόκειται να γίνει. Τώρα να περιμένουμε μετά από 3 χρόνια να πέσει η τιμή της ενέργειας 30%, θα αντέξουμε μέχρι τότε? Δεδομένο πάντως είναι ότι οι τιμές των πρατηρίων έχουν ήδη φτάσει σε ιστορικά ψηλά σε όλη την Ευρώπη. Στη Γερμανία οι τιμές του ντίζελ εκτοξεύτηκαν σε ρεκόρ μέση τιμή στα 2,45 ευρώ το λίτρο. Η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 2,31 ευρώ το λίτρο. Και να πούμε ότι στην Ολλανδία υπάρχουν τιμές οι οποίες ξεπερνούν τα ιστορικά της χώρας στα 2,73 ευρώ. Και προφανώς μιλάμε για χώρες οι οποίες έχουν και μεγαλύτερα ποσοστά σε ό,τι αφορά το μέσο εισόδημα και τους μισθούς. Και το συγκεντρωτικό ποσοστό είναι στις τάξεις του 24% σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υψηλότερες λοιπόν οι τιμές σε σχέση με πριν από ένα χρόνο. Με το ντίζελ να έχει αυξηθεί κατά 38,2%. Και η τιμή αναφοράς της βενζίνης να διαπραγματεύεται στα 81 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Για το ρεύμα μιλάμε, έτσι. Αυξημένη κατά 150% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μάλιστα. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, ανοιχτά μικρόφωνα ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα. Και βεβαίως είχαμε αυτή την ιστορική ήττα που υπέστη η Χριστιανή Δημοκρατική Ένωση στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν σε 2 ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας. Με το CDU να μένει εκτός τοπικού κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο Δυτική Προμερανία για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας. Στο Βερολίνο δε για πρώτη φορά η αριστερά με επικεφαλής την Έλιφ Έραλπ αναδείχθηκε η πρώτη δύναμη με 25,7% καταγράφοντας άνοδο 13,5 μονάδων και σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα το CDU συγκέντρωσε μόλις 4,9% καταγράφοντας πτώση άνω των 8 ποσοστιαίων μονάδων. Βεβαίως το πιο ενισχυτικό είναι ότι αναδείχθηκε το ακροδεξιό AFD.
Νικητής των εκλογών υπερδιπλασίασε το ποσοστό του στο 38,2%, αφήνοντας πίσω το S5, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, που ακολούθησε δεύτερο με 35,5%, χάνοντας 4 μονάδες. Και όταν η φτώχεια είναι αυτό που κυριαρχεί, δυστυχώς σε εκλογές έχουμε τέτοιου είδους αποτελέσματα. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα, Ερτ Λάρισας εδώ στη συντονισμένη 98,3 στα FM και Ερτέκο, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, 12 με 1 καθημερινά. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ΕΚΟ. Η ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, 2 εκ των οποίων στη Θεσσαλία, η ΕΡΤ Λάρισας και ο έτερος η ΕΡΤ Βόλου. Έτσι, διαφορετικές συχνότητες για να μας ακούτε σε μεγαλύτερη εμβέλεια στα RGNA, μιας και από το διαδίκτυο μας ακούτε παντού. Λοιπόν, και επειδή σας λέγαμε λίγο πριν για το ενεργειακό, οι πολίτες σε αυτή τη χώρα, την Ελλάδα, βλέπουν έντρομη την τιμή της αμόλυτης βενζίνης να ξεπερνά τα μεσοσταθμικά, έτσι, τα 2,1 ευρώ το λίτρο και λίγο παραπάνω στα αστικά κέντρα μιλάμε, έτσι, γιατί στην περιφέρεια φτάνει και στα 2,3. Προφανώς δέχεται μία πίεση η κυβέρνηση, μιας και υπάρχει αυτή η επίση στα πορτοφόλια των πολιτών και στις επιχειρήσεις που ακούν για το πετρέλαιο θέρμανσης και την πρόσφατη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ. Είπε ότι θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, τουλάχιστον αυτή θα γίνει η προσπάθεια στο 1,75. Δεν αρκεί αυτό, έτσι. Όταν ξεκίνησε με ένα 10, ένα 12, λίγο παρακάτω, κάπου εκεί μεσοσταθμικά. Πέρυσι, τέτοια εποχή, τον Οκτώβριο δηλαδή. Και προφανώς αυτή η πίεση προς την κυβέρνηση εξανεμίζεται, όπως και η εξαγγελία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, είναι πολλά τα μέτωπα πραγματικά σε σχέση με, με την ενέργεια και βεβαίως τα μεταφορικά, το μεταφορικό κόστος που εκτινάσουν και τις τιμές των βασικών αγαθών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, θα πάμε να μιλήσουμε όμως λίγο για έργα και να δούμε τι εκκρεμότητες υπάρχουν. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ντιντή, είναι ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Τρικαίων. Κύριε Ντιντή, γεια σας, πώς είστε καταρχάς. Σας έχουμε δώσει το χρόνο, νομίζω, να ενημερωθείτε αναλυτικά γιατί πρόσφατα τοποθετηθήκατε στη συγκεκριμένη θέση. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι η αντιδημαρχία των τεχνικών έργων έχει σπάσει σε τρία σημεία. Υπάρχουν τρεις αντιδήμαρχοι που έχουν τέλος πάντων παράλληλο έργο, θα έλεγα εγώ, δεν ξέρω αν διαφωνείτε, έτσι. Για μεγαλύτερη ευελιξία όλο αυτό έγινε. Γεια σας, πώς είστε καταρχάς. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και από μένα σε όλους τους μας ακούνε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Όλοι καλά. Ναι, έγινε για καλύτερη ευελιξία και εξειδίκευση, μπορώ να πω, κάθε ένας να αναλάβει ένα κομμάτι για να, έχει, να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό το έργο.
0: Mm-hmm. Ναι. Είναι το μέτωπο είναι μεγάλο στο Δήμο Τρικαίων. Και αυτό γιατί υπάρχουν έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Uh-huh. Αλλά δεν ξέρω τώρα πώς θα μπορέσετε να κλείσετε αυτές τις τρύπες, αν ισχύει κάτι τέτοιο όπως το ρεπορταζιακά τουλάχιστον εγώ το ερμηνεύω, με δεδομένο ότι πλέον έχουν λήξει προθεσμίες για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Υπάρχουν έργα τα οποία μένουν στον αέρα, θα αναζητηθεί άλλος τρόπος χρηματοδότησής τους για να ολοκληρωθούν.
1: Ναι.
0: Για πείτε μας.
1: Ωραία,
0: λίγο.
1: Να το πούμε. Mm-hmm. Ναι, τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ουσιαστικά η δοθήνια παράταση, με απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, έχουμε δώσει παράταση μέχρι και τέλη Σεπτέμβρη. Ναι. Τώρα όμως μας δόθηκε από την κεντρική κυβέρνηση, να το πω έτσι, ξανά μία παράταση που θα μπορούσαμε να πάρουμε μέχρι και τέλη Νοέμβρη. Και νομίζω ότι θα πάμε έτσι μέχρι τέλος του έτους.
0: Ναι.
1: Προφανώς μετά το τέλος του έτους, όλα αυτά τα έργα που είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης να πάνε σε ένα άλλο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, το λόγο αυτό μας λένε την κυβέρνηση, και ότι είναι εξασφαλισμένη η συνέχισή τους.
0: Ναι.
1: Άρα εμείς σε αυτό κρατάμε, ότι δεν κινδυνεύει κάποιο έργο και ότι θα υλοποιηθούν μέσω κάποιες άλλες μορφής χρηματοδότησης.
0: Ναι, δώστε μας ένα στίγμα για ποια έργα μιλάμε.
1: Είναι τα εμβληματικά έργα, θα έλεγα, όπως είναι για παράδειγμα η ανάπλαση στο Παρούσι, η οποία μας είναι σχεδόν τελειωμένη, είναι οι γέφυρες, είναι οι οποίες είναι σε εξέλιξη, οι τρεις μεγάλες γέφυρες που κρίθηκαν ακατάλληλες, δηλαδή.
0: Λόγω στατικότητας, λέτε, από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023.
1: Έτσι, ναι. Έτσι. Αν θυμάμαι καλά, είναι το πράσινο σημείο. Είναι 4-5 μεγάλα έργα, τα οποία είναι εμβληματικά και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι. Οι διαβεβαιώσεις αυτές έρχονται, είπατε, από την κεντρική εξουσία, έτσι, από την κυβέρνηση. Προφανώς για συνέχιση χρηματοδότησης των συγκεκριμένων έργων. Εμείς γιατί καθυστερήσαμε σε όλα αυτά, κύριε Ντιντή? Υπάρχει και από την αντιπολίτευση μία αιχμή προς τη Δημοτική Αρχή για όλο αυτό.
1: Υπάρχουν πολλές στιγμές. Το ότι καθυστερήσαμε δεν είναι καθαρά δικιά μας μόνο ευθύνη. Σίγουρα και εμείς φέρνουμε κάποιο μέρη ευθύνη, όπως και οι εργολάβοι που έχουν πάρει τα έργα και έχουν πάρα πολλά τα έργα. Επίσης δεν βρίσκουν προσωπικό για να στελεχώσουν όπως θα θέλανε καλύτερα τα τεχνικά τους συνεργεία. Ναι, υπήρξαν προβλήματα με τις μελέτες. Για παράδειγμα, στη γέφυρα της Μαρούγκινας έπρεπε να αλλάξει μελέτη. Γενικότερα, όταν ξεκινάς ένα έργο, θα το δούμε και πανελλαδικά, να μην πω και παγκόσμια, γιατί ζούσα και στο εξωτερικό και εκεί υπήρχαν και παρατάσεις και καθυστερήσεις και όλα αυτά. Ναι. Δεν είναι ότι θα ξεκινήσει με ένα χρονοδιάγραμμα και θα τελειώσει το έργο αποκλειστικά σε αυτές τις ημερομηνίες. Μακάρι να μπορούσε. Δηλαδή, αν η αντιπολίτευσή μας στο Δήμο Τρικαίων θέλει να τελειώσει μια φορά ένα τέτοιο έργο, ένα οποιοδήποτε έργο σε μια ημερομηνία,
0: θέλουμε 100
1: χίλιες, δεν το συζητάμε. Απλά να πω ότι το εύρος των έργων που πραγματοποιείται αυτή τη φορά στο Δήμο Τρικαίων δεν έχει προηγούμενο. Είναι τόσα πολλά τα έργα που γίνονται και ήδη θα έλεγα ότι το βλέπει ο κόσμος αυτό. Να πω για τις πλατείες, για τις αναπλάσεις της παρόχθειας, να πω την είσοδο της Καρδίτης που ακόμα κατασκευάζεται, την είσοδο της Πύλης, η είσοδο της Καλαμπάκας είχε ολοκληρωθεί, η είσοδο της Λαρίσης επίσης. Δηλαδή βλέπει κάποιος μετά από λίγα χρόνια που έχει, ειδικά κάποιος ξένος, ένας επισκέπτης στην πόλη, που δεν είναι, έχει την καθημερινή εικόνα, βλέπει πόσες αλλαγές έχουν γίνει και μάλιστα θεωρούν ότι είμαστε τυχεροί.
0: Ναι,
1: και νομίζω ότι αυτό το εισπράττουμε και εμείς οι αυτοδιοικητικοί όταν πάμε κάπου, αλλά και ο πολίτης ο Τρικαλινός, όταν θα πάει σε μια περιοχή και λέει ότι είναι από Τρίκαλα. Όλοι εκφράζουν το θαυμασμό τους για το τι έργο έχει γίνει και τι προσπάθεια έχει γίνει.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα, σε μια συνέντευξη που κάναμε εδώ στην εκπομπή με τον Δήμαρχο Τρικαίων, τον κ. Νίκο Σακά, το ρωτήσαμε και για την κατάσταση των οδοστρώματος σε πάρα πολλά σημεία της πόλης. Τώρα θα μου πείτε, ασχολούμαστε ακόμη με την άσφαλτο? Ναι, κύριε Διευθυντή, πρέπει να ασχοληθούμε, γιατί ξέρετε, πάνε 3,5-4 χρόνια τώρα όπου πραγματικά έχουν υποστεί οι δρόμοι τεράστιες καταστροφές. Και να πω έτσι πολύ απλά, διαλύουμε τα οχήματά μας, μετακινούμενοι ακόμη και στο βασικό κεντρικό πολυοδομικό ιστό της πόλης. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες, γιατί είναι σε εξέλιξη όλα αυτά τα έργα που είπατε, και πολύ περισσότερο η ανάπτυξη του δικτύου, της αλλαγής των αγωγών για το δίκτυο της σύνδευσης από τη Δημοτική Επιχείρηση Σύνδευσης και Αποχέτευσης Τρικάλων. Ένα εμβληματικό γι' αυτό έργο, με μεγάλο προϋπολογισμό. Αλλά ξέρετε,
1: και πάρα πολύ σημαντικό
0: ναι,
1: για την
0: υγεία. Βεβαίως, αλλάζει ο αμύαντος, αν μη τι άλλο. Αλλά ξέρετε όμως, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν σας δείχνουν αδίκως, τέλος πάντων, ευθύνες για την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη. Αντιλαμβάνουμε τα έργα που λέτε ότι είναι εμβληματικού χαρακτήρα όλα αυτά, ότι αλλάζει η πόλη, αλλά η καθημερινότητά μας είναι πιο δύσκολη από όσο ο επισκέπτης μπορεί να αντιλαμβάνεται.
1: Ναι, σίγουρα είναι δύσκολο και στις μετακινήσεις και τα αυτοκίνητα καταπονούνται. Έχουν γίνει αρκετά χιλιόμετρα ασφαλτοστρώσεων το τελευταίο διάστημα, θα έλεγα, εδώ και ένα χρόνο περίπου. Οι υπολείπονται όμως είχαν πει θα ασφαλτοστρώσουν περίπου 30 χιλιόμετρα δρόμοι για τα αυτοκίνητα μέσα στην πόλη.
0: Υπολείπονται, λέτε.
1: Έχουν γίνει ένα μέρος από τα 30 χιλιόμετρα, υπολείπονται και άλλα χιλιόμετρα. Για παράδειγμα, αύριο μπαίνει ο εργολάβος για να κάνει το αποχαιρετικό των ομβρίων στην Καρδίτσες, μετά τη γέφυρα και κάτω. Μόλις τελειώσει αυτό, για να μην κάνουμε ράβε, ξύλωνα κτλ., μόλις τελειώσει ο εργολάβος τον επόμενο μήνα, θα ξετεί άσφαλτο για να πέσει καινούργιο στάβετος, που είναι ένα από τα χειρότερα κομμάτια που υπάρχουν στην πόλη. Και επίσης αυτό που είπαμε με τα έργα της ΔΕΙΑΤ. Για παράδειγμα, κάναμε μια συνάντηση πριν από λίγες μέρες με τη ΔΕΙΑΤ για να έχουμε ένα πλάνο που σκοπεύουν να δουλέψουν. Γιατί ακόμα μέσα στο κέντρο δεν έχουν μπει. Τα χιλιόμετρα των αγωγών που αλλάζουν είναι εκατοντάδες, είναι δεκάδες. Τέλος πάντων, δεν είπαμε εκατοντάδες, δεκάδες είναι σίγουρα. Είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει από τη μέρα. Το πιο εύκολο να το αφήσεις σε κάποιον άλλον και να μην το κάνεις ποτέ. Όχι, εμείς πήραμε την ευθύνη να το κάνουμε, να το αλλάξουμε το δίκτυο και να ωφεληθεί ο δημότης των Τρικάλων αυτό για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, για χρόνια από τώρα και πέρα.
0: Να φανταστώ.
1: Άρα, τελειώνοντας η ΔΕΙΑ τα κομμάτια που παίρνει μέσα στο κέντρο, θα μπαίνουμε και εμείς ένα σαλωδοστρόνομα.
0: Μάλιστα. Να φανταστούμε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς δεν θα μπουν στο κέντρο της πόλης, λόγω και της μεγάλης χριστουγεννιάτικης γιορτής των Μιλτοξωτικών.
1: Τώρα δεν θα μπουν.
0: Δεν θα μπουν τώρα.
1: Για ένα μικρό διάστημα ακόμα θα δουλεύουν όπου έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν και μετά το τέλος, μετά το πέρας του μήνου των ξωτικών, όπως και άλλες εργασίες επίσης με άλλες εργολαβίες που είναι να γίνουν στο κέντρο, από τη στιγμή που θα ξεκινάει ο μήλος, δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθόλου σε αυτό το κομμάτι.
0: Δεν θα σας απασχολήσω πολύ ακόμη. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος και έχετε πολλές υποχρεώσεις. Θέλω να ρωτήσω λίγο, το δείξατε λίγο πριν σχετικά με τους εργολάβους. Υπάρχει ζήτημα εδώ με τα χαμηλά ποσοστά έκπτωσης που δίνονται στους διαγωνισμούς, στις προκηρύξεις και μετά βεβαίως βλέπετε να υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις, να δίνονται συνεχείς παρατάσεις με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων κατά πλειοψηφία. Για πείτε μου λίγο εδώ, αν κάποιος εργολάβος χτυπά ένα έργο, γιατί μετά δεν το εκπληρώνει στη χρονική προθεσμία της συμβαστικής του υποχρέωσης.
1: Τώρα αυτό βέβαια, πώς να το πω εγώ, δεν πρέπει να κάνω τον συνήγο του εργολάβου, αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο συνεργαζόμαστε για να αποκομίσει ωφέλη ο Δημότης. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι όταν ένας εργολάβος χτυπήσει ένα έργο με μια αλφα έκπτωση και συντελείται μια αλλαγή δομική, για παράδειγμα όπως έγινε ο πόλεμος στον κόλπο ή και στην Ουκρανία, και αλλάζουν οι τιμές στα υλικά και οι υπηρεσίες ακόμα παρασύρονται, καταλαβαίνει κανένας ότι αυτό μπορεί να τις θέσει εκτός προϋπολογισμού. Ναι. Και ξεκινάνε μετά τα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Η διαδικασία πρέπει να κάνει η αυτοδιοίκηση, οποιοδήποτε δήμος δεν είναι, να κηρύξει έκπτωση τον εργολάβο, ή δεν το επιθυμεί κάτι τέτοιο, γιατί μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία χρονοβόρα.
1: Μπαίνει σε άλλη διαδικασία. Ναι. Δεν ξέρεις ο άλλος εργολάβος που θα φύγει και πότε θα φύγει και αν θα καταφέρεις να έχει εξασφαλίσει την μετάβαση. Θα φύγει, θα είναι καλύτερο από τον προηγούμενο. Για παράδειγμα, τώρα δεν θέλω να φανεί ότι εμείς όταν τα κάνουμε σωστά, γιατί κανένας δεν είναι ούτε Άγιος ούτε ξέρει τον τρόπο, και όποιος μπορεί να μας βοηθήσει, πρόσδεκτο. Mm-hmm. Το φράγμα του Λιθιαού, για παράδειγμα, πόσα χρόνια παραπέει. Η είσοδο στη Λαρίση, πόσα χρόνια παραπέει. Στη Λάρισα, μάλλον, όχι στη Λαρίση. Στη Λάρισα που παραπέει, έτσι. Mm-hmm. Το βλέπουμε όλοι μας. Δεν είναι εύκολο. Το σημαντικότερο, βέβαια, από όλα είναι να τελειώνουν τα έργα, να ξεκινάνε και να τελειώνουν. Αλλά εφόσον ξεκινήσουν, γιατί η αρχή είναι το ίμωση του παντός, θα τελειώσουν.
0: Mm-hmm.
1: Πολλές φορές υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, όπως με τη διέφεση που είπα προηγουμένως. Οι οποίες προσπαθούμε να βρούμε λύσεις τεχνικές για να τις ξεπεράσουμε και σιγά σιγά να πάρει το δρόμο του έργου και να τελειώνουμε και εμείς, γιατί και εμείς δεν θέλουμε να, όπως είπα και προηγουμένως, ένα έργο να βαλτώνει και να μην προχωράει.
0: Ναι, εκεί με τις γέφυρες, κύριε Διντή, κάνετε αλλαγή εργολαβίας, έχετε ακυρώσει την προηγούμενη εργολαβία ή όχι?
1: Η ίδια εργολαβία παραμένει.
0: Η ίδια εργολαβία
1: και παίρνει παρατάσεις.
0: Παίρνει παρατάσεις. Μάλιστα.
1: Ναι. Ή και στην κεντρική πλατεία, για παράδειγμα, θυμάται ο οποιοσδήποτε δημότης ότι βρέθηκαν οι αρχαιότητες αυτές που βρέθηκαν και πόσο πήγε το όλο έργο, πίσω πήγε όλο το έργο.
0: Ναι, υπολείμματα μουσουλμανικού ταμένους. Ναι. Ωραία, λοιπόν, την επόμενη φορά διαζώσεις, κύριε Διντή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Να είστε καλά. Ήταν ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, ο κύριος Παναγιώτης Διντής. Πάντα βεβαίως ανταποκρίνεται στις ραδιοφωνικές μας οχλήσεις για να μιλήσουμε για τους τομείς αρμοδιότητάς του. Να πω βεβαίως και προσωπικά, υποκειμενική πάντα άποψη, ότι ο κύριος Διντής θεωρείται από τους επιτυχημένους αντιδημάρχους. Θα δούμε στην συγκεκριμένη δημαρχία. Έτσι, των τεχνικών έργων, αλλά από τις αντιδημαρχίες που έχει περάσει και από την καθαριότητα και από το πράσινο, το αποτέλεσμα το οποίο έφερε ήταν σημαντικό και ορατό για την τοπική κοινωνία. Ανοιχτά μικρόφωνα ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα, 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ως ΕΡΤ Λάρισα με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. 12 με 1 καθημερινά, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας, που ξεκινά από νωρίς το πρωί, από τις 7.

Ανοιχτά μικρόφωνα, ραδιοθάλαμο Τρικάλων, 98,3 στα FM. Το λέμε πάντα και το επαναλαμβάνουμε, έστω και αν γινόμαστε κουραστικοί. ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, εφαρμοζόμενος με πραγματικές και μόνο ειδήσεις και απόλυτα διασταυρωμένες στο κέντρο. Λοιπόν, βγήκαν και τα στοιχεία επίσημα για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Μόλις 13% φορολογούμενους δηλώνουν εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ. Μιλάμε για φορολογικές δηλώσεις μισθωτών, συνταξιούχων, ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Πρόκειται για ένα πολύ χαμηλό ποστό σε πληθυσμό 6,6 εκατομμυρίων φυσικών προσώπων, με τις ελαφρύνσεις της κυβέρνησης να γίνονται όλο και λιγότερες. Γιατί δεν τους αφορά το συγκεκριμένο εισοδηματικό κριτήριο, έτσι. Ουσιαστικά τους μπλοκάρει. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που διαβάσαμε χθες στην Καθημερινή της Κυριακής, να αναφέρουμε πάντα την πηγή μας. Γιατί στο συγκεκριμένο άρθρο επισημαίνεται ότι οι εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχουν περιορισμένο κοινό, με μία μειοψηφία στην ουσία αυτοαπασχολούμενων να ευνοείται από τις αλλαγές στα τεκμήρια, λιγότερους τρίτεκνους να εκμεταλλεύονται το αφορολόγητο και μία πολύ μικρή μειοψηφία αγροτών να βλέπουν ελάφρυνση στο εκαθαριστικό τους. Τα επίσημα στατιστικά των εκαθαριστικών αποτυπώνουν μία εξαιρετικά συμπιεσμένη εισοδηματική βάση σε σύνολο 6.678.000 και κάτι φορολογουμένων, με εισοδήματα από μισθού, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα. Ένα ποσοστό 70,53%, είναι 4,71 εκατομμύρια πολίτες, δηλώνουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ. 86,58%, είναι 5,78 εκατομμύρια πολίτες, δεν ξεπερνούν τις 20.000, και μόλις 13,42%, είναι 896.000 φορολογούμενοι, ξεπερνούν τον πύχη των 20.000 ευρώ. Ενώ εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ εμφανίζει μόλις το 1,2%, 80.302 άτομα για την ακρίβεια. Τώρα, μην έχουμε αυταπάθεις ότι όλα τα δηλωθέντα είναι πραγματικά. Όχι, τα δηλωθέντα πραγματικά είναι, τα εισπραχθέντα δεν είναι πραγματικά.

Πάντως, οι παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν στην Διεθνή Θεσσαλονίκη εστιάζουν σε ζωματικά κλιμάκια άνω των 15-20 χιλιάδων ευρώ, εξορισμού, απευθύνονται σε ένα στενό στρώμα της κοινωνίας.

0: ανοιχτά μικρόφωνα, ραδιοθάλαμος Τρικάλων. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Το είχαμε το περασμένο Σάββατο. Είχαμε διαπίστευση στα Τρίκαλα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Είναι η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Συμμετείχε στην ημερίδα του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος Αντιχασίων και Μετεωρών, σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε εδώ στο χώρο του Μουσείου Τζιτζάνι. Να πούμε ότι ο ΣΕΠΑΜ, ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος Αντιχασίων και Μετεωρών, αντιπαλεύει την δημιουργία ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή του Ελληνοκάστρου. Αφορά συνολικά 7 κοινότητες και βεβαίως εκτός από δικαστική προσφυγή κατά καιρούς κάνει και ενημερωτικές δράσεις σε πολλαπλά επίπεδα και σε διαφορετικούς χώρους, ενημερώνοντας και τους τοπικούς φορείς για το τι ακριβώς πάει να γίνει από ιδιώτη στη συγκεκριμένη περιοχή, θεωρώντας ότι πραγματικά θα φέρει μια καταστροφή περιβαλλοντική και όχι μόνο σε μια μεγάλη περιοχή, περίπου 15.500 στρέμματα τα οποία έχουν δεσμευτεί με βάση τις δικές τους αναφορές, του ΣΕΠΑΜ δηλαδή, και 6.500 στρέμματα τα οποία στην ουσία θα καλυφθούν από φωτοβολταϊκά πάνελ. Τώρα, να πούμε ότι η κυρία Καριστιανού βρέθηκε εδώ στο Μουσείο Τζιτζάνι προσκεκλημένη της συγκεκριμένης εκδήλωσης ημερίδας. Είχε ως θέμα Θεσσαλία, παραγωγή, ενέργεια, δημοκρατία. Συγκέντρωσε ενδιαφέρον η παρουσία της κυρίας Καριστιανού. Μίλησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, μίλησε προσωπικά και σε εμάς, την βρήκαμε και την συναντήσαμε. Αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις και στην εικόνα που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις για το κίνημά της. Εξέφρασε την αμφισβήτησή της για τα δημοσκοπικά ποσοστά τα οποία καταγράφονται τους τελευταίους μήνες, σημειώνοντας, όπως είπε, ότι η εικόνα που εισπράττει η ίδια στις περιοδίες είναι διαφορετική και οι πολίτες δείχνουν θερμή υποδοχή και στήριξη στο κίνημα. Αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, κάνοντας μια ιδιαίτερη αναφορά σε ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, μεταξύ αυτών, αν μη τι άλλο, η ακρίβεια, η δικαιοσύνη και η ενέργεια. Και το μήνυμα που έστειλε η ίδια και το κίνημά της είναι ελπίδα για αλλαγή και ένα διαφορετικό πολιτικό τοπίο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε για πολύ λίγο. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Καριστιανού.
1: Πολλαπλοί στόχοι του κινήματος. Η ανταπόκριση του κόσμου προς ώρας ποια είναι, πώς την βλέπετε?
2: Στην έκθεση είδατε ότι παρόλο που είχαμε μόνο 3 και κάτι μήνες προετοιμασίας, καταφέραμε να κάνουμε ένα πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο αγαπήθηκε πολύ. Είχαμε πάρα πολλά μηνύματα και emails για συγχαρητήρια, ότι ξεπεράσαμε τις προσδοκίες τους, ότι πραγματικά για πρώτη φορά άκουγαν συγκεκριμένα πράγματα και στόχους απλούς, κατανοητούς, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, γιατί αυτό, ξέρετε, χρειάζεται πλέον ο πολίτης με όλα αυτά που έχει τραβήξει και όσες φορές τον έχουν κοροϊδέψει. Επομένως, ο στόχος επετεύχθη. Από εκεί και πέρα, συνεχίζουμε με τις περιοδίες μας, με την οργάνωση, με την επικοινωνία που προσπαθούμε να έχουμε με τους συμπολίτες μας. Παρ' όλα αυτά, το πρόγραμμα συνεχώς αναβαθμίζεται και βελτιώνεται, γιατί ο κόσμος, ξέρετε, έχει ενεργοποιηθεί πλέον, εμπνεύστηκε και από αυτά που άκουσε και θέλει να συνεισφέρει με τον δικό του τρόπο. Άρα, συνεχώς έχουμε προτάσεις για να εμπλουτιστεί περαιτέρω το πρόγραμμα.
1: Θεωρείτε ότι σας αντιπαλεύει το υπάρχον πολιτικό σύστημα ή τουλάχιστον μέρος αυτού?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοια αήθη επίθεση σε δημόσιο πρόσωπο γενικά και χωρίς να υπάρχει λόγος. Θα έχετε δει και με τα τελευταία γεγονότα, ό,τι στραβό συμβαίνει στην Ελλάδα, για κάποιο λόγο καταλήγει να παρουσιάζεται μπροστά στο όνομά μου. Εμείς το έχουμε αφήσει αυτό στην άκρη. Γνωρίζαμε ότι θα είναι ο πόλεμος τέτοιος. Δεν περιμέναμε βέβαια σε αυτό το βαθμό. Αλλά δεν μας αφορά πλέον. Εμείς κοιτάζουμε τη δική μας δουλειά, το στόχο μας και την υπόσχεση που έχουμε δώσει προς τους συμπολίτες μας.
1: Και κάτι τελευταίο, να έχετε την καλοσύνη, θα ήθελα ένα σχόλιο για την αποχώρηση κάποιων στελεχών που αρχικά σας στήριξαν ως κίνημα.
2: Εγώ με ανθρώπους που έχω συνεργαστεί και έχω πιει και έναν καφέ και έχουμε περάσει δύσκολα, δεν μπορώ να τοποθετηθώ άσχημα δημόσια. Το έχω αυτό σαν άνθρωπος. Επομένως, θα πω ότι όταν κάτι δεν σε εκφράζει, πάρα πολύ καλά έκαναν και συνέχισαν και εύχομαι να βρουν τελικά αυτό που θέλουν. Εγώ κρατάω μόνο τις καλές στιγμές της συνεργασίας και μένω με αυτό.
0: Αυτή ήταν η κυρία Μαρία Καριστιανού, η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η οποία βρέθηκε, είπαμε, το περασμένο Σάββατο στα Τρίκαλα. Και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε θα πυκνώνουν και οι επισκέψεις, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς τις εκλογές, όχι μόνο της ίδιας, οι στελεχών του κινήματός της, αλλά από όλα τα πολιτικά κόμματα.

Θέλω λίγο να επανέλθουμε σε αυτά που συλλέγαμε λίγο πριν για τα ποσοστά των δηλωθέντων εισοδημάτων για το, για το προηγούμενο έτος, έτσι, με τις φορολογικές δηλώσεις που γίνανε φέτος. Και να προσδιορίσουμε λίγο αυτά τα κέρδη ή όχι, τέλος πάντων, κοινωνικών ομάδων. Για τους τρίτυχνους η εξαγγελία που αφορά στο μηδενισμό του φόρου εισοδήματος στα πρώτα, αυτά τα κέρδη ή όχι, τέλος πάντων, κοινωνικών ομάδων. Για τους τρίτυχνους η εξαγγελία που αφορά στο

όφελος της νέας κλίμακας περιορίζεται σε μια μειοψηφία, έτσι. Ενδεχομένως να έχουν κάποιο κέρδος μισθωτοί τρίτεχνοι, και από αυτούς όμως σε πάνω από τους μισούς θα αντιστοιχεί όφελος κάτω από 500 ευρώ το χρόνο. Για τους αγρότες, ένα σύνολο 245.907 αγροτών, μόλις 13.725, το 5,58% δηλώνουν καθαρό εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ. Άρα το 94,42% παραμένει σε χαμηλότερα κλιμάκια. Εννοείται ότι το αφορολόγητο των 20.000 ευρώ ευνοεί και αυτούς που δηλώνουν χαμηλότερα εισοδήματα, όμως το όφελος είναι περιορισμένο. Κάποια μείωση θα δουν περίπου 70.000 αγρότες, εκτιμάται, δηλαδή ο ένας στους τέσσερις από τον πληθυσμό των 245.000, όπως είπαμε, 907 για την ακρίβεια αγροτών. Και πάμε λίγο στις εισοδηματίες. Από τους 2.058.507 φορολογούμενους με εισοδήματα από ενίκεια, μόλις 59.000, το 2,8% υπερβαίνουν τους 20.000 ευρώ. Μάλιστα, από πρόσφατη προσομοίωση παρεμβάσεων στην κλίμακα προκύπτει ότι από τα 2 εκατομμύρια εισοδηματιών πραγματικό όφελος θα δουν λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας που ενεργοποιείται το 2027, παρακαλώ, μόλις 161.000 άτομα, περίπου το 7,8% του συνόλου.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα ραδιοθάλαμος και κάνουν ευθύ αμέσω πάμε, γιατί είναι πολύτιμος και ο χρόνος του, στον συνάδελφο τον Άρη τον Ψύχα, να δούμε λίγο μαζί σου στίγμα από την δίκη για τη συνδρομική τραγωδία των Τεμπών. Άρη, μας ακούς, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Τρεις δικάσιμοι να πούμε καταρχάς, έτσι και αυτή τη εβδομάδα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, κάνω λάθος?
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι.
1: Σημερινή, συνεχίζουμε με καταθέσεις οικογενειών αφηγενών.
0: Άρη, δεν έχουμε πολύ καλό ήχο. Δεν ξέρω αν είναι εφικτή η μετακίνησή σου ή να σε ξανακαλέσω. Γιατί... να κάνουμε μια προσπάθεια να έχεις την καλοσύνη. Ξανά. Ωραία. Σε ξανακαλώ.

0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα μήπως βελτιώσαμε τον ήχο. Άρη, ψύχα, μας ακούς?
1: Εγώ σας ακούω, ωραία. Και παίζω και εσύ.
0: Τέλεια. Ωραία.
1: Λοιπόν, 31η δικάσιμος. Mm. Συνεχίζουμε με τις καταθέσεις μελών των οικογενειών των θυμάτων. Mm. Κατέθεσα στην αρχή τα μέλη της οικογένειας της Κλαούντια Λάτα, της φοιτήτρια της στρατιωτικής ιατρικής στη Θεσσαλονίκη, από την περιοχή της κάτοικος της Λάρισας, την περιοχή της Λάρισας. Φορτισμένη συγκινησιακά η ατμόσφαιρα.
0: Λογικό.
1: Στην κατάθεση της μητέρας, απολύτως λογικό, στην κατάθεση της μητέρας, της Άλμα Λάτα, η οποία έχει και μια ένταση εκεί.

0: διαλεκτικό, ένα λεκτικό διαξηφισμό με τον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ, κατηγορούμενο τον κύριο πατέρα, ακολούθησε η κατάθεση της Διενής Σαλάτα, είναι μεγάλη αδερφή της Κλαούντια, τόνισε ότι όλοι βάζουν τα χρήματα πάνω, σε αυτή τη χώρα βάζουν τα χρήματα πάνω από τις ζωές και ο αγώνας όλων είναι πώς θα βγάλουν τα περισσότερα χρήματα. Και ο Έντουαρντ Λάτα, ο πατέρας της Κλαούντια, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία 17 ετών, γεννήσαμε εδώ στη Λάρισα τρία παιδιά, τα μεγαλώσαμε, μας κατέστρεψαν τη ζωή ωστόσο στις 28 Δευτέρου, στις 8 Φεβρουαρίου του 2023, όλοι γνώριζαν για τις συνθήκες που κρατούσαν στον σιδηρόδρομο και δεν έκαναν τίποτα. Ακολούθησε η κατάθεση, να πούμε ότι η κατάθεση της Alma Lata διακόπη για λίγο, γιατί αισθάνθηκε αδιαθεσία, ήταν εξαιρετικά φορτισμένη. Θα συνεχιστεί αργότερα προς το τέλος της διαδικασίας για να ολοκληρωθεί και η κατάθεσή της. Ακολούθησε η κατάθεση του κ. Στέλιου Μπουρνάζη, είναι ο αδερφός και θείος θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Στα θύματα είναι ο Βαγγέλης Μπουρνάζης, 54 ετών, και ο Παναγιώτης, ο αδερφός του Βαγγέλης Μπουρνάζης, και ο ανιψιός του Παναγιώτης Μπουρνάζης, 15 ετών, που ήταν και το νεανότερο θύμα της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Κατέθεσε η μητέρα της Βάγιας Μπλέκα, και αυτή την τώρα καταθέτουν Αλέξανδρε τα μέλη της οικογένειας Χούπα. Ξεκίνησαν τα δύο αδέρφια της Ελπίδας Χούπα που χάθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία, ο Κωνσταντίνος και ο Σεραφείμ. Ο Σεραφείμ μάλιστα είπε ότι είχαμε κανονίσει να ταξιδέψουμε μαζί προς τη Θεσσαλονίκη. Από μια συγκυρία δεν ήμουν κι εγώ στο τρένο. Κατέθεσε και η μητέρα του κοριτσιού, η Ιασημή Κοντούλη, αναφέρθηκε σε τρία ζητήματα. Η σύμβαση 7-17 που φάγαν τόσα λεφτά, όπως είπε χαρακτηριστικά, φαγώθηκαν τόσα λεφτά και δεν ολοκληρωθήκαν τα συστήματα ασφαλείας. Στο θέμα της πυρόσφαιρας, της έκρηξης που ακολούθησε τη σύγκρουση και της πυρόσφαιρας, με αποτέλεσμα να καούν κάποιοι επιβάτες, και βεβαίως στην υπόθεση του μπαζώματος, ξεμπαζώματος. Τα ρούχα που μας έφεραν, τα ρούχα της Ελπίδας που μας έφεραν, μύριζαν απέσια, τόνισε χαρακτηριστικά, και θα ακολουθήσει η κατάθεση του πατέρα της Ελπίδας Χούπα, του Χρήστου Χούπα, η οποία αναμένεται έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον εδώ από τους παράγοντες της δίκης. Υπάρχει μια εκκρεμότητα σε ό,τι αφορά την απόφαση του δικαστηρίου, Αλέξανδρε, για την...
1: για το κατασκευθέν κινητό τηλέφωνο, λες, του σταθμάρχη της συνθέμης, μοιραίας βάρδιας. Ναι.
0: Και τον έλεγχο που πρέπει να γίνει, την εξέταση μπορεί να γίνει στη συσκευή, επαναλαμβάνω, έτσι. Έχουμε το απόρριτο των επικοινωνιών, υπάρχουν επικοινωνίες. Τώρα πρέπει να γίνει ένας. Υπήρξε αίτημα από συγγενείς οικογένειας. Πρέπει να γίνει αίτημα και στη συσκευή. Η εισαγγελική πρόταση είναι θετική ως προς το αίτημα. Το ίδιο ζήτησε και ο συνήγορος του σταθμάρχη, ότι επιβάλλεται να γίνει ο έλεγχος και στη συσκευή, για να μην υπάρξουν ερωτηματικά και θεωρίες να αιωρούνται. Το δικαστήριο, στην αρχή της διαδικασίας, η πρόεδρος ανακοίνωσε ότι το δικαστήριο επιφυλάσσεται για την να ανακοινώσει την απόφαση του επί του συγκεκριμένου αιτήματος την ερχόμενη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, πάντως η εισαγγελέας είπαμε ότι έχει προτείνει την άρση του απορρίτου, έτσι, προφανώς.
0: Θετική υπέρ του αιτήματος για εξέταση της κινητής συσκευής, όπως επαναλαμβάνω, και ο συνήγορος του σταθμάρχη.
1: Ναι, και προφανώς μιλάμε για ανίχνευση κάποιων στοιχείων, για κλήσεις, μηνύματα, Viber, διαγραμμένα αρχεία και όλα αυτά, τέλος πάντων.
0: Αναπάντητες κλήσεις που δεν μπορούν να διαπιστωθούν από τις απόρριτες του επικοινωνίου. Ναι, όλα αυτά θα πρέπει να εξεταστεί το τελέφωνο για να δουν τι τελικά υπάρχει στη συσκευή.
1: Σε αποδεσμεύω, γιατί έχει συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη Ψύχα. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Λοιπόν, αυτά από τον Άρη τον Ψύχα. Έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας, έτσι, για τη δίκη. Για την ολοκλήρωση της δίκης.

Συγκροτήθηκαν και οι συντονιστικές επιτροπές στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, ο επιτελικός οργανωτικός κορμός ουσιαστικά του κόμματος που θα πλώνεται σε όλη την Ελλάδα. 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε Δήμο και Δημητική Ενότητα της χώρας. Λοιπόν, Δημήτρης Δαλαμάγκας, Αλεξάνδρα Θάνου, Ελένη Κλιάφα, Ηλίας Κουκουτσέλος, Βασίλης Μπούτας, Λάμπρος Παπευθυμίου και συντονιστής της πλατφόρμας Παναγιώτης Σακελάριου. Δεν τους ξέρουμε. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Θα τους μάθουμε όμως. Τουλάχιστον τους περισσότερους δεν τους ξέρουμε. Για ανανέωση πολιτικού προσωπικού δεν μιλάμε σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό δεν μιλάμε. Γιατί να τους ξέρουμε. Μαθαίνουμε ότι μέσα στη εβδομάδα θα υπάρξει μια συνάντηση αυτών των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής. Θα έχουμε έτσι προς τα μέσα και προς τέλος εβδομάδας μια κουβέντα με έναν από τους ανθρώπους που παίζει επικοινωνιακό ρόλο σε όλο αυτό. Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM και ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα για πολύ λίγο ακόμη μαζί σας. Να πούμε βέβαια ότι είχαμε αλλαγή σκητάλη στον ήχο, ο Βαγγέλης Βούργαρης στο δεύτερο, από το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και μετά διαδέχτηκε τον Δημήτρη Τσολάκη. Πάμε να ακούσουμε, όχι να ακούσουμε. Τι ωραία θα ήταν να τελειώσουμε με τραγούδια εκεί μόνο. Πάμε να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα που είναι ανερτημένα στο διαδίκτυο εφημερίδων εθνικής εμβέλειας. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Κληρονομιά σε εξαδιαιρέτου, η λύση στο γρίφο. Πώς διευθετείται το πρόβλημα χιλιάδων συνιδιοκτητών που δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Βάση drones και στη Λέσβο μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο επιλέχθηκε περιοχή Παγανή για να στηθεί η υποδομή. Η εκτείνα επιχειρησιακής δράσης και οι κρίσιμες λεπτομέρειες πτήσεων. Σε αδιέξοδο Μέρτς, εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια. Το χειρότερο αποτέλεσμα για το CDU από το 1949 στο Μεκλεμβούργο. Καταστροφή, αλλά δεν παρετούμε, δήλωσε ο Καγκελάριος. Πάμε εφημερίδα απογευματινή για να τη δούμε. Στο Σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Δείχτη προστασία σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Σε πολλούς πάντως δεν λειτουργήσε ο εξοδικαστικός τα προηγούμενα χρόνια. Δύσκολος όλος για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβούργο. Επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ενεργειακή κρίση. Μάλιστα, να δούμε. Εφημερίδα των Συντακτών. Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα. Υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διαβεβαιώνει ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρυσι, μέχρι 1,75 ευρώ το λίτρο. Θολώνει τα νερά με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωσης των φόρων στα καύσιμα. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν βγει στον κόσμο έξω οργανώσεις, εργατικά κέντρα, πολίτες για αυτό που γίνεται με τα καύσιμα. Και εμείς καθόμαστε λίγο στον καναπέ, στην πολυθρόνα, ανοίγουμε την οθόνη. Ανακοινώσεις από εδώ, ανακοινώσεις από εκεί. Και ξανακαθόμαστε στον καναπέ. Ελεύθερος τύπος, αυξήσει συντάξεων με όφελος έως 1.008 ευρώ το χρόνο. Το λέμε πάντα ότι οι συνταξιούχοι λένε άλλα πράγματα, έτσι, ότι δεν έχουν εισπράξει και δεν εισπράττουν τίποτα. Να πάμε σε άλλη εφημερίδα ή όχι? Να πάμε λίγο στην Εστία. Από το 1876 παρακαλώ η Εστία, χρονολογείται. Κεντρικός τίτλος, 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου, τι είπε ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης στο τηλεοπτικό σταθμό One και άφησε άφωνο τον Γιώργο Μουρούτη και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Κακώς δεν έχουν μπει και άλλοι φυλακοί. Το θυμάσαι τον κύριο Γιαννίτσια.

Λοιπόν, κλείνουμε την εκπομπή. Ανοιχτά μικρόφωνα τέλος για σήμερα και με Δημήτρη Μητροπάνο κλείνουμε. Έτσι, δικός μας εδώ. Από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην εμπέλεια της εκπομπής και το μικρόφωνο. Τον Δημήτρη Τσολάκη αρχικά και συνέχεια τον Βαγγέλη Βούλγαρη που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Καθημερινά. Έτσι, εκτός απρόπτου και αδειών. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: πάρει το πλοίο.
1: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, 27χρονος, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του και σκηνοθέτησε ληστεία για να καλύψει τη δολοφονία. Απολογείται αύριο στις 9 ο 26χρονος που κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της στον πύργο. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του νομού Σερών μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος στις Ευλογές των Εγωπροβάτων. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου προκειμένου να ελέγξει τα αρχεία της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2024, με τις επιπτώσεις να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την Ιγουμενίτσα και με μια είδηση που μας σόκαρε, καθώς 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Να πάμε στην Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Πολύ γρήγορα, μέσα σε 3 ώρες, ο 27χρονος ομολόγησε και στη συνέχεια συνελήφθη ότι δολοφόνησε την 25χρονη, η οποία εντοπίστηκε χθες το βράδυ γύρω στις 10 νεκρή στον ποδηλατόδρομο της πόλης της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος συνελήφθηκε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Η 25χρονη έμενε στην Ιγουμενίτσα και εργάζονταν τους τελευταίους μήνες σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας ως ιχθυολόγος. Έφερε τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό και στην πλάτη. Την αστυνομία ειδοποίησε αρχικά διερχόμενος πολίτης μέσω του 100, λέγοντας ότι βλέπει μια κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια τηλεφώνησε και ο ίδιος ο δράστης, υποστηρίζοντας ότι άγνωστοι είχαν επιτεθεί σε εκείνον και στην 25χρονη. Ανέφερε ακόμα ότι απομακρύνθηκε από το σημείο για να κρυφτεί και δεν γνώριζε πού ακριβώς βρισκόταν. Εντοπίστηκε μετά από λίγο σε κοντινή απόσταση, φέροντας τραύματα στο στήθος. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο και συνοδεία αστυνομικών στο ΤΕΠ της Ιγουμενίτσας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου παραμένει και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς έπεσε σε αντιφάσεις και ομολόγησε τελικά προφορικά ότι σκότωσε την 25χρονη επικαλούμενος οικονομικές διαφορές μεταξύ τους, ενώ φέρεται να είπε χαρακτηριστικά «Τσακωθήκαμε και θόλωσα». Ο ισχυρισμός του βέβαια περί επίθεσης από αγνώστους κατερρύφθη. Αμέσως ο 27χρονος κατάφερε στην πρώην σύντροφό του τα πλήγματα με το μαχαίρι. Το μαχαίρι βρέθηκε και κατασχέθηκε νωρίς τα ξημερώματα έπειτα από υπόδειξη του 27χρονου στο σημείο όπου το είχε πετάξει καθώς απομακρυνόταν από τον τόπο του εγκλήματός του. Ισχυρίζεται ότι είχε φτάσει στην Ιγουμενίτσα την προηγούμενη μέρα με λεωφορείο και ότι πέρασε τη νύχτα στο ύπαιθρο. Εφόσον δεν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Φιλιατών μέχρι και αύριο, αύριο ανακριτής εκεί θα μεταβεί για την απολογία του.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Να πάμε και στον πύργο. Καθώς αύριο στις 9 το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του αλλά και τον πατέρα της στον πύργο. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
0: Μετά από μία εβδομάδα αναζητήσεων από την αστυνομία κατόπιν έκδοση του σχετικού εντάλματος σύλληψης, το περασμένο Σάββατο συνελήφθη ο 26χρονος από την ασφάλεια της Ήλιας και την ομάδα μικρής περιπολίας της Ηλίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Αύριο λοιπόν, λίγο μετά τις 9, αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια Ηλίας ο 26χρονος, ο οποίος θυμίζουμε ότι πριν από 10 ημέρες περίπου τα ξημερώματα τροκάλισε φθορές του αυτοκίνητο της πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια, αφού το αυτή καταφέρει κάτω μαζί με τον πατέρα της, τη χτύπησε με ρόπαλο και της έσπασε το χέρι και προκάλεσε τραυματισμούς και στη ίδια και στον πατέρα της. Στη συνέχεια διέφυγε, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει είναι παραβίαση νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία, η πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και βαριάς σωματικής βλάβης, αλλά και παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων. Περιμένουμε λοιπόν αύριο την απολογία του να δούμε και τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Την τελευταία του πνοή άφησε χθες το πρωί ο 17χρονος, ο οποίος έβινε μάχη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από ανακοπή που υπέστη έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Το περιστατικό σημειώθηκε, να θυμίσουμε, το πρωί της περασμένης Παρασκευής, όταν ο 17χρονος κατέρευσε με το προσωπικό του σχολείου να ενημερώνει το ΕΚΑΒ αλλά και τον ιδιώτη γιατρό του Πευκοχωρίου και αντιπρόεδρο του Kids Save Lives, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαζαρίδη. Διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής δεν ανέπνεε και βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή. Χρησιμοποιήθηκε άμεσα απεινιδωτής, ενώ συνεχίστηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο 17χρονος ανέκτησε αρχικά καρδιακό ρυθμό, ωστόσο στη συνέχεια υπέστη νέα καρδιακή ανακοπή. Η αναζωογόνηση συνεχίστηκε μέσα στο ασθενοφόρο από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τον γιατρό. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, που νοσηλεύτηκε για περισσότερες από 24 ώρες σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα Στεφανιαίας Νόσου. Παρά τη μάχη των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 17χρονος κατέληξε χθες το πρωί. Στο μεταξύ, με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, έγινε γνωστό πως από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των συνδικών του περιστατικού. Προτεραιότητα του Υπουργείου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι και η στήριξη της σχολικής κοινότητας, και για το λόγο αυτό από σήμερα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και συνολικά την σχολική κοινότητα. Τώρα τη ζωή του όμως έχασε και ένας 15χρονος στην Καρίτσα του Δήμου Αγιάς χθες βράδυ. Ο άτυχος 15χρονος κατέρευσε ξαφνικά, ενώ χρειάστηκε να μεταβεί ασθενοφόρο από τη Λάρισα, γιατί τα ασθενοφόρα από τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων ήταν απασχολημένα σε διακομιδές στην περιοχή. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, αν και δεν ξεκινάει καθόλου καλά αυτή η εβδομάδα, βεβαίως, Βίκη, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η δισκογραφία. Τώρα θα δούμε τι θα πει η ιατροδικαστική υπηρεσία, βεβαίως, που αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις λεπτομέρειες του θανάτου αυτού του 15χρονου παιδιού, το οποίο το βρήκαν οι οικοί του στο σπίτι του μέσα. Είχε καταρρεύσει στο μπάνιο του σπιτιού του και είχε αφρού στο στόμα του. Ειδοποίησε ευθύς αμέσως το ΕΚΑΒ για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, και τα δύο ασθενοφόρα που εξυπηρετούν την περιοχή, από το Κέντρο Υγείας Αγιάς και από το Κέντρο Υγείας Γόνων, ήταν ήδη σε αποστολή για διακομιδές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να έρθει ασθενοφόρο από την Λάρισα προκειμένου να παραλάβει να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, το περιστατικό έγινε στις 9:05 όταν δέχτηκε την κλήση του ΕΚΑΒ. Λίγο πριν τις 10 έφτασε, μετά από 50 λεπτά, το ασθενοφόρο από την Λάρισα, αλλά ήταν ήδη αργά για το παιδί αυτό, τον 15χρονο, όπου απλά οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του. Αναφέρθηκε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ εδώ στην Λάρισα, ο κ. Γούλας, ο οποίος είπε ότι στις 9:05 δέχτηκαν την κλήση και αναγκάστηκε να μεταβεί ασθενοφόρο από τη Λάρισα. Υπάρχει και ανακοίνωση από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στεράς Ελλάδος για το περιστατικό αυτό, όπου επιβεβαιώνεται ότι το ΕΚΑΒ στις 9:05 χθες το βράδυ κλήθηκε για επίγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσας. Η απόσταση Λάρισας-Καρίτσας, όπως αναφέρει η 5η, είναι 55 λεπτά και Αγιάς-Καρίτσας 50 λεπτά. Από τους Γούνους στην Καρίτσα 47 λεπτά. Τα ασθενοφόρα από τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων τη συγκεκριμένη χρονιστική στιγμή ήταν σε διακομική περιστατικών προς το Πανεπιστημιακό το ένα και από το Σικούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταθεί κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ στη Λάρισα, που έφτασε περίπου στις 10 παρά 10 για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, αλλά ήταν ήδη αργά δυστυχώς. Αν και έγιναν προσπάθειες για την ανάνυψη του παιδιού, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Αυτό που οφείλουμε να πούμε είναι ότι το παιδί δεν, με βάση τις μαρτυρίες και των οικείων του, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, είχε κάποιο επιβαρημένο ιατρικό περιστατικό, και αναμένουν βεβαίως και οι δικοί του άνθρωποι τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική υπηρεσία, που θα ρίξουν φως στα αίτια του χαδού και του χαμού ενός τόσο νέου παιδιού. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του νομού Σερών. Μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος της Ευλογιάς των Εγωπροβάτων, η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς. Να πάμε στην ΕΡΤ Σερών και στο Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
2: Η αλήθεια είναι ότι η Ευλογιά δεν θα μας αφήσει τόσο εύκολα. Εδώ στην περιφερειακή ενότητα Σερών το πρώτο κρούσμα έχει εντοπιστεί το καλοκαίρι του 2025 στα Κερδίλια και δυστυχώς ακόμα βρίσκονται κρούσματα. Όπως πολύ σωστά είπες, έχει σημάνει συναγερμός στις ιατρικές αρχές του νομού Σερών. Η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς. Υπήρξε βέβαια άμεση κινητοποίηση. Αμέσως μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση του κρούσματος ενεργοποιήθηκαν τα αυστηρά ευρωπαϊκά και εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Βάσει του αυτού των μονάδα τέθηκε σε πλήρη απομόνωση και ξεκίνησε βέβαια δυστυχώς αυτή η επώδυνη διαδικασία για τη θανάτωση και την υγειονομική ταφή των 70 ζώων της εκτροφής, με σκοπό βέβαια να ανακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης. Να πούμε ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ένωσης Σερών βρίσκονται επιποδώς και εφαρμόζουν μια σειρά από έκτακτα μέτρα στην περιοχή. Ήδη έχουν οριοθετηθεί οι προβλεπόμενες ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, εντός των οποίων απαγορεύεται αυστηρά κάθε μετακίνηση εγωπροβάτων, καθώς και η διάθεση προϊόντων χωρίς ειδική άδεια. Κλιμάκια κτηνιάτρων πραγματοποιούν συνεχείς κλινικές εξετάσεις και απογραφές σε όλες τις γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν υπόπτων συντομάτων. Mm-hmm. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα Ευλογιά στο νομό Σερών ήταν στις αρχές Αυγούστου 2026 σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής, εδώ στο Μεγαλοχώρι, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε στην ΕΡΤ Σερών, στην περιφερειακή ενότητα Σερών έχουν εντοπιστεί 249 κρούσματα Ευλογιάς σε 197 αιστείες και έχουν θανατωθεί συνολικά 42.271 ζώα. Πραγματικά έτσι ένα νούμερο σοκαριστικό. Καταλαβαίνουμε το τι έχει υποστεί ο νομός. Είναι ένας αγροτικός και κτηνοτροφικός νομός από την Ευλογιά. Πάνω από 42.000 ζώα δυστυχώς έχουν θανατωθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να παραμείνουμε όμως και από τους κτηνοτρόφους, να πάμε τώρα στους αγρότες. Καθώς οι αγρότες του Εύρου δηλώνουν για ακόμη μία φορά αγανακτισμένοι μετά την συνάντηση που είχαν με κυβερνητικούς βουλευτές του νομού, όπου ήθελαν να τους μεταφέρουν το κλίμα που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ένα κυρίαρχο μήνυμα βγήκε από αυτή τη συνάντηση που οι ίδιοι αγρότες προκάλεσαν. Είπαν στους βουλευτές, όταν δεσμεύσεις και υποσχέσεις παραμένουν ανεκπλήρωτες, δεν πλήττεται, λέει, μόνο η εμπιστοσύνη των αγροτών προς την πολιτεία, αλλά πλήττεται και η αξιοπιστία των ίδιων των κυβερνητικών βουλευτών απέναντι στους πολίτες που τους εμπιστεύτηκαν. Ξαναλέω, αυτό ήταν το κύριο μήνυμα που βγήκε από αυτή τη συνάντηση που έγινε το Σάββατο με τους βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, τους τρεις βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία και του Περιφερειάρχη, παρουσία και προέδρων των ΤΟΕΒ του Νοτιού Εύρου, μαζί βέβαια με τους εκπροσώπους του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης. Τώρα, αυτή τη συνάντηση που την προκάλεσε ο Σύλλογος, ακολούθησε και μια ανάρτηση αμέσως μετά την συνάντηση, που λέει ότι οι αγρότες δεν μπορούν συνεχώς να ακούν ότι το θέμα εξετάζεται, ότι θα λυθεί, θα υπάρξει ανακοίνωση, θα προχωρήσει. Εκείνο που χρειάζεται είναι συγκεκριμένες απαντήσεις, ημερομηνίες και λύσεις. Τα θέματα που έθεσαν είναι αυτά που έχουμε πει πολλές φορές και εμείς μέσα από τις συνδέσεις μας. Δηλαδή, καθυστέρηση στις δηλώσεις καλλιέργειας, δυσλειτουργίες στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, προβλήματα με τους ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, κυβερνητικές δεσμεύσεις που παραμένουν χωρίς σαφή εφαρμογή, αβεβαιότητα για το αρδευτικό νερό, κόστος άρδευσης, εκκρεμότητες στις πληρωμές συγκεκριμένων καλλιεργειών και βέβαια τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία.
0: Μάλιστα.
3: Με τους αγρότες να τονίζουν ότι προκάλεσαν τη σύσκεψη Βίκη με σκοπό να μεταφέρουν στους κυβερνητικούς εκπροσώπους τη δικαιολογημένη, όπως λένε, αγανάκτησή τους, απογοήτευση για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος του Εύρου και επίσης να καταγγείλουν, όπως λένε, την προκλητική και αποκαρδιωτική συμπεριφορά και στάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απέναντι στους παραγωγούς. Τα μηνύματα τα έστειλαν, ναι. Είναι η σειρά τώρα των κυβερνητικών βουλευτών.
0: Να δούμε τελικά
3: εκεί που πρέπει, Βρήκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου προκειμένου να ελέγξει τα αρχεία της Υπηρεσίας Δόμησης Μυκόνου, το κτίριο της οποίας βρίσκεται υπό αστυνομική φρούρηση από την Τετάρτη. να πάμε στην έρθα στις Κυκλάδες, στη Λίνα Θεολογήτου. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η συνοδεία εισαγγελέα θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Η επίσκεψη του κλιμακίου πολυοδομία Σύρου στο κτίριο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε αρχεία και φακέλου τη πολυοδομία καθώς και στο σύστημα ή πολυοδομία. Θυμίζουμε ότι το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η δόμη Κόνου σφραγίστηκε από το βράδυ τη Τετάρτη με εντολή τη εισαγγελία Κυκλάδων λόγω εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών που δεν έχουν ελεγχθεί και παραμένουν έως σήμερα αναπάντητες. Είναι γνωστό σε όλους πως η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, ενώ με την κατάσταση στο νησί έχει προσφάτως ασχοληθεί και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γνωστοποιώντας ότι από το σύνολο των εισερχόμενων εγγράφων που κλήθηκε να διαχειριστεί η ΙΔΟΜ εντός 16 μηνών, τα 929 σχετίζονταν με αυθαίρετες κατασκευές και είχαν διεκπαιρεωθεί μόνο τα 59, ενώ τα 870 εμφανίζονταν ως εκκρεμή. Τώρα, την άμεση μεταφορά των αρμοδιοτήτων της πολυοδομίας Μυκόνου στην κεντρική διοίκηση σε ειδική γραμματεία του Υπουργείου πρότεινε ο ποινικολόγος Στέλιος Γκαρίπης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Earth News. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υποστελέχωση της πολυοδομίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα, καθώς, όπως υποστήριξε, η υπάλληλη είναι ελάχιστη σε σχέση με την έκταση των πολυοδομικών αυθαιρεσιών στο νησί. Η πολυοδομία της Μυκόνου δεν έχει κάνει αυτοψίες και δεν έχει κάνει τη δουλειά της, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γκαρίπης. Επισημένοντας ακόμα πως κατά τη διάρκεια προηγούμενων ευνηδιαστικών ελέγχων από ειδικά κλιμάκια του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπήρχαν τσιλιαδόροι που ειδοποιούσαν για την παρουσία των ελεγκτών και την έναρξη των ελέγχων. Ο κ. Καρύπης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις περιπτώσεις που έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Όπως υποστήριξε, χιλιάδες υποθέσεις έχουν παραπευθεί στα ποινικά ακροατήρια, ενώ πολλές καταλήγουν σε αθωωτικές αποφάσεις λόγω ελλειπών φακέλων και δικογραφιών. Φτάσαμε στο να μην γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις ακόμα και του Συμβουλίου της Επικρατείας, είπε, αναφερόμενος σε συγκεκριμένη υπόθεση που είχε χειριστεί ο ίδιος ως δικηγόρος για κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας σε Μύκονο, την οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει παράνομη. Όπως εξήγησε, η διαδικασία προβλέπει ότι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας διαβιβάζεται στην πολυοδομία προκειμένου να εκτελεστεί και η πολυοδομία δεν κάνει τίποτα, ανέφερε ο κ. Καρύπης. Θέτω το ζήτημα άμεσης και αποτελεσματικής εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Εγκληματική οργάνωση οικογενειακού χαρακτήρα εξάρθρωσαν οι ιδιοκτικές αρχές στο Ρέθυμνο στη διάρκεια επιχείρησης που έφερε στο προσκήνιο σωρία έκνομων ενεργειών. Από διακίνηση ναρκωτικών μέχρι απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ οδήγησαν στα κρατητήρια 8 μέλη της ίδιας οικογένειας και 2 αλλοδαπούς εργαζόμενους στα ποιμνιοστάσια τους. Από την Ερτχανίων το ρεπορτάζ έχει Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα.
5: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η έφοδος των ειδικών δυνάμεων της Ελλάς με κλιμάκια της ΕΚΑΜ Κρήτης και του ΟΠΕΚΕΠΕ Ρεθύμνου και της ΟΠΚΕ Ρεθύμνου και των Τέμιλων ποτάμων έχει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι οι αστυνομικοί σε αυτή την περιοχή έχουν δεχτεί πολλές φορές επιθέσεις ακόμα και με όπλα. Η συγκεκριμένη τώρα οικογένεια βρέθηκε στο στόχαστο της έρευνας των ιδιωτικές προανακριτικές πράξεις. Η έρευνα κρατάει εδώ και πολλούς μήνες. Ξεκίνησε με αφορμή τις υποθέσεις που αφορούν σε ναρκωτικά, δεντρίλια κάναβη και αποξηρωμένη τυπική κάναβη, αλλά αποκάλυψε απάτη σε εκτινοτροπικές επιδοτήσεις, σε βάρος του ΠΚΕ, κλοπές και κάθε είδος παραβατικές συμπεριφερές, όπως είναι η κλοπή μηχανημάτων, δολιοφορές σε ελαιώνες κλπ. Στο πλαίσιο της έρευνας, λοιπόν, έχουν καταγραφεί προπαρασκευαστικές ενέργειες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΕ, υπάρχουν διάλογοι. Καλύπτουν ότι κάποια από τα μέλη της οικογένειας δεν είχαν στην κατοχή τους ούτε κουδούνια, έδιναν εντολές για να δοθούν πρόβατα ώστε να καταμετρηθούν ως δικά του κατά της εφόδους περιπτικού οργανισμού.
0: Ναι, μάλλον η Κατερίνα, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία.

0: Να πάμε τώρα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη. Καθώς, Κώστα, πόσο φαίνεται την παρέμβαση του εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης, προκάλεσε η απόφαση να αφαιθεί ελεύθερος Τούρκος, ο οποίος συνελήφθη έχοντας την κατοχή του βαρύ οπλισμό. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, το δικαστήριο, και όχι μόνο ο Τούρκος, αλλά και ο 30χρονος Έλληνας. Μου θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι δύο, οι οποίοι είχαν συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα, το προπερασμένο Σάββατο για την ακρίβεια, τις ΣΥΚΕΣ, έχοντας την κατοχή τους βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα που προορίζονταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολιβόλο ούζι, οι συγκεκριμένοι είχαν συλληφθεί και μετά την απολογία του στον ανακριτή, την ανακρίτρια, αφέθηκαν ελεύθεροι με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, με την επιβολή περιοριστικών όρων της εμφάνισής τους στο αστυνομικό τμήμα. Ο εισαγγελέας εφετών παρενέβη σε αυτό, θεώρησε ότι κακώς αφέθηκαν ελεύθεροι και ότι πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα από το Συμβούλιο Εφετών. Γι' αυτό κατέθεσε προσφυγή, η οποία εντός 5 ημερών το Δικαστικό Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει επ' αυτού. Εγώ θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι δύο, όταν είχαν συλληφθεί, ο 36χρονος Τούρκος είχε ομολογήσει ότι τα συγκεκριμένα όπλα είχαν παραλήπτες μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Daltons που δρούν και στην Ελλάδα. Επομένως, οι διοκτικές αρχές είχαν πληροφορίες για τη διακίνηση του οπλισμού και μάλιστα δεν απέκλεινε το ενδεχόμενο τα όπλα να χρησιμοποιούνταν για εκτέλεση ενός εκ των αντιπάλων των Daltons, όπως έχει γίνει αρκετές φορές στην Ελλάδα με δολοφονίες Τούρκων. Περιμένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες. Έχει φτάσει, η υπόθεση έχει εισαχθεί στο Συμβούλιο Εφετών και περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την τύχη των δύο οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μάλιστα, Κώστα, να πάμε και σε μια είδηση έτσι που προκαλεί εντύπωση. Καθώς βρέθηκαν να κυκλοφορούν μόνα τους στο δρόμο δύο μικρά, πολύ μικρά κοριτσάκια, ηλικίας 2 έως 4 ετών, και ο πατέρας τους συνελήφθη τελικά.
1: Ναι, δύο αδερφάκια. Τα οποία κοριτσάκια, τα οποία είδαν περίοικοι να κυκλοφορούν στο πεζόδρομο της οδού Βασιλείου Γεωργίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ειδοποίησαν την αστυνομία γιατί διαπίστωσαν ότι δεν συνοδεύονται από κανέναν. Βρέθηκε γρήγορα ο πατέρας του, ο οποίος ένας 31χρονος από την Κάνα, ισχυρίστηκε ότι του είχαν ξεφύγει τα παιδιά και δεν πρόσεξε ότι είχαν φύγει μακριά του. Συνελήφθη για έκθεση, αφέθηκε ελεύθερο την προφορική εντολή της εισαγγελέα για να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος, ενώ η μητέρα εκείνη την ώρα ήταν στο σπίτι και μαγείρευε, όπως είπε. Μάλιστα. Βέβαια και οι δύο κρατούνται, καθώς είναι παράνομα στην Ελλάδα, επομένως εκκρεμεί η διαδικασία πλέον της διοικητικής απέλασης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και να επιστρέψουμε εμείς τώρα στην ΕΡΤ Χανίων και στην Καταρίνα Πολύζου για να ολοκληρωθεί το ρεπορτάζ που μας έδινε για την εγκληματική οργάνωση στο Ρέθυμνο.
2: Για να συνοψίσουμε, πρόκειται για νέα οικογένεια που βρίσκονταν στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών για πολλαπλές παραβατικές συμπεριφορές που μπορούσε ως ένας από τους κουμανταδόρους του τόπου. Βεβαίως μεγάλη βαρύτητα δίνεται σε πάτες σε βάρος του ΠΚΠ αλλά και στο κομμάτι των φθορών και κλοπών μηχανημάτων του δημοσίου αλλά και ιδιωτών. Στην έφοδο συνολικά καταστιέθηκαν 11 βρύλια κάναβης ύψους 3 μέτρα, 995 γραμμάρια κάναβης, 1850 ευρώ, 3 μαχαίρια, 2 ζυγαρικές ακριβίας, 18 κινητά τηλέφωνα και 7 οχήματα. Να πούμε ότι στο ίδιο χώρο βρέθηκαν δύο Πακιστανοί εργάτες της οικογένειας οι οποίοι είχαν και συγκατοχή του μικροποσότητα ειδικής κάναβης και η αστυνομία διαπίστωσε ότι διαμένουν παράνομα στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σήμερα το πρωί είναι η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον χώνο Λασιφίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν πάντως να επιχειρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει τα νεότερα. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Χώνος. Είναι 14 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιτίας στο Λασίθι και κινητοποίησε ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής τόσο από τον νομό Λασιθίου όσο και από τον νομό Ηρακλείου. Χθες σηκώθηκαν και 3 ελικόπτερα προκειμένου να συμβάλλουν στις προσπάθειες κατάσβεσης. Όπως είπα, σήμερα είναι πολύ καλή καλύτερη εικόνα της φωτιάς. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο. Σηκώθηκαν νωρίς το πρωί και δύο ελικόπτερα τα οποία συνέδραμαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις και συνέβαλαν στο γεγονός ότι δεν έχουμε πλέον ενεργό μέτωπο. Βέβαια στην περιοχή παραμένουν αυτές οι ισχυρές δυνάμεις. Δεδομένου ότι και σήμερα οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή και σήμερα ισχυρούς ανέμους. Είναι και δύσκολο και δύσβατο το ανάγλυφο εκεί της περιοχής και μια φωτιά η οποία εκτείνεται η καμένη γη εκτείνεται σε μια σε περίπου 2 χιλιόμετρα έκταση που καταλαβαίνετε ότι κάνει και πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η φωτιά θα πρέπει να σας πω ότι χθες το βράδυ δεν κινήθηκε προς την περιοχή της Ιτίας ευτυχώς, κινήθηκε νοτιοανατολικά, αλλά υπήρξε αγωνία και υπήρξε κίνδυνος για 4 οικισμούς, 5 οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή. Το απόγευμα είχαμε την εκένωση του οικισμού του Καρυδίου και στη συνέχεια τα μεσάνυχτα άλλες 4 οικισμοί, τα Κελάρια, η Ανδράβαστη, το Αζοκέραμο και η περιοχή της Άκρου που κλήθηκαν οι κάτοικοι και βεβαίως απομακρύθηκαν και οι ηλικιωμένοι προς περιοχές όπου θα μπορούσαν να θα υπήρχε ασφάλεια για αυτούς. Πάντως σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Mm-hmm. Παραμένω, όπως σας είπα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ελπίζουμε αύριο, γιατί περιμένουμε βροχές αύριο και στην περιοχή της Ιτίας, ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβάλλει προκειμένου να εξελιχθούν ομαλά τα πράγματα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Η πυρκαγιά τώρα που εκδηλώθηκε στους πάλους της Νησίρου έσβησε την περασμένη Παρασκευή με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και τους εθελοντές να δίνουν μάχη για την προστασία του νησιού. Ο δήμαρχος Νησίρου, Χριστοφής Κορονέος, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε μάλιστα στην πυρκαγιά αυτή και στο ενδεχόμενο μάλιστα εμπρισμού. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Θέλουμε σήμερα από τη Ρόδο, θέλουμε σήμερα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Πράγματι, την περασμένη Παρασκευή εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή πάλιν της Νησίρου. Ευτυχώς σε χαμηλή βλάστηση. Αυτό που καταλαβαίνετε προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ζήτηκε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Συμμετείχαν επίγειες δυνάμεις, πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές πυροσβέστες, ενώ και από αέρο υπήρχε σημαντική βοήθεια. Επιχείρησαν 3 air tractor και πυροσβεστικά ελικόπτερα. Ευτυχώς η φωτιά οριοθετήθηκε, έσβησε, με τις δυνάμεις να παραμένουν μέχρι και σήμερα σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπήρωσης. Όπως πολύ σωστά είπατε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η δήλωση του Δημάρχου Νησίρου, του κ. Κορονέου, ο οποίος μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο εμπρισμού. Τόνισε ο Δήμαρχος ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη. Και υπογράμμιζε πως η Νήσιρος δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να πλήξει τον τόπο. Παράλληλα, ο Δήμαρχος της Νησίρου απίφθινε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, στους πυροσβέστες, στους χειριστές εναέριων μέσων, στο πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, στους εθελοντές και στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, αλλά και στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Νησίρου που συνέδραμαν με κάθε τρόπο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου σήμερα, η Νήσιρος δεν είναι μόνη, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο Δήμος, οι κάτοικοι, οι υπηρεσίες και οι εθελοντές θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την προστασία του νησιού. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό μήνυμα. Από την Νήσιρο μετά την φωτιά, στους πάλους, η πυρκαγιά έσβησε, όμως παραμένει στο επίκεντρο η αναφορά του Δημάρχου στο ενδεχόμενο εμπρισμού, την ώρα που ο ίδιος ευχαριστεί όλους όσοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και συνέβαλαν στην προστασία των νησιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε τώρα στο μεγάλο ζήτημα, το δημογραφικό. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2024, με τις επιπτώσεις μάλιστα να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Στην Θεσσαλία, οι νομοί Τρικάλων και Καρδίτσας συγκαταλέγονται στους 9 της χώρας, όπου στο σύνολο αυτής της περίοδου οι θάνατοι ήταν υπερδιπλάσιοι των γεννήσεων. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Έχει περισσότερα. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι τα στοιχεία, βέβαια, αυτά παρουσιάζει ο καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών Βίρον Κοτζαμάνης σε ανάλυση για την κατάρρευση των γεννήσεων, αλλά σε περιφερειακό επίπεδο. Η μελέτη αυτή αναδεικνύει το συνδυασμό τριών παραγόντων. Πρώτον, λιγότερα παιδιά ανά γυναίκα. Δεύτερον, μείωση του πληθυσμού σε αναπαραγωγική ηλικία. Και τρίτον, τη δημογραφική γύρανση. Τώρα, οι γεννήσεις περιορίστηκαν από περίπου 117.440 το 2009 σε 68.310 το 2024. Ενώ σε 6 νομούς της υπηρωτικής Ελλάδας, δηλαδή Θεσπρωτείας, Ρεβενών, Φθιώτιδας, Κοζάνης, Ευρυτανίας και Φλόρινας, η πτώση ξεπέρασε το 50%. Σε ακόμη δε 10 κοιμάνθηκε μεταξύ 45% και 50%. Αντίθετα, σε 6 νησιωτικούς νομούς η μείωση ήταν μικρότερη του 30%, ενώ στις Κυκλάδες και τη Ζάκυνθο παρέμεινε κάτω από το 15%. Πάμε τώρα στους θανάτους για κάθε γέννηση. Πόσοι αντιστοιχούν θάνατοι σε κάθε γέννηση? Το σύνολο της περίοδου 2009-24 στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν 133 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις. Ωστόσο, σε 17 νομούς της υπηρετικής χώρας η αναλογία κοιμάνθηκε από 175 έως 276 θανάτους στις 100 γεννήσεις. Εκτός λοιπόν από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, υπερδιπλάσιους θανάτους έναν των γεννήσεων κατέγραψαν Αρκαδία, Κυλικής, Άρτα, Ευρυτανία, Φωκίδα, Γρεβενά και Σέρες. Στον αντίποδα τώρα, τα Δωδεκάνησα, Εξάνθη, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο είχαν περισσότερες γεννήσεις από θανάτους. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι περιοχές με ευνοϊκότερη εικόνα διατήρησαν μεγαλύτερο μέρος του νεανικού πληθυσμού τους και προσέλκυσαν νέους κατοίκους από άλλες περιοχές ή από το εξωτερικό. Mm-hmm. Η επιδείνωση αποτυπώνεται εντονότερα στα στοιχεία μόνο για το 24. Εκεί δηλαδή τα πράγματα είναι χειρότερα. Επίσης έχουμε λιγότερες γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία. Δεν συνδέεται λοιπόν μόνο με τον αριθμό των παιδιών που αποκτούν οι γυναίκες. Η μείωση των αριθμού των γυναικών 25-44 ετών, η οποία προσεγγίζει τις 480.000 ή το 28% κατά την εξεταζόμενη σύγκριση των διετιών 8-9, και 24-25. Και αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή πλέον φτάνουν σε αναπαραγωγική ηλικία οι μικρότερες γενιές που γεννήθηκαν μετά το 1980. Και είχαμε επίσης και αρνητικό μεταναστευτικό ισοζύγιο συγκεκριμένες ηλικίες μετά το 2010.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα η Καλαμάτα συστήνεται στην Διεθνή Κοινότητα των Ψηφιακών Νομάδων ως ένας προορισμός που συνδυάζει εργασία και ποιότητα ζωής καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο Δήμος συμμετείχε στο Athens Nomad Fest, στοχεύοντας στην προσέλκυση επισκεπτών μεγαλύτερης διάρκειας και στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, φαντάζομαι είσαι ευτυχισμένος που είσαι στην Καλαμάτα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Καλαμάτα λοιπόν επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στον διεθνή χάρτη των ψηφιακών ομάδων, συμμετέχοντας και φέτος στο Athens Nomad Fest, που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα και συγκεκριμένα από τις 18 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου. Τον Δήμο Καλαμάτας εκπροσώπησε τις προηγούμενες μέρες στην πρωτεύουσα ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Λαζαρίδης, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα της πόλης σε εργαζόμενους εξ αποστάσεως, σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες από διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο. Βασικό στόχο θεραπεία και της παρουσίας αυτής ήταν η προβολή της πόλης ως προορισμού, στον οποίο κάποιος μπορεί να συνδυάσει εργασία και διαμονή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής περιλαμβάνεται το ήπιο κλίμα, η ποιότητα ζωής, το φυσικό περιβάλλον και η εύκολη σύνδεση με την Αθήνα, καθώς και οι ψηφιακές και οι τουριστικές υποδομές. Παράλληλα, ο Δήμος επιδιώκει να δημιουργήσει μια σταθερή κοινότητα ψηφιακών ομάδων στην πόλη, να προσελκύσει επισκέπτες με διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και να ενισχύσει την τουριστική κίνηση πέρα και από τους θερινούς μήνες. Στόχος είναι ακόμα η διασύνδεση των ανθρώπων αυτών με τις τοπικές επιχειρήσεις, τους χώρους συνεργασίας και το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής. Στο πλαίσιο μάλιστα της φετινής διοργάνωσης, Βίκη, προβλέπεται επίσης η μετακίνηση περίπου 50 ψηφιακών ομάδων στην Καλαμάτα μετά το τέλος του Athens Nomads Fest, όπου θα γνωρίσουν από κοντά την πόλη και τις δυνατότητες που προσφέρει για εργασία και διαμονή. Το επόμενο ζητούμενο τώρα είναι το ενδιαφέρον που καταγράφηκε στην Αθήνα να μετατραπεί και σε πραγματικές αφήξεις, μεγαλύτερης διάρκειας παραμονή και ουσιαστικό οικονομικό αποτύπωμα για την πόλη της Καλαμάτας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αναβάθμιση του κάθε του άξονα Χαλάστρα Εύζωνη. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει την οδική σύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Ενώ να πούμε πως, Τίμο, και το επόμενο διάστημα πρόκειται να ξεκινήσουν και οι εργασίες στις Σύραγγες της Εγνατίας. Πολλές εργασίες στους δρόμους.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μηχανήματα έργου έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ευζώνων, όπου γίνεται διαπλάτηση της Εθνικής Οδού. Κατά δύο θα μειωθούν δύο διαφορετικά ρεύματα με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Συνολικά το μήκος του νέου από τον κινητόδρομο θα είναι 44 χιλιόμετρα και είναι σε πλήρη εξέλιξη εργασίες με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Είναι ένα έργο που θα αναβαθμίσει την περιοχή και αποτελεί κεντρική αρτηρία που συνδέει τη Βόρεια Ελλάδα με τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Εδώ τα χωριά γύρω από τη Χαλάστρα, το Ανατολικό και τα υπόλοιπα χωριά είναι και για αυτά μια ανάσα, καθώς πλέον τα βαρέα οχήματα δεν θα μπαίνουν στα χωριά αλλά θα κυκλοφορούν μέσα από αυτόν τον νέο αυτοκινητόδρομο. Τώρα, τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν και εργασίες αναβάθμισης των 35 σειράγκων στην Εγνατία Οδό που έχουν μονοδρομηθεί εδώ για αρκετό καιρό και τελευταία δεν βλέπουμε και καμιά εργασία να γίνεται εκεί, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και πολλές φορές μποτιλιάρισμα κοντά στα διόδια της Εγνατίας Οδού αλλά και μέσα στα τούνελ. Μέσα σε επόμενες μέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατάθεση των τεχνικών μελετών για την πυρασφάλεια, για την αναβάθμιση της πυρασφάλειας των σειράγκων και από την κατηγορία 5 μετά τις εργασίες να έχουμε κατηγορία Α στα τούνελ της Εγνατίας Οδού. Περιμένουμε από τον επόμενο μήνα να ξεκινήσουν και εκεί οι εργασίες. Να πούμε ότι είναι ανακτισμένοι οι βιτιοφορείς, οι επαγγελματίες, καθώς από 1η Ιανουαρίου έχει απαγορευτεί η διέλευση των βιτιοφόρων, έφλεκτων υλικών δηλαδή, από την Εγνατία Οδό, καθώς δεν πηρούνται οι προϋποθέσεις στα τούνελ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Οι δυνατότητες υλοποίησης παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν τη λειτουργία και τον εκπαιδευτικό ρόλο του Τμήματος Δοκίμων Αστιφυλάκων Γρεβενών εξετάστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Νέα σελίδα για τη Σχολή Δοκίμων Αστιφυλάκων στα Γρεβενά επιχειρεί να ανοίξει η τοπική αυτοδιοίκηση με το βλέμμα στραμμένο στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού της ρόλου. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, του κ. Ιωάννη Παναγιωτίδη, με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη, παρουσία του βουλευτή Γρεβενών Αθανασίου Σταυρόπουλου και του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του κ. Λάζαρου Κερεχτέ. Στο επίκεντρο, τι βρέθηκε λοιπόν, τρία έργα που έχουν σκοπό τον εξυγχρονισμό του σκοπευτηρίου, την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό του γυμναστηρίου και την κατασκευή νέου κτηρίου στο χώρο πίσω από τα μαγειρία για την ανακάλυψη λειτουργικών και εκπαιδευτικών αναγκών της σχολής. Την ίδια ώρα η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία να αναλογιστεί κανείς την πορεία της σχολής. Το Τμήμα Δοκίμων Αστιφυλάκων Γρεβενών ιδρύθηκε το 1990, ανέστηλε τη λειτουργία του το 2012 και επανελειτουργήσε από το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024 με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 200 δοκίμων. Από τότε οι υποδομές της σχολής βρίσκονται σε διαδικασία σταδιακής αναβάθμισης. Έργο ύψους περίπου 950.000 ευρώ αφορούσε χώρους διανομής δοκίμων, ενώ το 2026 αναφέρθηκε η ολοκλήρωση και η λειτουργία νέου ρόφου διαμονής μαζί με τους νέους χώρους διδασκαλίας. Ποια είναι τα αιτήματα? που περνάνε και σε ένα άλλο επίπεδο, σκοπευτήριο, γυμναστήριο και νέο κτίριο μπαίνουν στην ατζέντα, την ώρα που η σχολή συνεχίζει να λειτουργεί και να υποστηρίζει την εκπαίδευση νέων αστυνομικών. Για τα Γρεβενά, η υπόθεση έχει και μια δεύτερη. Νέο κτίριο μπαίνουν στην ατζέντα, την ώρα που η σχολή συνεχίζει να λειτουργεί και να υποστηρίζει την εκπαίδευση νέων αστυνομικών. Για τα Γρεβενά, η υπόθεση

0: ποια έργα θα προχωρήσουν, με ποια χρηματοδότηση, σε ποιο χρονοδιάγραμμα. Για τα γρεβενά, η επαναλειτουργία της σχολής, κλείνω με αυτό, ήταν το πρώτο βήμα. Η πλήρης αναβάθμισή της είναι το επόμενο στοίχημα. Δίκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Εγκαινιάστηκε πρόσφατα στη νέα ΚΙΟ της Αργολίδας το νέο τμήμα επιχειρησιακών δράσεων της ελληνικής αστυνομίας. Να πάμε στο Σταύρο Σορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
2: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκη. Εκτός των άλλων, παρουσία του Μιχάλη Χρυσογοίδη έγιναν τα εγκαίνια, ο οποίος ανακοίνωσε και την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας με 10 νέους μόνιμους αστυνομικούς. Ο Υπουργός Βίκη πρότεινε και τη συνεργασία με το Δήμο Άργους Μυκηνών για να δημιουργηθεί και τμήμα τροχέας στην περιοχή. Η δημιουργία του τμήματος τώρα αυτού στη Νέα Κύο ήταν ένα διαχρονικό αίτημα, αφού η περιοχή αντιμετώπιζε όλα αυτά τα χρόνια έντονη παραβατικότητα. Και βέβαια υπήρχαν αυτά τα αιτήματα. Από τις αρχές του 2025 υπήρξε συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να δοθεί μια λύση. Βρέθηκε κτίριο, περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου, διεκδικήθηκε χρηματοδότηση, ικανοποιήθηκε το αίτημα αυτής στις 290.000 ευρώ και μαζί με πόρους του Δήμου ανακαινίστηκε το κτίριο και η ίδρυση του τμήματος, να τονίσω εδώ, θεσμοθετήθηκε με προεδρικό διάταγμα λίγους μήνες πριν το Φεβρουάριο του 2026. Τα πάντα επισκευάστηκαν και βέβαια είχαμε τα εγκαίνια. Θυμίζω εδώ ότι ενισχύθηκε και έγιναν γρήγορα οι κινήσεις μετά και από ένα τροχαίο δυστύχημα που είχε γίνει στην περιοχή με μια 39χρονη μητέρα δύο παιδιών που τότε έχασε τη ζωή της. Δημιουργήθηκε επιτροπή αγώνα που διεκδίκησε την ανάδειξη της παραβατικότητας. Υπήρξε πρόταση του Υπουργού να δοθεί μάλιστα και το όνομα της γυναίκας αυτής στο τμήμα της Νέας Κύου που εγκαινιάστηκε. Και βέβαια το τμήμα αυτό είναι το πρώτο στη χώρα. Είναι μια νέα υπηρεσία, λειτουργεί από 31 Αυγούστου και περιλαμβάνει διάφορες ομάδες όπως είναι η ΟΠ και η ΔΙΑΣ κλπ. Και ήταν βέβαια η τελετή εγκαινιών που έγινε πρόσφατα σε αυτό το κτίριο στη Νέα Κύο του Δήμου Άργους Μυκηνών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Κατάληψη από τους γονείς έχουμε στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου στην Αχείο για τα μαθητικά δρομολόγια. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει η Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι, θα μιλήσουμε για την κατάληψη στην Χίο, μιας και ο καλός συνάδελφος Θοδωρής Πηλιώτης που μας έδωσε την είδηση βρίσκεται σε άδεια. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα από το πρωί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, ουσιαστικά γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, ουσιαστικά οι γονείς από τα γύρω χωριά, κάνουν κατάληψη στο σχολείο, καθώς δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί λεωφορείο ή ταξί για να μεταφέρει τα παιδιά τους στο σχολείο. 58 παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου, τουλάχιστον τα 30 μεταφέρονται από τα διπλανά χωριά. Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε το καλοκαίρι, όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι από την περιφέρεια. Βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός και σήμερα δρομολογήθηκε ξανά η διαδικασία, η οποία όμως θα πάρει καμιά δεκαριά μέρες, όπως μας είπε ο Στέλιος Καμπούρης, ο ειδικός σύμβουλος. Δεν έχουμε άλλη υπομονή, λένε οι γονείς, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα μείνουν στο σχολείο μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες άλλες συζητήσεις για την αλλαγή ενδεχομένως των συνθήκων της σύμβασης να μπει άλλο μέσο, όχι τα ταξί που θα περιμένουν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σήμερα οι γονείς περιμένουν απάντηση, διαφορετικά δηλώνουν ότι δεν θα φύγουν βίκη από το σχολείο.
1: Μάλιστα. Μύρσινη, να πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο εμβληματικό αρχοντικό Γεωργιάδη για τη μετατροπή του σε σπίτι του πολιτισμού.
3: Πράγματι, ένα εξαιρετικό κόσμημα, αρχιτεκτονικό κόσμημα για την Λέσβο, για τη Μυτιλίνη. Χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, είχε πολλές χρήσεις στο διάβα του, από κατοικία έως νοσοκομείο, ενώ τα τελευταία χρόνια αγοράστηκε από την περιφέρεια και χρησιμοποιήθηκε για δράσεις πολιτισμού, κυρίως ο εξωτερικός του χώρος, καθώς το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο. Είναι διατηρηταίο μνημείο το κτίριο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν εργασίες με μια εργολαβία 1,7 εκατομμύριων ευρώ. Και σε 700 μέρες, όπως αναφέρει η σύμβαση, θα παραδοθεί το σπίτι του πολιτισμού. Δημιουργούνται ειδικές αίθουσες για τη φιλοξενία πολιτιστικών εκθέσεων και εκδηλώσεων στο τριώροφο κτίριο. Προβλέπεται η λειτουργία χώρο βιβλιοθήκης, αλλά και δημιουργία μικρού ξενώνα για τη φιλοξενία προσκεκλημένων καλλιτεχνών ή προσωπικότητων. Ελπίζουμε σύντομα να αποδοθεί σε χρήση στην Λέσβο, καθώς αποτελεί ένα εξαιρετικό κτίριο και κομμάτι της ιστορίας της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη.

0: Δεδομένα τώρα διαμορφώνονται στην αγορά της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής, καθώς οι πρώτες τιμές που ανακοινώθηκαν προκαλούν ήδη αντιδράσεις. Οι ελαιοπαραγωγοί της Χαλκιδικής μάλιστα διέκοψαν τη συγκομιδή. Να πάμε στην Κλέλια Κλουτζού που έχει το ρεπορτάζ. Κλέλια, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Δεν μιλάμε βέβαια μόνο για τους ελαιοπαραγωγούς της Χαλκιδικής, αλλά ευρύτερα για τους παραγωγούς στην Βόρεια Ελλάδα, και δεν είναι μόνο οι Χαλκιδικιώτες οι οποίοι έχουν σταματήσει την συγκομιδή, αλλά έχουν σταματήσει τη συγκομιδή και σε άλλες περιοχές, διαμαρτυρόμενοι, όπως είπες και εσύ, Βίκη, για τον τιμοκατάλογο. Η τιμή λοιπόν εκκίνησης για την πώληση των προϊόντων τους διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο 1 ευρώ και 10 λεπτά έως 1 ευρώ και 20 λεπτά την ώρα, που σύμφωνα με τους ελαιοπαραγωγούς πέρσι τέτοια εποχή πουλούσαν 1 ευρώ και 80 λεπτά. Φέτος λοιπόν, εκτός από το γεγονός ότι η τιμή είναι μειωμένη, έχουν πρόβλημα και με την μείωση της παραγωγής τους. Η ελιά είναι ένα προϊόν το οποίο φέτος δεν απέφερε πολλούς καρπούς λόγω και της κλιματικής αλλαγής. Οπότε μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια σοδιά η οποία καταγράφει μείωση έως και 50%. Ταυτόχρονα είναι πολύ σοβαρό φυσικά το θέμα της τιμής της διάθεσης των προϊόντων τους, η οποία τιμή έχει κάνει βουτιά. Αυτή τη στιγμή λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί ότι οι μεταποιητικές μονάδες εκμεταλλεύονται την ανάγκη του ελαιοπαραγωγού και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις απορροφούν το προϊόν χωρίς να υπάρχει προκαθορισμένος τιμοκατάλογος. Ζητούν λοιπόν από την πολιτεία να παρθούν μέτρα, ζητούν να ενεργοποιηθούν ο ειδικός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει αποζημίωση σε ό,τι αφορά τα αγροτικά προϊόντα, και φυσικά αναμένεται να προχωρήσουν και σε κινητοποιήσεις εάν, όπως λένε, δεν δοθεί άμεσα λύση στο ζήτημα, γιατί η ελιά όσο μένει πάνω στο δέντρο μαυρίζει και δεν είναι φυσικά εμπορεύσιμη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κλέλια. Με μια εκδήλωση μνήμης και αναστοχασμού, η Κέρκυρα γιορτάζει σήμερα τη λύση της πολιορκίας της πόλης από τους Τούρκους το 1716. Η εκδήλωση εντάσσεται στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και ο Λυκούργος Ασκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα. Λυκούργια.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8 στο νέο φρούριο της πόλης, στον προμαχώνα της Τενέδου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η παράσταση ανασυνθέτει τη στιγμή που η πόλη βρέθηκε στα όρια της καταστροφής, δίνει έμφαση στον εσωτερικό παλμό μιας πόλης που αντιστέκεται στην ανθρώπινη δύναμη ως σύμβολο αντοχής. Στόχος δεν είναι μόνο η αναπαράσταση ενός γεγονότος, αλλά και η δημιουργία μιας συλλογικής εμπειρίας μνήμης και ταυτότητας για τον τόπο. Η ένταξη της δράσης στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς συνδέει άμεσα την τοπική ιστορία με την ευρωπαϊκή, ενισχύοντας την διεθνή αναγνώριση των γεγονότων του 1716 που ανέκοψαν την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση, καθώς την Κέρκυρα υπερασπίστηκαν εκτός από τους Κέρκυραίους και δυνάμεις από την Ιταλία, την Αυστρία και άλλες περιοχές της Ευρώπης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργια. Υπεγράφει το έργο της ανάπλασης της παραλίας Αργασίου στην Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού. Και ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας. Σάκη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Για την περιοχή του Αργασίου ο λόγος, τουριστική περιοχή, αλλά με μια παραλία που κοντεύει να εξαφανιστεί από τη διάβρωση και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν, μια πολυετής διεκδίκηση της τοπικής κοινωνίας στο Αργασίου περνά πλέον από το σχεδιασμό στην υλοποίηση, καθώς η ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αργάσι δίπλα στη θάλασσα και μπροστά από το ιστορικό Ενατικό Γεφύρι, υπεγράφει από τον Δήμαρχο Ζακύθου Γιώργο Στασινόπουλο και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναδόχου Εταιρείας Θανάση Τάτση η σύμβαση για την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Η σύμβαση για το έργο ανάπλαση της παραλίας Αργασίου του Δήμου Ζακύθου στο πλαίσιο της προστασίας από την παράκτια διάβρωση προϋπολογισμού 5.385.000 ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 21-27, υπεγράφει στο Αργάσι, σηματοδοτώντας, όπως τονίστηκε από όλους, την έναρξη ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για την προστασία, την αναβάθμιση και την ανάπτυξη της περιοχής. Ένα έργο που έχει περάσει από 40 κύματα μέχρι να φτάσει στην υπογραφή. Έχουν προηγηθεί 25 ολόκληρα χρόνια και 6 δημοτικές αρχές.
0: Μάλιστα.
3: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα μιας επίμονης και συντονισμένης προσπάθειας, στην οποία η Δημοτική Αρχή Ζακύνθου με επικεφαλή στον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο έδωσε από την πρώτη στιγμή προτεραιότητα. Mm-hmm. Αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Εκεί υπήρξαν χαιρετισμοί και τοποθετήσεις του Μάλιστα. Δημάρχου, του βουλευτή, εκπροσώπου mm-hmm. των τοπικών φορέων, πρώην δημάρχων και άλλων παριστάμενων. Ένα πιλωτικό και πρωτοποριακό έργο που έχει τονιστεί, γιατί δεν έχει γίνει αντίστοιχο έργο στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Ναι. Ξεκινούν από αύριο στο Χριστό Ραχών οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις από το Δήμο Ικαρίας με θέμα δασοποιήσεις υφαρπαγής περιουσιών από το ελληνικό δημόσιο. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι. Είναι λοιπόν στα πλαίσια των ενεργειών που κάνει η Δημοτική Αρχή για την αναγνώριση των δασών και των δασικών εκτάσεων του νησιού ως δημοτικές. Έχει προετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου για την νομοθετική ρύθμιση. Αυτό έχει προκύψει και μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπου είχε ζητηθεί αυτή η πρόταση. Είναι έτοιμη να κατατεθεί τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΙΠΕΝ. Υπάρχει βέβαια και η ομόφωνη αποφάση από το Δημοτικό Συμβούλιο και υπάρχει και κατατέθηκε και πρόσφατα η αιτιολογική έκθεση. Η νομοθετική ρύθμιση απαιτεί, όπως τονίζει και στο κείμενό τους, η Δημοτική Αρχή για τη λύση του ζητήματος εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση. Τώρα να πω μόνο εγώ ότι ακολουθούν άλλες δύο συναντήσεις που θα γίνουν και στον Έβυλο αλλά και στον Άγιο Κύρικο την άλλη Δευτέρα 28 του μηνός.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ρυθμό του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων βρίσκεται αυτή την εβδομάδα η Σύρος, σε μια διοργάνωση με πλούσιο πρόγραμμα προβολών και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Άνιμα Σύρος 2026, η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation, επιστρέφει στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για 19η συνεχή χρονιά, από σήμερα έως τις 27 Σεπτεμβρίου, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και με την υποστήριξη και άλλων φορέων, όπως το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Επιπλέον και η φετινή διοργάνωση υποστηρίζεται από μεγάλο αριθμό ξένων διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα. Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το μεγαλύτερο διεθνές φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα και ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη, συγκεντρώνει συνολικά 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, παράλληλες δράσεις, διεθνείς συνεργασίες και φυσικά την ενότητα αγορά, που αποτελεί πλέον κέντρο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης, με τίτλο 200 χρόνια Ερμούπολη, τιμά την επέτειο από την ίδρυση της Ερμούπολης το 1826, ενώ το πλήρες πρόγραμμα των προβολών, αφιερωμάτων και παράλληλων εκδηλώσεων υπάρχει αναρτημένο στον ιστότοπο του φεστιβάλ. Η επίσημη έναρξη, να πούμε, ότι θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Απόλλων, με την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας Δεκοράδο του βραβευμένου Μεγκόγια Ισπανού δημιουργού Αλμπέρτο Βελάσκες, μια καυστική σάτιρα για τη ζωή και τη σύγχρονη κοινωνία. Στην τελετή έναρξη θα προβληθεί επίσης ταινία μικρού μήκους με τίτλο 90 δεύτερα για το Θάνο Μικρούτσικο, ένα animation αφιερωμένο στο έργο του σπουδαίου δημιουργού. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στο αίθριο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης με ένα μεγάλο πάρτι. Και φέτος να πούμε ότι οι εκδηλώσεις του Άνιμα Σύρος θα λάβουν χώρα σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Σύρου. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιρλανδία και βεβαίως και φέτος το φεστιβάλ ταξιδεύει και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων. Να πούμε κλείνοντας ότι η είσοδος είναι δωρεάν σε όλες τις προβολές ταινιών και στις συζητήσεις που διεξάγονται στο Θέατρο Απόλλων και το Επιμελητήριο Κυκλάδων με τήρηση σειράς προτεραιότητας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το Ιόνιο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά στην Θεσσαλία και τις Ποράδες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν στο Αιγαίο Βόρειο-Ανατολική, Θυελλώδης 6 με 7 και στο Ιόνιο Βόρειο-Δυτική με την ίδια ένταση. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Η εβδομάδα ξεκίνησε με καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες, όπως τελείωσε και η προηγούμενη, αλλά η αλλαγή στο συνθηκό του καιρού θα είναι ραγδαία, ξαφνική και απότομη. Από αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Μάλιστα, νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε και πορτοκαλί προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Φθινοπωρινό από αύριο το σκηνικό σε πολλές περιοχές. Σκηνικό βαρύ χειμωνιάς, βεβαίως διαρκείας στις αγορές καυσίμων, καθώς δεν έχει εξουδετερωθεί η ενεργειακή βόμβα που απειλεί όλη την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε το διαστημό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από το ανακριτή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχεται 24ωρο με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς. Συνελήφθηκε η νεαρή 21 ετών για το θάνατο του 82χρονου έπειτα από καυγά στην παραλία της Βουλιαγμένης. Κατηγορείται για συνέργεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από τους Αμερικανούς πολίτες στο Ιράν να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Fox News. Και τέλος, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Σοκαρισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη μετά τη νέα και νεκοκτονία, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, εκεί όπου ένας 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη σύντροφό του. Αλλά σοκαρισμένη κοινή γνώμη και για το απίστευτο περιστατικό με το θάνατο ενός 82χρονου μετά από έντονο διαπληκτισμό με 76χρονο στην πλάστη Βουλιαγμένη για μία ξαπλώστα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως βεβαίως θα ακούσουμε όλα τα νεότερα από τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπου οι αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον φυσικά παρουσιάζει η παρουσία σήμερα στον ανακριτή του υπνοθεραπευτή, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του τραγουδιστή, ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Όλα αυτά σε πολύ λίγο στο δελτίο μας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα με την ενεργειακή ακρίβεια, με αυτή την ενεργειακή βόμβα που απειλεί όλη την Ευρώπη. Με τις τιμές των καυσίμων να διαμορφώνονται στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η στήριξη της πολιτείας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένει να κινηθεί σε δύο άξονες, στη συγκράτηση των τιμών και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, έθεσε το πλαίσιο αυτών των παρεμβάσεων. Πάντως, σήμερα στις διεθνείς αγορές βλέπουμε μια κάποια αποκλιμάκωση. Το θέμα είναι ότι δεν τη βλέπουμε στην αντιλία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είμαστε, Πινελόπη, εν αναμονή της εξειδίκευσης των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πετρέλαιο θέρμανσης και τον ντίζελ, με τον Κυριάκο Πυρακάκη να εξηγεί σήμερα νωρίτερα στη τηλεοπτική συνέντευξη ότι στόχος είναι η τιμή έναξη της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να γίνει η εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα γίνει με ανακοίνωση και όχι με συνέντευξη τύπου, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, συνοδεύει τον Πρωθυπουργό στην Αμερική. Ωστόσο, η κατάσταση ό,τι αφορά τα κάψιμα συνεχίζει να προβληματίζει πάρα πολύ έντονα την κυβέρνηση. Να δώσουμε μια εικόνα, ξεκινώντας από τις διεθνείς αγορές, να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα, παρά το γεγονός ότι καταγράφει μια αποκλιμάκωση, παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, είναι στα 101,1. Το αργό της Αμερικής είναι στα 97,7, ενώ το φυσικό αέριο έχει και αυτό μια πτωτική πορεία, είναι αυτή τη στιγμή στα 75 ευρώ και 92 λεπτά ανά μεγαβατόρα, με μια πτώση της τάξης του 4,5%. Όπως είπες και εσύ όμως, όλο αυτό δεν αποτυπώνεται ακόμη στην Αγγλία, καθώς οι τιμές της αμόλυντης 95 οκτανίων μετά τις εκπτώσεις και τις επιδοτήσεις, τις εκπτώσεις από τα δηληστήρια και την επιδότηση από την κυβέρνηση, είναι κοντά στα 2,20, η μέση τιμή πανελλαδικά είναι στα 2,19 και 5, ενώ στο diesel κίνηση έχει ξεπεράσει τιμή, έχει ξεπεράσει την αμόλυντη, είναι στα 2,21-7. Άρα είναι υψηλότερη των diesel κίνησης. Τώρα ο προβληματισμός είναι ότι θα γίνει με τον diesel θέρμανσης, το οποίο έχουμε πει ότι αν κυκλοφορούσε σήμερα θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο. Ενδεχομένως
1: τεράστια διαφορά σε σχέση με πέρυσι, έτσι.
2: Ακριβώς. Και ενδεχομένως έτσι όπως διαμορφώνονται οι τιμές να είναι και περισσότερο από 2 ευρώ.
1: Βέβαια, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί μέχρι τότε. Ασφαλώς, έχεις δίκιο.
2: Ωστόσο, ενδεχομένως να πέσουν οι τιμές, ελπίζουμε όλοι ότι μπορεί να πέσουν οι διεθνείς τιμές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε στα περσινά επίπεδα. Γιατί αν μιλάμε για 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης τον Οκτώβριο του 2026, να θυμίσουμε ότι τον Οκτώβριο του 2025 είχε κυκλοφορήσει στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Ενώ έκλεισε στο τέλος της περίοδου, δηλαδή τον περασμένο Απρίλιο, και αφού είχε ξεσπάσει ο πόλεμος, στα 2 ευρώ, στο 1 ευρώ και 75 λεπτά. Και αυτό είναι το όριο το οποίο έχει θέσει η κυβέρνηση, δηλαδή να διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης χαμηλότερο από το 1,75. Ο κύριος Κερακάκης ξεκαθάρισε σήμερα στην οπτική του συνέντευξη ότι 2 θα είναι τα μέτρα που θα αφορούν τα καύσιμα. Καταρχήν ένα, το επίδομα θέρμανσης, που είπε ότι δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια και δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Να πούμε εδώ ότι οι δικαιούχοι είναι περίπου 1.200.000 πολίτες. Ωστόσο, είπε ότι θα αυξηθεί το ποσό. Και βεβαίως θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση κυρίως στις βόρειες περιοχές της χώρας, όπου εκεί η θέρμανση είναι πολύ, μάλλον το αίτημα της θέρμανσης είναι πολύ πιο ισχυρό από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. Τώρα,
1: αυτό είναι ο ένας άξονας που μας περιέγραψε, το επίδομα θέρμανσης. Το άλλο έχει να κάνει με την επιδότηση στην αντιλία που λέμε, έτσι, του πετρέλαιο.
2: Είναι βέβαιο λοιπόν πλέον ότι η επιδότηση τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης και κατά πάσα πιθανότητα και εκτός από τα δηληστήρια θα συνεχιστούν και τον Οκτώβριο. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι και ισχύει αυτή τη στιγμή, είναι 10 λεπτά επιδότηση από την κυβέρνηση στο πετρέλαιο κίνησης και 5 λεπτά από τα δηληστήρια έκπτωση, πάντα στο πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή με λίγα λόγια 15 λεπτά μείωση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυντη βενζίνη από τα δηληστήρια. Φαίνεται ότι αυτό το σχήμα θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο, ενδεχομένως να είναι υψηλότερη η επιδότηση και οι εκπτώσεις, και εκτιμάται ότι ένα μέρος των εκπτώσεων θα ζητηθεί και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μάλλον θα ζητηθεί από την κυβέρνηση προς τα δηληστήρια να επεκτείνουν την επιδότησή τους και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, από την πλευρά της κυβέρνησης έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν θα υπάρχει επιδότηση. Ωστόσο, όλοι ελπίζουμε πως θα υπάρξει η συνέχιση τουλάχιστον της έκπτωσης από την πλευρά των δηληστηρίων.
1: Και επειδή γίνεται, μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός είπε ότι βασικά τον καταναλωτή ενδιαφέρει η τιμή στην αντλία. Πόσο χαμηλή θα είναι και όχι ο μηχανισμός, το πώς θα φτάσουμε σε μια χαμηλή τιμή δηλαδή.
2: Αυτό είναι μια αλήθεια όπως την περιγράφει ο Υπουργός. Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ξεκίνησε με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ. Φαίνεται ότι το θέμα συζητήθηκε στο Eurogroup την Παρασκευή και το Σάββατο. Ωστόσο, δεν ελήφθησαν αποφάσεις και είδαμε ότι στη χθεσινή ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ξαναθέσει το θέμα στις 15 και 16 Οκτωβρίου που γίνεται το Συμβούλιο Κορυφής. Άρα, με λίγα λόγια, ξεκινάμε τον Οκτώβριο με ό,τι έχουμε δεδομένο και εφόσον υπάρξουν μέτρα, δηλαδή δοθεί η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, τα καύσιμα και το κόστος της να μην καταγράφεται στις δαπάνες του προϋπολογισμού, ενδεχομένως να δούμε και άλλα μέτρα στη συνέχεια.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς. Το θέμα μόλις τώρα ξεκινά. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Sky ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περακάκης, για το καυτό ζήτημα με τις τιμές των καυσίμων.
3: Θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων.
1: Τώρα, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να λαμβάνει θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους και να απολαμβάνει την ρυθμίση των αγορών, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον νότια νέο του πολιτικού μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις δύο νέες αναβαθμίσεις των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Ρωτήθηκε όμως νότια για το μεγάλο θέμα των ημερών, την ακρίβεια στα καύσιμα και τους τρόπους που σχεδιάζει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, σε δύο επίπεδα κινήθηκε, στα θετικά που αφορούν αναμφισβήτητα αναφέρονται στις αναβαθμίσεις και του ελληνικού χρηματιστηρίου, αλλά βεβαίως και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από διεθνούς οίκους αξιολόγησης, αλλά και στα αρνητικά, στα προβληματικά που, όπως παραδέχεται, αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς, με δικά μου λόγια αποδίδω το νόημα των δηλώσεων των φράσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση και διαστόματος Παύλου Μαρινάκη, κυβερνητικού εκπροσώπου, συνδέει τις όποιες παρεμβάσεις με τις πιθανές, με την πίεση που είχε η ελληνική κυβέρνηση ασκεί για κεντρική ευρωπαϊκή παρέμβαση. Υπάρχουν προηγούμενα, υπήρχε και της πανδημίας, αναφέρθηκε συγκεκριμένα ο Παύλος Μαρινάκης στο να ενταχθούν οι πρόσθετες δαπάνες από τη μείωση των φόρων για τους οποίους είπε μάλιστα, για την οποία μείωση είπε μάλιστα ότι είμαστε πραγματικά αντίθετοι, αλλά πρέπει να ενταχθούν αυτοί στην λεγόμενη ρήτρα διαφυγής, ούτως ώστε να γίνουν παρεμβάσεις. Αλλά εδώ είμαστε να παρέμβουμε, είναι το νόημα που εκπέμπουν από το Μέγαρο Μαξίμου για το όλο θέμα. Και εδώ πρέπει να προσθέσω πως η κυβέρνηση διαμηνύει ότι σε κάθε περίπτωση θα εξαντληθεί οποιοδήποτε περιθώριο, και με την ευκαιρία αυτή εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης και μια όχι πολύ σκληρή, θα έλεγα, ιδεοξία, αλλά επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι μιλούν είτε με άγνοια, δεν γνωρίζουν δηλαδή τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, είτε κακοπροαίρετα, λέγοντας ότι μπορούν να μειωθούν αυτές αυτή η φόρη, σημειώντας ότι είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια, θα με 5 δισεκατομμύρια ετησίως τα έσοδα από αυτούς, και πρέπει να απαντήσει πώς θα καλυφθούν τα συγκεκριμένα έσοδα του κράτους που δίνονται όταν εύκολα λένε μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή άλλους φόρους.
1: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Στην ίδια συζήτηση, για να κλείσω, συγγνώμη, Γρηγόρη, αναφέρθηκε και υπήρξε ερώτηση και για τις τιμές στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό και αν δεν είναι μεγάλο αγκάθι.
4: Δεν ολοκληρώνεται η συμφωνία κυρίων που υπάρχει τον Οκτώβριο, όπως ρωτήθηκε, και επέμενε ότι ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο. Τον Οκτώβριο μπορούν να επαναπροσδιοριστούν όρια σε συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά και εδώ προσέθεσε, με δικά μου λόγια το λέω, εδώ είμαστε να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί η η ακρίβεια που προκύπτει φυσικά από την αύξηση της ενεργίας στο πληθωρισμό λογικό.
1: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα πολύ βαρύ με οικονομικά χειμώνα έχουν μπροστά τους λοιπόν οι πολίτες, οι οποίοι αναμένουν τι τελικά μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να πέσει τιμή πώληση του πετρελαίου θέρμανσης κάτω και από το 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε η χειμερινή περίοδος τον Απρίλιο και όχι στα 2 ευρώ που θα ξεκινούσε τον Οκτώβριο. Ακούσαμε λοιπόν και στο ρεπορτάζ ότι με νέα όπλα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ανακοινώσουν μέσα στην εβδομάδα το σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, το οποίο θα ισχύσει από την 1η Οκτώβριο. Ανησυχία εντωμεταξύ και προβληματισμός καταγράφεται και στις Βρυξέλλες. Πάμε στη Βελική Πρωτεύουσα όπου θα συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας Έλληνα Αποστολίδου. Έλενα, στο πρόσφατο Eurogroup πριν από λίγες ημέρες δεν ελήφθη καμία απόφαση για κοινό μέτωπο σε ενέργεια και ομόλογα. Ο χειμώνας δεν αργεί, όλοι εκτιμούν ότι θα είναι δύσκολος, το ακούμε σε όλους τους τόνους και βαρύς ενεργειακά και οικονομικά. Τι λένε στις Βρυξέλλες λοιπόν, ποιος είναι ο σχεδιασμός, πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Προς δύο κατευθύνσεις κοιτάζουν στις Βρυξέλλες. Η μία φορά το απόθεμα που πρέπει να υπάρχει, το ενεργειακό, και το δεύτερο είναι οι τιμές. Ως προς το πρώτο παράγοντα είναι καθησυχαστική, αν και τα αποθέματα διαφέρουν σε σχέση με εκείνα των προηγούμενων ετών που έφταναν το 80%, αυτό ωστόσο φτάνει το 70%. Θεωρούν ότι θα υπάρξει υπάρκεια και ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Το δεύτερο ζήτημα που αφορά τις τιμές της αγοράς ενέργειας, εκεί λοιπόν η Κομισιόν προσπαθεί να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στα κράτη, τα οποία ωστόσο δεν πλησιάζουν μεταξύ τους, προκειμένου να βρεθεί μια νέα ενιαία λύση. Πολλά κράτη είναι εκείνα που ζητούν μια ευάνθυνση και μια μεγαλύτερη ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, όπως αυτή που είδαμε στο πρώτο μεγάλο κύμα του ενεργειακού ζητήματος, αλλά όμως ζητούν άλλες πολιτικές. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα, κυλά αντίστροφα ο χρόνος, ενώ να σας πω ότι σήμερα, έτσι με προέκταση του ενεργειακού ζητήματος, συνεδριάζουν οι Υπουργοί Μεταφορών σε ένα άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο. Θέτουν το θέμα των ενεργειακών καυσίμων, υπάρχει επάρκεια και από την πλευρά τους διαβεβαιώνουν. Αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουν ότι οι τιμές αυξάνονται κατακόρυφα και αυτό θα μετακυλήσει στις τιμές των επιβατών. Τέλος, να σας πω ότι επειδή βρίσκομαι στο Βέλγιο, πρέπει να σου πω ότι είναι το νούμερο ένα θέμα και στο Βέλγιο το ζήτημα της ενέργειας. Μάλιστα, σήμερα έδωσε μια συνέντευξη ο Υπουργός Ενέργειας του Βελγίου, ο Ματιέ Μπιέ, και δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού για την επάρχεια των καυσίμων. Και αυτό γιατί έχει άμεσες συνδέσεις στο Βέλγιο με Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο. Μην ξεχνάμε ότι στο Βέλγιο υπάρχουν και μεγάλα αποθέματα γιατί υπάρχει βάση του ΝΑΤΟ. Ο ίδιος όμως αναγνώρισε ότι οι τιμές είναι πολύ ψηλές και ότι το πρόβλημα είναι κυρίως η διεθνής κρίσης και ότι η κυβέρνηση έχει περιορισμένο έλεγχο πάνω τους. Ουσιαστικά ζητώντας αυτό που ζητάει και η ελληνική πλευρά από την Κομισιόν, να πάρει ευρωπαϊκά μέτρα ώστε να μπορέσει να ανακουφίσει και το Βέλγιο τη δική του οικονομία. Η κατάσταση, λέει ο ίδιος, ότι δεν είναι ανησυχητική, ότι είναι ανησυχητική και ότι παρακολουθούν πολύ στενά την υπόθεση της ανόδου των τιμών.
1: Βεβαίως, όπως και όλοι μας εξάλλου σε όλη την Ευρώπη. Έλληνα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι μας ενώ παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις με τις τιμές και την ακρίβεια. Τώρα, οι τιμές στα καύσιμα είναι στα ύψη, αλλά όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν αναφερόμαστε μόνο στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν καυσόξυλα και πέλετ που κινούνται οι τιμές σε αυτή τη συγκεκριμένη αγορά. Ο κ. Χρήστος Μπάτας είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Προσπαθούμε να τη συγκρατήσουμε και θα τη συγκρατήσουμε στα χαμηλά επίπεδα σχεδόν τα περσινά. Πέρσι τιμές στα καυσόξυλα, εκτός από την προσφερολογία που κάνουν στα ίντερνετ και σε αυτά τα μέσα μαζικής, ήταν στα 145 ευρώ, 140 ευρώ έως 145 το χίδιλ. Έτσι λέγεται κατ' εντολή του Υπουργείου, βουλάμε με δύο τρόπους, το χήμα και το στιβαχτό.
7: Ναι.
6: Το χήμα λοιπόν ήταν οι τιμές του 140 έως 145. Ναι. Η ελιά έχει μια απόκληση γύρω στα 5 με 10 ευρώ ανάλογα την ποιότητα του ξύλου.
8: Δηλαδή?
6: Και φέτο έχει παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα. 5 ευρώ παραπάνω περίπου είναι αυτή τη στιγμή.
8: Δηλαδή?
6: 140 μέχρι 145 κυμαίνεται. Το πέλετ είναι ένα εισαγόμενο κατά κύριο ρόλο, είναι ένα εισαγόμενο προϊόν το οποίο άγεται και φέρεται από τις συνθήκες της αγοράς και των εισαγωγών. Mm. Γιατί τα περισσότερα πέλετ έρχονται από Ρουμανία.
8: Mm.
6: Υπάρχουν και φιλότιμες προσπάθειες και επενδύσεις που έχουν γίνει στην ελληνική αγορά και προσπαθούμε να φτάσουμε στο επίπεδο του Α1N+. Έτσι είναι η ορολογία του καλού πελέτ. Οι τιμές πέρσι ήταν γύρω στα 8 ευρώ. Το Α1N+, το τονίζω.
8: Mm-hmm.
6: Θα πάει 9 ευρώ εφέτο το πελέτ. 1 ευρώ θα πάρει πάνω μόνο.
0: World News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα, αλλά να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα. Και αυτό έχει να μας έρχεται από το μέτωπο της οικονομίας και αφορά πολύ κόσμο. Νέο πλαίσιο για την προστασία της κυρίας κατοικίας τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να διατηρήσουν την κυρία κατοικία τους και να εξασφαλίσουν χαμηλότερες δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών τους, εφόσον αποδεχθούν την εκποίηση των άλλων περιουσιακών του στοιχείων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει όλος αυτός ο μηχανισμός. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι προβλέπει λοιπόν το νέο πλαίσιο και κυρίως ποιους αφορά?
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι ελληνολήπτες έχουν από σήμερα την δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κυρίας κατοικίας τους, το επαναλαμβάνω, με προστασία της κυρίας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία. Με τη νέα ταχύτερη διαδικασία ρύθμισης εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών με βάση την αξία της κυρίας κατοικίας και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κυρίας κατοικίας. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχει και το τίμημα. Ως αντιστάθμισμα, ο οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας πληστηριασμού. Δηλαδή, θα δέχεται να εκπληστηριαστούν τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία. Για την κατηγορία των ευάλωτων και επιλέξιμων οφειλετών, οι πιστωτές υποχρεούνται να υποβάλουν την συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση ρύθμισης, δηλαδή αυτή που περιλαμβάνει τη διάσωση της κυρίας κατοικίας, δεν την πειράζουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει σε πληστηριασμό, δηλαδή η κυρία κατοικία, απλά θα ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα ακίνητα στην περίπτωση που υπάρχουν. Τώρα, ο οφειλέτης μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση που θα κάνουν οι πιστωτές. Εάν δεν την αποδεχθεί, θα λάβει την πρόταση του εξοδικαστικού όπως ισχύει. Δεν θα έχει δηλαδή αυτά τα ευεργετήματα που έχει το νέο πλαίσιο όταν δέχεσαι να εκποιηθούν τα υπόλοιπα περιουσιακά σου στοιχεία χωρίς εκποίηση των λοιπόν ακινήτων. Τώρα, με την οριστική υπογραφή της σύμβασης αναδιάθρωσης απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πληστηριασμού δηλαδή, ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κυρία κατοικία του οφειλέτη, υπό τον όρο βέβαια να τηρεί τη ρύθμιση. Mm-hmm. Και επιπλέον ίδια.
1: Απαραίτητο αυτό βέβαια. Γιατί αν δεν τηρεί τη ρύθμιση δεν έχει νόημα πλέον.
7: Δεν έχει νόημα. Επιπλέον η ίδια η σύμβαση αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου, διασφαλίζοντας μια σύντομη, ξεκάθαρη και απόλυτα συνειδητική διαδικασία για όλα τα μέρη, όπως σημειώνει και το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα, αν έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε ένα παράδειγμα. Ένας οφειλέτης.
1: Βέβαια, για να γίνει πιο κατανοητό όλο αυτό που περιγράφουμε τόση ώρα.
7: Ένας οφειλέτης με συνολικές οφειλές 300.000 και κύρια αξία κατοικίας 150.000, κάνει κανονικά την αίτησή του στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού, στην οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να προστατεύσει αποκλειστικά την κύρια κατοικία του, συνενώντας παράλληλα να ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα κινητά του που είναι 50.000 ευρώ η αξία τους. Mm-hmm. Υπάρχουν βήματα συγκεκριμένα. Έχουμε την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού, δηλώνοντας αυτά που είπαμε. Επίσης, υπολογίζεται η νέα οφειλή με βάση πάντα την κύρια κατοικία, μόνο την κύρια κατοικία. Και σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η ρύθμιση βασίζεται αποκλειστικά στην αξία της κυρίας κατοικίας, δηλαδή τις 150.000 ευρώ. Και οι πιστωτές από την πλευρά τους υποχρεούνται να προτείνουν ρύθμιση που διασώζει την κυρία κατοικία, ρευστοποιεί τα υπόλοιπα κίνητα, μειώνει την οφειλή σε βιώσιμο επίπεδο. Αν δηλαδή, εδώ έχει σημασία να το αναφέρουμε αυτό, αν δηλαδή η αρχική οφειλή είναι 300.000 όπως είπαμε, η αξία των υπολείπων ακινήτων 50.000, αυτά ρευστοποιούνται και διαγραφή που προκύπτει από τον αλγόριθμο της 150.000 ευρώ. Και έτσι ικανοποιούνται οι πιστωτές από τη ρευστοποίηση μόνο των 50.000 ευρώ που είναι τα υπόλοιπα ακίνητα. Και ρυθμίζεται η οφειλή των 150.000 ευρώ. Και στο δεύτερο βήμα, το πιο σημαντικό, η νέα οφειλή προς ρύθμιση, αυτά τα 150.000 που λέμε, ρυθμίζεται σε μέχρι 35 χρόνια ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη. Το ταβάνι είναι τα 35 χρόνια, μέχρι 35 χρόνια. Και στο τρίτο βήμα, με την υπογραφή της σύμβασης, απαγορεύονται, όπως είπαμε, πληστηριασμοί κλπ. Είτε πρόκειται για χρέη προς τράπεζες, servicers, δημόσιο, ακόμα και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν χρωστάς σε όλους αυτούς, λοιπόν, δεν γίνεται πληστηριασμός της κυρίας κατοικίας.
1: Πολύ.
7: Και κάτι τελευταίο,
1: και να κλείσουμε,
7: ο φιλέτης, ναι, προστατεύεται μόνιμα εφόσον τηρεί τη ρύθμιση, δηλαδή σώζει το σπίτι του, όπως λέει και το Υπουργείο Οικονομικών, και οφειλεί, μειώνεται στο μισό της αρχικής, από τα 300 χιλιάρκα, δηλαδή ουσιαστικά θα πληρώσει 150.000 ευρώ.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Δύο σημαντικές, λοιπόν, αλλαγές τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με στόχο την προστασία της κυρίας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν την προηγούμενη ρύθμιση. Ακούσαμε μόλις το ρεπορτάζ. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κυρίας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις όμως την επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Να ακούσουμε είπε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα σήμερα στην τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης.
3: Θέλαμε να φτιάξουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας πρώτης κατοικίας. Αυτός, να πω, είναι ο αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας πρώτης κατοικίας. Όχι ο νόμος Κατσέλη. Πέτυχε ο εξοδικαστικός. Μειώσαμε το ποσό υπαγωγής από τις 10 στις 5.000 ευρώ και τώρα τον μετατρέπουμε σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας. Θα πληρώσει ο κόσμος, αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων του.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στον ανακριτή προσήλθε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία σύμφωνα με πληροφορίες είχε λάβει από την κατηγορούμενη γιατρό. Η καταδυσή του αφορά την προέλευση της φωτογραφίας, τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και όσα γνώρισε για την υπόθεση. Πάμε ευθύς αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια Αθηνά Νικολάου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα τι λένε οι πληροφορίες σου, Άννα, τι υποστήριξε τελικά ο υπνοθεραπευτής ενώπιον του ανακριτή.
8: Καλό μεσημέρι. Στις 10 το πρωί έφτασε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι ο ίδιος και 56χρονος ιατρός που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είχαν επαγγελματική σχέση επίσημα με σύμβαση συνεργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φέρεται επίσης να υποστήριξε πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, μέσα από μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Επίσης, να πούμε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων ιατρών, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές στις κρίσιμες ώρες οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί. Και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες μεταξύ της ιατρού και του υπνοθεραπευτή, κάτι που εφόσον επιβεβαιωθεί, πιθανότατα να στρέψει και προς άλλες κατευθύνσεις στην έρευνα του ανακριτή.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο μπαίνει και η επαγγελματική δραστηριότητα του γιατρού του Κολονακίου, καθώς φέρεται να έχει αναπτύξει ένα σημαντικό εμπορικό δίκτυο γύρω από σύγχρονες θεραπείες και τεχνολογίες αναζωογόνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ερνιούς, ο προφυλακισμένος για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρός, φέρεται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια, να δίνει το παρόν σε ιατρικά συνέδρια και να μεταφέρει την γνωσία του σε άλλους γιατρούς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
9: Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου που προφυλακίστηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προσκάλουσε συναδέλφους του από το εξωτερικό για να τους γνωρίσει από κοντά, να τους εκπαιδεύσει σε κυταρικές θεραπείες, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον απόλυτα έμπειρο, τον γκουρού για αυτές, με σκοπό να συνεργάζονται για την προώθηση ολιστικών θεραπείων και βλαστοκυτάρων. Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου και παρουσιάζει το Earth News, ο κατηγορούμενος ιατρός απαθανατίζεται με άλλη συνάδελφό του δερματολόγου από τις Φιλιππίνες, που σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο είναι διευθύντρια σε κλινική αισθητικής και αντιγύρανσης, να γευματίζουν σε εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη. Στην περιγραφή της φωτογραφίας, μάλιστα, η γιατρός αναφέρει ότι η συνάντησή τους έγινε στο πλαίσιο της εκμάθησης και της παγκόσμιας συνεργασίας για την προώθηση της αναγεννητικής ιατρικής. Ο 54χρονος ιατρός είχε ενεργό ρόλο σε συνέδρια και ομιλίες που πραγματοποιούνταν σε χώρες του εξωτερικού, παρουσιάζοντας τα μηχανήματα βλαστοκυτάρων ως κάτι αξιόπιστο και χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία. Μάλιστα, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο γιατρός, είχε αναφέρει ότι από το 2021 ασχολείται ενεργά με βλαστοκύτταρα CD34+, συνδυάζοντας έτσι την αναγεννητική ιατρική με την εσωτερική παθολογία, διαφημίζοντας ότι έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1000 θεραπείες. Στο Κολωνάκι είχαν δημιουργήσει και εκπαιδευτική ακαδημία για εκμάθηση, επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και υποστήριξη για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα και τις, όπως διαφήμιζε, βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Μάλιστα, οργάνωναν επιστημονικά συνέδρια και events, παρήχαν πρακτική εξάσκηση, επίδειξη εξοπλισμού, διέθεταν, όπως αναγράφουν, επιστημονική βιβλιοθήκη και εκπαιδευτικό υλικό και ουσιαστικά εξήγαγαν τη δήθεν θεραπευτική μέθοδο αντιγύρανσης στο εξωτερικό.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να πω, το αστυνομικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη είδηση και πραγματικά έχει σοκάρει τους πάντες. Μιλάμε για μια, δυστυχώς, για μια νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Οικουμενίτσα. Σοκ λοιπόν προκαλεί ομολογένωση 27χρονου για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Ο 27χρονος φέρεται αρχικά να έχει μιλήσει στις αρχές για επίθεση από 4 κουκουλοφόρους, ενώ στη συνέχεια φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι μετά από καυγά θόλωσε. Τι σημαίνει αυτό? Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Χρήστο Νεμοζάλη, είναι στην Οικουμενίτσα και θα μας ενημερώσει, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Γρηγόρη, όπως ακριβώς προλόγησες, οι ισχυρισμοί, οι αρχικοί ισχυρισμοί του 27χρονου δεν έπεισαν τους αστυνομικούς, οι οποίοι πολύ γρήγορα κατάφεραν μέσα σε μόλις 3 ώρες να το αποσπάσουν ότι πράγματι αυτός ήταν ο δολοφόνος ο οποίος μαχαίρωσε την πρώην 25χρονη σύντροφό του, η οποία φέρει τραύματα στο λαιμό, στο τράχυλο του λαιμού, καθώς όμως και στην πλάτη. Τώρα, ο 27χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών φορούμενος, καθώς και ο ίδιος φέρει τραύματα. Μάλιστα, είναι ένα από τα τραύματα που φέρει, ένα είναι βαρύ, και έτσι λοιπόν δεν θα, χωρίς βέβαια να κινδυνεύει η ζωή του, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει εξιτήριο σήμερα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Τώρα, αυτά τα τραύματα, Γρηγόρη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαίνεται να προκρίνεται το σενάριο ότι αυτοτραυματίστηκε προκειμένου να παραπλανήσει τις αρχές για να πείσει το σενάριο της δίθεν επίθεσης από 4 αγνώστους σε βάρος τόσο του ίδιου όσο και της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να προσαφινιστούν τα ακριβή κίνητρα αλλά και τα αίτια της συνθήκης δολοφονίας της άτυχης 25χρονης.
1: Χρήστο Νεμοζάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα μέσω όμως των Ηνωμένων Πολιτείων. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των σημερινών επαφών του βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη, με συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας αλλά και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Πάμε στον πολιτικό μας συνάχτη, τον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και όλες τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Άγη, από πού θες να ξεκινήσουμε?
11: Καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, βέβαια, έχει η επίσημη παρουσία του Πρωθυπουργού την Πέμπτη και τη συνάντηση που θα έχει με τον κύριο Κουτιέρε, στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, για τα ζητήματα τα οποία έχουν βρεθεί στο επίκεντρο, όπως είναι για παράδειγμα το Κυπριακό. Και αν και απόπειρες για να είναι συνομιλίες, δεν φαίνεται να υπάρχει αποτέλεσμα μέχρι στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε το ταξίδι του από σήμερα και θα συμμετάσχει σε λίγη ώρα σε ένα τραπέζι με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, με έκθεση στην Ελλάδα και τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα έχει και επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών ευρωπαϊκών οργανισμών με βασικά θέματα στην ατζέντα τη διεθνή εξέλιξη του τομεί ενέργεια, τη άμυνα, τη τεχνολογία και τη παροχή υπηρεσιών. Μάλιστα, πληροφορίε αναφέρουν πω θα έχει προγραμματιστεί και επίσκεψη στην έδρα των εταιριών Nvidia και Tesla, που πιθανώ θα συνδεθεί με του επικεφαλεί των δύο εταιριών, τον κύριο Χουάν και τον κύριο Μάσκ, αν και δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα που έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τον Μεγάλο Μαξίμου. Μάλιστα, όπω λένε κυβερνητικά στελέχη, ο πρωθυπουργό θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο τη ελληνική οικονομία, την προσήλωση τη κυβέρνηση στην δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και την περαιτέρω πρόθεση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως προς το του ΑΕΠ και την επίτευξη τόσο ρεκό στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων. Ενώ θα τονίσει για μια ακόμα φορά πως η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και φιλόξενη χώρα εγκατάσταση των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιριών με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώ για αυτά τα στελέχη. Αύριο, ο Πρωθυπουργό θα βρεθεί στο Πανεπιστήμιο του Στάτφορντ, όπου θα μιλήσει σε κλειστή εκδήλωση με τη συμμετοχή και τη πρώην Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, τη κ. Κονδολίτσα Ράις, ενώ συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όπως είπαμε, θα έχει και συνάντηση με τον κύριο Κουτιέρες, ενώ την ίδια μέρα θα συμμετάσχει σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολάμπια.
1: Και έχουν με αυτές οι επαφές που θα έχει ο Πρωθυπουργός στις ΗΠΑ όλες αυτές τις μέρες, αλλά ειδικά την Πέμπτη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έχουμε και τα όχι και τόσο ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο διάστημα, Άγιοι.
11: Ακριβώς τα ζητήματα, το τι ακριβώς θα πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για την Τουρκία την Πέμπτη, που θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έχει πολύ σημαντικό ενδιαφέρον.
1: Περιμένουμε λοιπόν μέχρι τότε. Άγιοι Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τι είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση.
12: Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για την 81η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε round table με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Θα έχει επίσης επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα της διεθνής εξελίξης στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική σταθερότητα και την περαιτέρω προώθηση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και την επίτευξη επιδόσεων ρεκόρ στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.
1: Να παραμείνουμε εμείς εκτός συνόρων, να φύγουμε όμως από τις ΗΠΑ και να πάμε στη Γερμανία. Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας έρχονται μετά τις χθεσινές κρατηδιακές εκλογές. Τα αποτελέσματα σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καταγράφουν αλλαγές στους πολιτικούς σχετισμούς, με το AfD να ενισχύεται και την αριστερά να καταγράφει σημαντική άνοδο. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένες πιέσεις στο εσωτερικό της χώρας του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Παπά. Γιώργο, ποιο είναι το μήνυμα που έστειλαν οι χθεσινές κάλπες και τι σημαίνει ουσιαστικά το αποτέλεσμα αυτό για τον Φρίντριχ Μέρτς και τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στις ακροάτριες και στους ακροατές. Το μήνυμα αυτών των εκλογών είναι μια τιμωρητική ψήφο για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και την κυβέρνησή του, για την εικόνα που παρουσίασαν όλο αυτό το διάστημα, διότι μολονότι επρόκειτο για τοπικές περιφερειακές εκλογές σε δύο κρατήδια, το κρατήδιο του Βερολίνου και το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Πομερανία, όλες οι αναλύσεις του εκλογικού αποτελέσματος δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό ήταν τιμωρητική ψήφος για τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος σημειωτέων σε τρεις αυτές εκλογικές αναμετρήσεις δεν εμφανίστηκε καν, ή όπου εμφανίστηκε στην ουσία τον έκρυβαν, και αυτό είναι ένα δείγμα για την εικόνα του καγκελάριου στους πολίτες και στους ψηφοφόρους. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι συνολικά για το πολιτικό σύστημα έχουμε σε αυτές τις χθεσινές εκλογές το φαινόμενο να διογκώνονται τα άκρα, είτε πρόκειται για την άκρα δεξιά, είτε πρόκειται για την άκρα αριστερά, όπως είναι στο Βερολίνο, και στην άκρα δεξιά, την ακροδεξιά στο Μεκλεμβούργο, και να συρρυκνώνεται το κέντρο, διότι έχουμε πτώση, σημαντική μείωση της δύναμης όχι μόνο των χριστιανοδημοκρατών, αλλά και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, που στο Βερολίνο, για παράδειγμα, ήταν η δική του πόλη, ήταν προπύργιο. Αρκεί να θυμίσουμε ότι κυβερνήτης δήμαρχος του Βερολίνου είχε περάσει και ο Βίλι Μπραντ. Mm-hmm. Αλλά το σημαντικότερο ιστορικό στοιχείο, ιστορική σύντας, αν θέλεις, είναι το γεγονός ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα στο Μεκλεμβούργο δεν πήρε ούτε καν 5% που είναι το πλαφόν κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Έμεινε στο 4,9% και για πρώτη φορά από την, μετά τον πόλεμο δεν εκπροσωπείται σε ένα από τα 15 ομόσπονδα κοινοβούλια της Γερμανίας. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι ενισχύει ακόμα περισσότερο την πίεση, την εσωκομματική πίεση του, που δέχεται ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Είχε ξεκινήσει μια σεναριολογία για αντικατάστασή του εν κινήσει, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά σε αυτά τα σενάρια έβαλε τέλος ο Μέρτς χθες το βράδυ, πολύ νωρίς, ένα τέταρτο σχεδόν μετά το κλείσιμο, από τη στιγμή που έφτιαξαν οι κάλπες, βγήκε με δηλώσεις του για να ξεκαθαρίσει ότι θα συνεχίσει την πολιτική των μεταρρυθμίσεων που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι η απάντηση στο εκλογικό αποτέλεσμα και στην ενίσχυση της ακροδεξιάς. Και θα τη συνεχίσει και από τη θέση του καγκελάριου, αλλά και από τη θέση του Προέδρου του Κόμματος, για τουλάχιστον μέχρι ο ίδιος θέλει, μέχρι να κλείσει η κοινοβουλευτική του περίοδος το 2029. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι οι αναλυτές βλέπουν ότι εκείνο που κατάφερε είναι να πάρει μία ανάσα μέχρι την ερχόμενη άνοιξη, που έρχονται εκλογικές αναμετρήσεις πάλι σε τοπικό επίπεδο, αλλά στη Δυτική Γερμανία αυτή τη φορά. Δεν θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα για το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ, τα ποσοστά του 30 και 40%.
1: Ή τουλάχιστον θέλουμε να ελπίσουμε ότι δεν θα τα έχουμε, Γιώργο, έτσι.
13: Όχι, δεν θα τα έχουμε. Όχι, δεν θα τα έχουμε. Είναι εντελώς διαφορετική η συμπεριφορά των Ανατολικογερμανών από αυτή των Δυτικογερμανών. Εκείνο όμως που είναι κοινός παρονομαστής είναι ότι και στα δύο κομμάτια της Γερμανίας η άνοδος της ακροδεξιάς είναι ένα γεγονός. Το ζούμε και στη Δυτική Γερμανία. Όχι, βέβαια, σε αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε στην Ανατολική Γερμανία.
1: Από τη μία, λοιπόν, έχουμε την άνοδο της ακροδεξιάς για την οποία συζητούμε σε όλη την Ευρώπη, και από την άλλη έχουμε την άνοδο της αριστερά. Στο Βερολίνο, εκεί όπου κατέβηκε με μια πολύ κοινωνική ατζέντα το Ντελίγκε, με σημεοφόρο το στεγαστικό ζήτημα και το ζήτημα της ακρίβειας, αγγίζοντας, φαίνεται, ευαίσθητες χορδές, Γιώργο.
13: Σίγουρα, διότι το Βερολίνο είναι έτσι κι αλλιώς μια ιδιαίτερη περίπτωση και για ολόκληρη τη Γερμανία. Μικρή παρένθεση, τα αποτελέσματα και στο Μεκλεμβούργο αλλά και στο Βερολίνο δεν μπορούμε να τα ανάγουμε σε πανγερμανικό επίπεδο. Έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Ειδικά στο Βερολίνο έχεις απόλυτο δίκιο, διότι εστίασε σχεδόν αποκλειστικά στο θέμα της στέγης και του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο κόσμος στο Βερολίνο με τη στέγη, με την εκτείναξη των ενοικίων την τελευταία δεκαετία. Και βεβαίως αντέγραψε, αν θέλεις, λίγο ως πολύ σε εισαγωγικά το λέω, και την προεκλογική καμπάνια του Μαμντάνη. Το παραδέχτηκε και η ίδια η υποψήφια της αριστεράς, η Άλλη Φέραλπ, η οποία παρεπιπτόντως είναι κόρη Τούρκων μεταναστών που είχαν πάρει πολιτικό άσυλο μετά στη Γερμανία μετά το πραξικόπημα του 1980 στην Τουρκία. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι έκανε μια προεκλογική καμπάνια εστιάζοντας ένα καυτό πρόβλημα των πολιτών του Βερολίνου, και ήταν αυτό το αποτέλεσμα που είδαμε, για πρώτη φορά να είναι η αριστερά πρώτο κόμμα στο Βερολίνο και να έχουμε ενδεχομένως και την πρώτη κυβερνήτη δήμαρχο της αριστεράς στη Γερμανία.
1: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Βερολίνο, και από τη γερμανική πρωτεύουσα, το Βερολίνο, κατεβαίνουμε και πάλι στην Αθήνα. Πάμε ξανά στον Αρτιανιάδη, γιατί νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στο briefing για το αποτέλεσμα της κάλπης στα δύο γερμανικά κρατήδια, με φόντο όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται το τελευταίο διάστημα για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και την πιθανή αντανάκλαση αυτής της ανόδου νότια στο ενεχώρια πολιτική σκηνή. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
14: Ναι, καλησπέρα και πάλι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να κρατήσουμε από τις απαντήσεις που, από την απάντηση στις ερωτήσεις που δέχτηκε ο Παύλος Μπαρανάκης, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να κρατήσουμε από τις απαντήσεις που, από την απάντηση στις ερωτήσεις που δέχτηκε ο Παύλος Μπαρανάκης,

0: κόμμα Καστιδιάρη. Ο κύριος Μαρινάκης δέχτηκε ερωτήσεις, πίεση που τον πίεζαν τόσο για τον κύριο Μπεκύρη όσο και για τον κύριο Μπελέρη. Για τον μεν βουλευτή τον κύριο Μπεκύρη είπε ότι θα ρωτήσει εάν όντως κάποιος τέλεχος κάποιον του περιβάλλοντος του είχε επαφή, οποιαδήποτε επαφή με οποιοδήποτε στέλεχος του περιβάλλοντος Καστιδιάρη, γιατί αυτό μένθεται. Για τον κύριο Μπελέρη, τον βουλευτή, απάντησε ότι υπάρχει εξήγηση, ήταν μια άστοχη δηλαδή δήλωσή του, και βεβαίως έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι η κυβέρνηση σημειώνει και υπενθυμίζει ότι είναι αυτή η οποία η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση τότε με το Πασόκ, ο τότε υπουργός Δημοσίας Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Δένδιας, συγκέντρωσε τις όλες δικογραφίες, ώστε οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και μετά στο δικαστήριο η εγκληματική οργάνωση τελικά.
1: Με μία ενιαία δικογραφία, ναι, το θυμόμαστε.
0: Με μία ενιαία δικογραφία, και ήταν αυτή που μετά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που δεν έβρισκε θέσεις δικαστικές αίθουσες μάλλον για να ολοκληρωθεί η δίκη, κατάφερε να την ολοκληρώσει και να καταδικαστούν ως εγκληματίες τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής.
1: Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να φύγουμε από τα όσα γίνονται στη Γερμανία και να πάμε στην πολύ παθη Μέση Ανατολή. Με οδυνηρά αντίπεινα και χρήση νέων όπλων προειδοποιεί το Ιράν εάν επαναληφθούν τα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον του οι ΗΠΑ. Τα δύο μέτωπα στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και στην Ιεμένη, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα βρεθούν στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Πάμε ευθύ αμέσως στην Ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τα ποια είναι τα νεότερα, Έλενα, από το μέτωπο με τον πόλεμο στο Ιράν.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από αυτό που υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, ότι έπληξαν, χτύπησαν σήμερα ένα αμερικανικό ντρόν πάνω από τα στενά του Ορμούς, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις. Πάντως το Ιράν προειδοποιεί με οδυνηρά χτυπήματα, με νέα όπλα και σε νέους στόχους που δεν έχουν πληγεί προηγουμένως, αν επαναληφθούν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Και μάλιστα οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι έχει έλθει εν γνώση τους ένα αμερικανικό σχέδιο για να ξαναξεκινήσουν αυτές οι επιθέσεις. Τώρα, να πούμε ότι...
1: Γι' αυτό και το μήνυμα που είχαμε νωρίτερα από το σύμφωνα με το Fox News προς τους Αμερικανούς από την Ουάσιγκτον, φύγεται τώρα από τη χώρα, φύγεται τώρα από το Ιράν.
3: Ακριβώς. Υπάρχει νέα προειδοποίηση λοιπόν του State Department για την περιοχή γενικότερα και για τη Σαουδική Αραβία, καθώς μένεται και το άλλο μέτωπο, για το οποίο μέτωπο υπάρχει μια αποκάλυψη από τους New York Times ότι την τελευταία στιγμή αποτράπηκαν αμερικανικά χτυπήματα κατά των Χούθη στην Ιεμένη. Και ενώ είχε δοθεί σχέδιο στον Αμερικανικό Πρόεδρο και είχαν εγκριθεί οι στόχοι, μετά από τηλεφώνημα με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μπιν Σαλμάν. Οι Ιρανοί, να σου πω Γρηγόρη, ότι θέτουν εκ νέου μία λίστα με τις απαιτήσεις τους, και αυτές περιλαμβάνουν το ξεπάγωμα όλων των Ιρανικών κεφαλαίων, 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, την λήξη του μπλόκου στα Ιρανικά λιμάνια, αλλά και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου. Όπως καταλαβαίνουμε, το θέμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή θα βρεθεί στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών του Ντόναλντ Τραμπ με πολλούς ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως υπάρχουν πληροφορίες, θα έχει συναντήσεις με ηγέτες των χωρών του κόλπου. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ιράν Πεζεσκιάν, ο οποίος θα βρίσκεται αύριο στη Νέα Υόρκη. Έχει προγραμματιστεί όμως συνάντηση του Πεζεσκιάν με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως και του Γάλλου Προέδρου με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και βέβαια μεγάλη σημασία δίνεται στη συνάντηση στην Σύνοδο, Κινέζικη Σύνοδο, την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον.

0: Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον πρόεδρο της Κίνας Σι. Εκτός από τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, βεβαίως, που είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, και το εμπόριο, αναμένεται να συζητηθούν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Στο επίκεντρο θα βρεθεί και το θέμα του άλλου πολέμου στην Ουκρανία, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο μετά από τηλεφώνημα που είχαν οι δύο άντρες με τους Financial Times, ωστόσο να αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλάμβανε σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι το θέμα των τιμών του ντίζελ, ένα θέμα που βεβαίως που απασχολεί ολόκληρο
1: πάντες.
0: Τον κόσμο, και να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πει ότι για τις υψηλές αυτές τιμές του ντίζελ ευθύνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστροφή στα δικά μας τώρα. Στη Βουλιαγμένη, ένας καυγάς για μια ξαπλώστρα εξελίχθηκε σε τραγωδία. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του μετά το διαπληκτισμό που είχε με 76χρονο άντρα. Ο 76χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Ενώ στο κάδρο της υπόθεσης βρίσκεται και μια 20χρονη, η οποία ήταν μαζί του. Για τις τελευταίες εξελίξεις, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας η Στέλλα Χριστοδουλίδη, η οποία πήγε στη Βουλιαγμένη και μας μεταφέρει τις πληροφορίες τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για αυτό το τραγικό περιστατικό.
2: Πράγματι, στον αρμόδιο εισαγγελέα οδηγούνται ο 76χρονος καθώς και 29χρονοι που ενεπλάκησαν σε καυγά με τον 82χρονο που έχασε τη ζωή του στην ακτή Βουλιαγμένης χθες το πρωί. Σε βάρος του ηλικιωμένου που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της νεαρής που συνελήφθη αργότερα για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύπβριση. Οι εμπλεκόμενοι λοιπόν φέρεται να διαπληκτίστηκαν και μετά να πιάστηκαν στα χέρια με αφορμή μία ξαπλώστρα. Ο 82χρονος ήταν εκείνος που υπέστη ανακοπή. Οι προσπάθειες ανάνυψης ατόμων που στελεχώνουν το ιατρείο της ακτής Βουλιαγμένης καθώς και διασωστών του ΕΚΑΒ ήταν αποδείχτηκαν μάλλον μάταιες, καθότι ο ηλικιωμένος, αφού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπείο Βούλας, κατέληξε. Υπόθεση πια παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν.
1: Δυσάρεστη πολύ και η επόμενη είδηση. Φεύγουμε από τη Βουλιαγμένη, πάμε στην Καρίτσα Λάρισας. Εκεί ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του αφού εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του στο σπίτι του. Πάμε στην Μάνια Κουσιάρη, η οποία θα μας πει περισσότερα τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τις συνθήκες του θανάτου του 15χρονου Μάνια. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Απορούμε όλοι, βέβαια οι δικοί του, οι άνθρωποι ακόμη περισσότερο, πώς αυτό το παιδί έχασε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή του. Ένας 15χρονος μαθητής, χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας, τουλάχιστον γνωστό στην οικογένεια, ούτε κάποιο σύμπτωμα είχε. Το αγόρι αυτό που συμμετείχε και σε δραστηριότητες, αθλητικές κλπ. Έτσι, ένα πολύ ζωντανό πλάσμα, όπως μας περιγράφουν οι άνθρωποι που το γνώριζαν. Οι δικοί του, οι γονείς του, τον βρήκαν μέσα στο μπάνιο χωρίς τις αισθήσεις, κάλεσαν το στενοφόρο, όλα αυτά έγιναν χθες το βράδυ στις 9. 9 και 5 διαβάστηκε η κλήση στο ΕΚΑΒ. Το στενοφόρο έφτασε εκεί μετά από 50-55 λεπτά από τη Λάρισα, μια κινητή μονάδα η οποία ήταν εξοπλισμένη και με αφημιδωτή αλλά και με γιατρό. Δεν υπήρχαν τα ασθενοφόρα στις έδρες του των κοντινών κέντρων υγείας, διότι μετέφεραν περιστατικά επίσης επίγοντα προς το νοσοκομείο της Λάρισας εκείνη την ώρα. Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται η 5η Γενομική Περιφέρεια σε ανακοίνωσή της, οι αποκλήσεις στον χρόνο δεν είναι σημαντικές τόσο. Δεν είναι σημαντικές, το ερμηνεύω εγώ. Η ανακοίνωση λέει ότι θα έκανε 47 λεπτά από το κέντρο υγείας Βόνων, 54 λεπτά από το κέντρο υγείας Αγιάς, 50 λεπτά έκανε από την Λάρισα.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά δυστυχώς για αυτή την τραγωδία. Μάνια Κουσιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα σε σοβαρή κατάσταση, κυρίες και κύριοι, εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 14χρονος στα Βρυλίσια μετά το ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του. Ανήλικος έχει υποστεί σοβαρή κάκωση στο νεφρό και παραμένει η ιατρική παρακολούθηση, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Επειδή σημειώθηκε, να θυμίσουμε, το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο 14χρονος είχε βγει βόλτα με την κοπέλα του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο συνομήλικός του εντόπισε και του επιτέθηκε, με τους δύο να έχουν προηγούμενες διαφορές. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τη σφοδρότητα της επίθεσης, ενώ μετά τα χτυπήματα ο 14χρονος έπεσε στο έδαφος και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Λοιπόν, μια είδηση έκτακτη, έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κυρίες και κύριοι, προειδοποιώντας για έντονα και φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Για την εξέλιξη του φαινομένου και τις περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Γιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε όλους. Θα έλεγα ότι δεν μιλάμε για μια κακοκαιρία ανεπανάληπτη, ούτε ιδιαίτερα πρωτόγνωρη για την εποχή φυσικά. Όμως θα είναι η κακοκαιρία ορόσημο, διότι θα μας βάλει στο φθινόπωρο πια χωρίς επιστροφή σε καλοκαιρινές συνθήκες. Οπότε να μην πιαστούμε εξαπίνηση. Πτώση της θερμοκρασίας από αύριο θα είναι αισθητή ως και 10 βαθμούς κάτω σε κάποιες περιοχές της χώρας, με έντονη φυσικά την ψύχρα τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Το μεσημέρι θα φτάνουμε τους 25 με 26 βαθμούς. Παράλληλα, καθοδηγητής όλο αυτό θα είναι ο Βοριάς, ο οποίος θα φέρει τις ψυχρές αέριες μάζες και θα φτάνει τοπικά στα βόρεια πελάγη και στο θερμαϊκό προσοχή τα 7 μποφόρ το επόμενο διήμερο. Και φυσικά θα έχουμε αύριο βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Υπάρχει μια περιοχή εκεί στο τρίγωνο Χαλκιδικής, Μαγνησίας, Ποράδων, Βόρειας Εύβοιας, στην οποία θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα. Θα πέσει πολύ νερό, οπότε χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή. Μπόρες θα έχουμε αύριο και εδώ στην Αττική από το πρωί πιο γενικευμένες στις μεσημβρινές ώρες. Και πια την Τετάρτη οι βροχές θα εξασθενήσουν. Θα παραμείνει ο Βοριάς με θερμοκρασίες έως 26 βαθμούς. Ψύχρα θα έχουμε τη νύχτα και νωρίς το πρωί και την Πέμπτη με ήλιο όμως το μεσημέρι μας. Και ίσως Παρασκευή και Σάββατο νέες βροχές στα δυτικά. Θα τα δούμε αυτά και τις επόμενες ημέρες. Προσοχή ουσιαστικά για 24 ώρες.
1: Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή επικαιρότητα με μια σημαντική είδηση που μας έρχεται από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Μιλάμε για τις μυστικές συμφωνίες της Αμερικανικής κυβέρνησης με τρίτες χώρες, Έλενα, για την απέλαση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών από τις ΗΠΑ. Ένα θέμα που αποκαλύπτει η διεθνή δημοσιογραφική έρευνα που διήρκησε μήνες.
5: Τουλάχιστον 6 μήνες δίρξε αυτή η έρευνα. 72 δημοσιογράφοι συμμετείχαν σε αυτή από 24 διεθνή μέσα, ανάμεσά τους η Wall Street Journal, ο Guardian και το France 24. Αυτή λοιπόν η έρευνα δείχνει ότι μέσα σε ένα χρόνο μόνο 25.000 παράτυποι μετανάστες απελάθηκαν σε τρίτες χώρες, που σημαίνει σε χώρες με τις οποίες δεν είχαν καμία σχέση, δεν ήταν οι χώρες προέλευσής τους. Οι περισσότεροι από αυτούς, η τρίτη πλειοψηφία, περίπου 20.000, απελάθηκαν στο Μεξικό, αλλά και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, ενώ πολλοί άλλοι έχουν απελαθεί και σε χώρες της Αφρικής. Και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δίνει κίνητρα, εισαγωγικά θα λέγαμε, σε αυτές τις κυβερνήσεις και ασκεί πιέσεις, πολιτικές πιέσεις, αλλά και οικονομικά κίνητρα εν είδη βοήθειας, βοήθεια που έχει κοπεί σε πολλές από αυτές τις φτωχές χώρες, κυρίως της Αφρικής, και με τις αλλαγές στο USAID, προκειμένου να δέχονται αυτούς τους παράτυπους μετανάστες. Και να θυμίσουμε ότι στόχος της Αμερικανικής κυβέρνησης είναι η απέλεση ενός εκατομμυρίου μεταναστών το χρόνο. Κλείνοντας, να σου πω, Γρηγόρη, μια εξέλιξη που είχαμε τα τελευταία λεπτά αφορά το Ιράν και το πρακτορείο Ίρνα. Το Ιρανικό μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπλόκαραν τις βίζες συνεργατών του πρόεδρου Πεζεσκιάν, και μάλιστα γίνεται λόγος για ένα άνευ προηγουμένου εχθρικό μέτρο από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
1: Μιλάμε, είναι σημαντική εξέλιξη αυτή, γιατί την Πέμπτη έχουμε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
5: Αύριο, με συγχωρείς, Γρηγόρη, αναμένεται ο Πεζεσκιάν αλλά και ο Αραχτή, ο Υπουργός Εξωτερικών, στη Νέα Υόρκη, οπότε θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Παναθηναϊκός συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά. Με 5 νίκες στο φιλοξενούμενο, 2 ισοπαλίες και χωρίς νίκη των γηπεδούχων, ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League και πλέον οδηγούμαστε στη μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Οι ομάδες του Big Four πορεύτηκαν νικηφόρα και στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους. Άλλοι πιο εύκολα, όπως ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο επί του Πανετολικού, και άλλοι σαφώς πιο δύσκολα, όπως ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ στην Νεάπολη της Καλαμάτας, η ΑΕΚ στο Βόλο και ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά. Λιβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3 τα χθεσινά αποτελέσματα, ενώ το Σάββατο στο Κλάδης Μικελίδης Άρης και Ηρακλής 1-0, ενώ η Κηφισιά νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στην βαθμολογία, πολύ σωστά είπες, 5-5 ο Παναθηναϊκός, 15 βαθμούς στην κορυφή, 12 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, 11 η ΑΕΚ, ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Να θυμίσουμε ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος στις 11 Οκτωβρίου θα δεξαχθεί και τον ντέρμπι Ιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Από εκεί και πέρα, έχουμε χθες αποκλείστηκε η εθνική ομάδα, δεν τα καταφέρει τελικά να περάσει τη Φιλανδία με 3-2 σετ οριακά. 15-13 στο tie break ιτήθηκε από τους Φιλανδούς και δεν κατάφερε να φτάσει στα πρώιμπε τελικά του Ευρωβόλη. Ενώ να πούμε ότι σήμερα έχουμε αναμετρήσεις για τη Super League 2. Στις 4 ώρα θα βρεθούν στη Σέντα Πας Πύργος ΑΕΛ από την ΕΤ2 και στις 5 ΠΑΟΚ Β' Ανέσος Χρυσούπολης και Πανδρακικός Νίκη Βόλου.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίσας Καντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Ρεντιπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
6: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
8: Earth Larissa's. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εκδοτικών της παράδοσης εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 το μεσημέρι, 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, με τον Νίκο Σκλαβενίτη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να σας ευχηθώ καλή φθινοπορεινή ησημερία.

Στέλιος Καζαντζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης και Χρήστος Χρυσανθόπουλος από τα Ειδόνια του Πόντου, το σημερινό ξεκίνημα εδώ στα αξιωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Από δική μας ηχογράφηση των εξωτικών της παράδοση εδώ οι Λαλιτάδες, από ηχογράφηση που κάναμε στο στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Μιχολύπτη, το Διονύση Λιμπέρη. Μπορείτε να βρείτε αυτή την εκπομπή με τους Λαλιτάδες on demand στο RT Echo, εκεί όπου αναρτούνται τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια οι εκπομπές μας καθημερινά. Πάμε να συνεχίσουμε. Να πάμε στα βλαχόφωνα παραδοσιακά τραγούδια των Λιβαδίων του Πάικου που εξέδωσε ο Σύλλογος Γυναικών Λιβαδίου Πάικου οι Αρμάνες μαζί με το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας και Θράκης το 2024. Ο Δημήτρης Παράσχος στο κλαρίνο, ο Αντώνης Παπαδόπουλος στον ταούλι, Πέτρος Πιπηλιάρης στο ακορντεόν, Θόδωρος Σιταράς στην τρομπέτα, συνοδεύει χοροδία, ένα τραγούδι γαμήλιο, ο Ξενιτεμένος, Λαξενίτου.

Χορέψτε δυο μου μάτια και γύρισμα σε μπάλο, με το Βάιο Μαλιάρα στο κλαρίνο και το Φώτη Μαλιάρα στο λαούτο, από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τις καταγραφές του Παντελή Καβακόπουλου και του Σίμωνα Καρά, αφού ακούσαμε και το Γεράσιμο Λιόλι στους Ρετζέους, το Σωτήρης Γκούρο στο Παιδιά από τον Ασπροπόταμο, και κάναμε και ένα πέρασμα στη Μακεδονία με την Μπρόντζα Μπάντα, που θα βρίσκεται από ό,τι είδα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Τις επόμενες μέρες ξεκινά από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο. Σας το λέω γιατί κάθε μέρα έχει και ένα παραδοσιακό σχήμα εκεί πάνω στο πάρκο Τρίτσι θα γίνει. Θα είναι όλοι, θα είναι και ο δικός μας ο Νίκος ο Φάκαρος, θα είναι και η Τουμπανάκη μας, θα είναι και ο Βασίλης Παπαγεωργίου από την Ήπειρο, θα είναι και η Γκιντίκη και άλλοι πολλοί θα είναι που δεν τους θυμάμαι τώρα. Θα συνεχίσουμε όμως με την Ελένη Λεγάκη για το φίλο ακροατή το Βασίλη, που μπορεί να είναι από τα Τρίκαλα, αλλά τα ηλιοβασιλέματα πραγματικά στο Αιγαίο είναι μαγευτικά, κύριε Βασίλη.

Σας αποχαιρετούμε. Η Μαρία Κουτσουμπίρη και ο Νικόλας Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, μαζί στα εξωτικά της παράδοσης. Καλή ξεκούραση, γεια και χαρά.

1, 9, 2, 1, 6, 8, 1, 4, 7.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και ειδικότερα του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό. Είναι ενδεικτικές οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις. Υπογράμμισε παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου επιτυγχάνεται. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του. Με πρώτο σταθμό, το Σαν Φρανσίσκο, ξεκινάει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των σημερινών επαφών του βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη, στο πλαίσιο συναντήσεων με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Άλλη μία γυναικοκτονία ήρθε στο φως. Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό φέρει, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη που δολοφονήθηκε άγρια από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας την πράξη του, ότι μετά από καυγά θόλωσε. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, με συλλογικότητες και φορείς να διοργανώνουν το απόγευμα σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Για τις 7 είναι προγραμματισμένη στο άγαλμα Βενιζέλου συγκέντρωση από συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Δώρα ζωής δέχθηκαν συνάνθρωποι μας χάρη στη δωρεά εργάνων και κερατοειδών από 4 δότες και δότριες. Οι διαδικασίες λήψης των μοσχευμάτων ολοκληρώθηκαν με επιτυχία διαδοχικά σήμερα τα ξημερώματα από την Α και Β μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπανικολάου υπό το συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Δωρητές ύπατος νεφρών και κερατοειδών ήταν 3 γυναίκες 50, 65 και 71 ετών και ένας 62χρονος που νοσηλεύονταν σε μονάδες εντατικής θεραπείας νοσοκομείων. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα στο Μπάρι της Ιταλίας, στο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης, στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας και στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς, στο ΑΧΕΠΑ. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό των Σερών. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεσή της 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Προειδοποίηση πορτοκαλί συναγερμό για την ακρίβεια εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για επιδείνωση του καιρού στο βορειοδυτικό Αιγαίο, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και την Εύβοια. Αύριο αναμένεται να υπογραφεί στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η Συμφωνία Δανίας-Γρυλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ, όπως ανέφερε η Δανία. Ιστορική ήττα υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση CDU στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες σε 2 ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας. Στις εκλογές του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, το CDU δεν κατάφερε να μπει σε τοπικό κοινοβούλιο κρατηδίου για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας. Οι χριστιανοδημοκράτες συγκέντρωσαν μόνο το 4,9%, πτώση πάνω από 8 ποσοστιαίες μονάδες. Νικητής των εκλογών αναδείχθηκε το ακροδεξιό ΑΕΦΔΕ, το οποίο υπερδιπλασίασε το ποσοστό του και συγκέντρωσε το 38,2% των ψήφων. Στο Βερολίνο όμως, για πρώτη φορά η αριστερά με επικεφαλής την Έλλη Φέραλπ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 25,7%, σημειώνοντας άνοδο 13,5%. Σημαντικές απώλειες υπέστησαν τα μέχρι τώρα κυβερνητικά κόμματα CDU και S5. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Χαλκιδική μέχρι τις πρωινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που στη Χαλκιδική θα είναι κατά περιόδους έντονες. Η Θεσσαλονίκη αύριο θα έχει ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία που θα σημειώσει πτώση θα κυμανθεί από 17 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 4:30.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Κάνουμε ξεκίνημα στη δεύτερη ώρα κάπως διαφορετικά, να ευχηθούμε και εμείς τα καλύτερα στην νέα προσπάθεια εκεί του αθλητικού τμήματος της τηλεόρασης της R3, γιατί κάνει ο ανανεωμένος κόσμος των σπορ αυτή την ώρα την δική του πρεμιέρα. Η δική μας η προτροπή είναι βεβαίως για όσους έχετε μπροστά τηλεοπτικό δέκτη και σας απασχολεί το αθλητικό ρεπορτάζ, να συντονιστείτε στην R3 και στον κόσμο των σπορ. Τάσος Ταμπουλής και Έλλη Καλπακτσόγλου, δύο πλέον οι παρουσιαστές, δίδυμο θα παρουσιάζει την εκπομπή, μία ώρα γεμάτη με όλα που χρειάζεται κάποιος να ξέρει από το αθλητικό ρεπορτάζ, και ειδικά για σήμερα πρεμιέρα, αν κατάφερα και το είδα καλά, με τον κύριο Μονεμβασιώτη, με τον πρόεδρο του Ηρακλή. Κάτσε μισό λεπτό να το επιβεβαιώσουμε κιόλας. Κώστας Κούσης είναι μαζί μας. Κώστα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Θα έχετε όντως τον κύριο Μονεμβασιώτη στην τηλεόραση σήμερα? Καλά το είδα.
2: Καλά το είδες. Θα είναι πράγματι καλεσμένος ο πρόεδρος του Ηρακλή στην εκπομπή. Και νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τον δούμε, να τον ακούσουμε, γιατί πέρα του ότι ο Ηρακλής είναι σε μια έτσι καμπή κρίσιμη, έχει να πει και για το θέμα με το Ματσάρι, έχει να πει για την προσπάθεια της ομάδας, έχει να πει για τη διαιτησία. Είδες τώρα ότι προέκυψε και μια φάση ακόμη που ελάχιστοι αντιλήφθησαν στον Σαββατιάτικο αγώνα, όπου στο τελευταίο λεπτά έγινε ένα πέναλτι υπέρ του Ηρακλή. Ούτε υπέρ του Ηρακλή το αντιλήφθησαν πάντως και δεν διαμαρτυρήθηκαν. Mm-hmm. Τέλος πάντων, έχει να πει πολλά, θα τον ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Πάντως, Κώστα, δεν ξέρω αν έχετε καθόλου πρόσβαση στον πρόεδρο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, έτσι και για να γίνει αυτή η μεταφορά της απορίας. Εγώ θα ήθελα να μάθω και να ρωτηθεί κιόλας και με τα τηλεοπτικά δικαιώματα πώς κατέληξε τελικά να γίνει τον deal.
2: Είπε, πήραμε περισσότερα χρήματα.
0: Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά και σε ποια φάση είναι το συνδρομητικό, που θα βλέπουνε, ας πούμε, που θα βλέπουμε τον Ηρακλή, το οποίο φαντάζομαι ότι κανείς δεν το ξέρει ακόμα.
2: Θέμα τώρα να απαντήσει, πού να ξέρει τι θα κάνει τώρα η πλατφόρμα. Η πλατφόρμα, από ό,τι γνωρίζουμε εμείς, φτιάχνεται πάντως, ετοιμάζεται με γοργούς ρυθμούς και μάλιστα στους πρώτους μήνες θα είναι δωρεάν, λένε.
0: Να, είδες, αυτά, ωραίο, αυτό είναι είδηση, ναι.
2: Ναι, θα είναι δωρεάν οι άνθρωποι του Sport FM TV, όπως ήταν χαρακτηριστικό το όνομα, σκέφτονται έτσι ώστε να είναι πιο εύκολα προσβάσιμοι στον κόσμο, να μπορέσει να πάρει περισσότερες εγγραφές στην αρχή κτλ. Θα είναι δωρεάν η συνδρομή. Τώρα, δεν θα υπάρχει συνδρομή με λίγα λόγια.
0: Δεν θα υπάρχει συνδρομή. Χρησιμοποίησες δύο λέξεις, οι οποίες δεν ξέρω αν είναι απλά έτσι τυπικές ή αν έχουν ουσία. Είπες το θέμα Ματσάρι. Και θα σε ρωτήσω εγώ, ποιο θέμα Ματσάρι?
2: Το θέμα Ματσάρι, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Ματσάρι βγαίνει και λέει ότι δεν μου πήραν τους παίκτες που ήθελα, ότι έχουμε πολύ μεγάλο ρόστερ, είμαστε 30 άτομα, ότι δεν με ακούει η διοίκηση, προφανώς και υπάρχει θέμα Ματσάρι. Δεν τα λένε οι προπονητές αυτά κάθε μέρα, σε οποιοδήποτε.
0: Συγγνώμη, δεν είναι ο κύριος.
2: Και μετά από θετικό αποτέλεσμα κιόλας.
0: Αυτά έγιναν μετά το ντέρμπι με τον Άρη,
2: αυτό
0: έτσι.
2: Έγινε μετά το ντέρμπι με τον Άρη, το βράδυ του Σαββάτου, όπου είπε ότι εγώ ήθελα ένα παίκτη, τον Οκάκα. Δεν μου τον πήρανε, έχουμε πολλούς παίκτες. Δεν με συμβουλεύτηκαν, δεν μου ενημέρωσαν για τις μεταγραφές κτλ. Αυτά τώρα είναι πράγματα που δεν τα λέει ούτε ο Λουτσέσκου, ούτε κανένας, έτσι. Ούτε ο Λύση, ούτε καν ο Γρηγορίου, ο οποίος και αυτός είναι υποπίεση ο άνθρωπος, γιατί ο Άρης δεν μπορεί να σταυρώσει νίκη.
0: Μάλιστα. Πάντως ο κ. Ματσάρη τις προηγούμενες ημέρες είχε δηλώσει ότι παραμένει πιστός στον Ηρακλή, έτσι. Είχε πει κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μετά έβαλε και ένα κόμμα αλλά.
0: Αλλά?
2: Αλλά, ναι, αλλά έχω αυτό το παράπονο. Η δήλωση αυτή, το πιστός, έγινε στην ίδια συνέντευξη για τους παίκτες κτλ. Εντάξει, τι θα πει, φεύγω, ο χαζός είναι.
0: Όχι, άμα δεν είναι χαζός και μένει, τουλάχιστον θα πρέπει αυτό να...
2: 500 συν 200 για τους συνεργάτες, 700. Μια χαρά. Και ωραία χώρα η Ελλάδα, ωραία πόλη Θεσσαλονίκη, ιστορική ομάδα ο Ηρακλής. Σου λέει, μπορεί να πετύχω και κάτι. Από το να πάω στην Ταϊλάνδη, που είχε πει σε μια συνέντευξη άλλη ότι είχα και προτάσεις από την Ινδονησία, την Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες κτλ., προτίμησα να μείνω στην Ευρώπη, να έρθω σε μια ωραία χώρα όπως η Ελλάδα.
0: Πάντως, αν υπάρχει αυτό που εγώ δεν αμφισβητώ ότι υπάρχει, από την άλλη, εγώ θα σκέφτομαι ότι δεν μπορείς να κάνεις μια τέτοια δήλωση τη Δευτέρα, λέω έτσι ένα παράδειγμα, και την Τετάρτη να τους βγάλεις όλους στον τάκο. Έτσι. Δηλαδή δεν μου κάθονται καλά. Εκτός και αν μιλάμε για την ιδιοσυγκρασία του συγκεκριμένου προπονητή. Οπότε
2: μιλάμε,
0: τότε πάσω.
2: Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος προφανώς και είναι σε μια θέση που μετά την τεράστια έτσι, παρουσία του τα προηγούμενα χρόνια, θεωρεί ότι έχει το καταλόγιστο να μιλάει και να λέει την άποψή του και καλά κάνει εδώ που τα λέμε, αλλά προφανώς και υπάρχουν ιδιαιτερότητες και στον Ηρακλή και σε κάθε ελληνική ομάδα και το ελληνικό κοινό είναι ίσως διαφορετικό και θέλει ίσως αυτός να στείλει μηνύματα εντός της ομάδας, δεν το κάνει με σωστό τρόπο. Τώρα μετά τη χθεσινή συνάντηση πιστεύω ότι θα γεφυρωθεί αυτό το ζήτημα, δεν θα ξαναπαρουσιαστεί.
0: Δοκιμάζει τις αντοχές του κυρίου Μονεμβασιώτη αυτή η κατάσταση. Ο κύριος Μονεμβασιώτης, ο οποίος μαζί τα λέγαμε νομίζω και το καλοκαίρι, είναι γνωστός για το ότι μπορεί να αλλάξει προπονητή μέσα σε ώρες.
2: Έχει τελειώσει το θέμα, Δημήτρη. Έχει τελειώσει μέχρι να φύγει, όπως όλοι είμαστε σε αυτή τη ζωή. μέχρι να φύγει ο Ματσάρη, έχει τελειώσει. Τώρα λένε ότι είναι εντάξει, ότι τα βρήκαν, είμαστε ήρεμα, πήραμε ισοπαλία, έχουμε εντός έδρας παιχνίδι μετά τη διακοπή. Οπότε δεν υπάρχει θέμα ούτε προπονητή, ούτε περαιτέρω ισοστρέφειας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες και η διοίκηση του Ηρακλή έχει τα δικά της παράπονα τον προπονητή, ότι του έχουν πάρει, λένε, καλούς παίκτες από εθνικές, από, με εμπειρία, από καλά πρωταθλήματα και δεν τους βάζει. Και βάζει, λέει, αυτούς που εμπιστεύεται, που έχει από την αρχή της χρονιάς. Τώρα, εντάξει, καταλαβαίνεις. Σε μια ομάδα, σε έναν οργανισμό, σε μια οικογένεια, πολλά μπορεί να λέγονται, πολλά μπορεί να γράφονται. Εδώ ο Λουτσέσκου πήρε πρωτάθλημα αίτητος και ακόμη λέγανε ότι ο Ρουμάνος και τα λοιπά.
0: Ναι, οκ. Okay. Οι ίδιοι
2: του ΠΑΟΚ, mm-hmm. έτσι είναι.
0: Ο Ηρακλής είναι ικανοποιημένος.
2: Προφήτη με... στον τόπο του δεν μπορεί να υπάρχει κανένας.
0: Κανείς. Ο Ηρακλής είναι ικανοποιημένος με την 8η θέση μετά τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Με 6 βαθμούς.
2: Με όλα αυτά τα δεδομένα, προφανώς και είναι. Και άμα βάλεις και τη διαιτησία μέσα που θα μπορούσε να έχει άλλους 4, να έχει 10 δηλαδή τώρα, προφανώς και είναι. Γιατί έπαιξε όλα τα μάτσα μακριά από το Καφτατζόγλιο, 5 εκτός έδρας. Έτσι. Είναι μια καινούργια ομάδα. Βλέπεις ότι σε κάθε αγώνα από αυτές τις 5 αγωνιστικές έχει διαφορετική ενδεκάδα. Έχει καινούργιο προπονητή με τις ιδιαιτερότητές του. Έχει καινούργια διοίκηση με την όποια απειρία της ή τέλος πάντων η ιδιαιτερότητα έχει και αυτή. Δεν παίζει στο γήπεδό της. Οπότε, οκ. Okay. Έπαιξε πρώτη αγωνιστική με την πρωταθλήτρια. Δέχτηκε 4 γκολ. Εντάξει, μετά ισορρόπησαν τα πράγματα. Με τον Βόλο μπορούσε να κερδίσει. Κέρδισε στην Τρίπολη. Με τον Ατρόμητο μπορούσε να κερδίσει. Και πήρε χ στο Χαριλάου. Εντάξει, τι άλλο να κάνει.
1: Άρα ικανοποιημένος για τα δεδομένα που έχει.
0: Ναι, προφανώς. Ναι.
2: Μα για τα δεδομένα. Αυτό λέμε. Ότι και χτύπησαν παίκτες. Ο Μπαρσένας, ας πούμε, βρήκε τον γκολ στο Βόλο. Στο ημίχρονο βγήκε με μηνίσκο ο άνθρωπος. Έτσι. Οπότε. Είναι και η ατυχία στη μέση, αλλά είναι και ομάδα με 21 μεταγραφές. Καινούρια. Έτσι, και που έπαιξε ελάχιστα φιλικά. Έπαιξε 3 φιλικά στην Ιταλία, ας πούμε. Έχει ένα προπονητή που είναι αμυντικογενής, που θέλει πρώτα να κρατάει το 0. Ο Άρης έκανε τόσες ευκαιρίες, δεν έβαλε γκολ. Αλλά, εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι είναι ικανοποιημένη από τους 6 βαθμούς.
0: Τώρα, στις επόμενες 3 εβδομάδες, τι να περιμένουμε?
2: Τίποτα, κανένα φιλικό.
0: Κάνα φιλικό. Τώρα εντάξει, είναι σημαντικό το να έχεις φιλικό, αλλά ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι περιμένουμε να ολοκληρωθεί και το Καφτατζόγλιο μέσα στις επόμενες, σε αυτή τη διακοπή. Δηλαδή...
2: Στα Μαυροσκούφια, χθες στο Ιβανόφευο, βρήκα τον πρόεδρο του σταδίου, τον Στέργιο τον Παλοδήμο, και μου είπε ότι θα είναι κανονικά, ότι το γήπεδο έγινε. Θα είναι έτοιμο.
1: Άντε, να δούμε.
0: Okay. Αυτό είναι θετικό.
2: Τώρα
0: για την ομάδα.
2: Εντάξει, παραπάει τώρα, παιδιά. Παραπάει. 21 Σεπτεμβρίου έχουμε σήμερα. Το μάτς είναι νομίζω 10 ή 11 Οκτωβρίου με το Λεβαδιακό. 5 η ώρα Κυριακή. Οπότε...
0: Καλή πρεμιέρα.
2: Θα είναι έτοιμο μέχρι τότε. Θα είναι έτοιμο.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε να πούμε από τον Ηρακλή Κώστα?
2: Όλα καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Να πούμε ότι την Παρασκευή έχει μια παρουσίαση ο Γυμναστικός Σύλλογος για τα τμήματά τους, ας το πούμε, σαν Media Day, όπου καλεί τα μέσα αλλά και τον κόσμο να γνωρίσουν από κοντά ιδίως την ομάδα Βόλου, η οποία θα παρουσιαστεί, αλλά και αθλητές από τα υπόλοιπα αεροτεχνικά τμήματα, θα είναι και αθλητές του ποδοσφαίρου, θα είναι και αθλητές του μπάσκετ, θα γίνει έτσι μια πανηρακλήδικη συγκέντρωση, ας πούμε, με στόχο να επικοινωνηθεί περισσότερο τα αεροτεχνικά τμήματα, να προβληθούν έτσι κάποιες δράσεις, να γνωρίσουμε αθλητές, προπονητές, παράγοντες. Καλό είναι αυτό που γίνεται, να έρθει και ο κόσμος πιο κοντά. Αυτό θα γίνει την Παρασκευή το απόγευμα. Το μπάσκετ παίζει αύριο με τη Μύκονο στο πλαίσιο των Μαυροσκουφίων. στο Ιβανόφιο. Κέρδισε χθες 84-77 την Balkan Botevgrad. Και εκεί πάνε αρκετά καλά τα πράγματα. Η ομάδα φαίνεται ότι είναι καλή, τουλάχιστον καλύτερη από πέρσι. Οπότε,
0: το καλύτερο από πέρσι πάντως είναι σημαντικό, γιατί, γιατί πέρσι έκανε φοβερή χρονιά. Τουλάχιστον στα δύο τρίτα της κανονικής διάρκειας ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός ο Ηρακλής. Αν θυμάμαι καλά, έτσι.
2: Στο ξεκίνημα ήταν πολύ καλό. Στο τέλος, μετά τη μεγάλη νίκη με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, από εκεί κάπου.
2: Θυμάσαι που έγινε η μεγάλη ανατροπή από 20 πόντους, κέρδισε ο Ηρακλής κτλ. Μετά από εκεί και πέρα ξεφούσκωσε η ομάδα, έκανε συνεχείς ήττες. Και έχασε και τα play-offs, βγήκε ένατη τελικά, ενώ μπορούσε να είναι άνετα εκτο έβδομη με την εικόνα που είχε. Είχε συμπληρώσει ήδη 8 νίκες σχεδόν στα 3 τέταρτα του πρωταθλήματος. Έχασε και την πρόκριση στον τελικό του ENBL, θυμάσαι τη φοβερή εκείνη διοργάνωση, την ιδιωτική ας το πούμε που έπαιξε.
0: Όχι ας το πούμε, ιδιωτική ήταν, ναι.
2: Είχε, ναι, σωστά, είχε βλέψεις να την κατακτήσει, έχασε στον ημιτελικό από την πολωνική Τζίκη. Η οποία πολωνική Τζίκη βέβαια δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα. Έπαιξε τώρα στον τελικό τον προκριματικό του Basketball Champions League, αλλά έχασε από τη γερμανική Ράστα Βέχτα. Δηλαδή πάλεψε να πάει στο BCL. Σε κάθε περίπτωση τα πράγματα για τον μπάσκετ φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο. Θα δούμε. Έτσι κι αλλιώς εκεί είναι πιο ρευστή η κατάσταση και η εικόνα των ομάδων, αφού εξαρτώνται πολύ από τους ξένους και δύο από τους κοντούς. Αν του Ηρακλή κοντοί αποδειχθούν λίρα 100, τότε η ομάδα δεν θα έχει πρόβλημα και θα έχει καλή πορεία. Αλλιώς θα αλλάξει τον έναν και.
0: Οψόμεθα, βλέπουμε.
2: Και οψόμεθα, ναι, και θα ελπίζει σε κάτι καλύτερο.
0: Κώστας Κούσης, φίλες και φίλοι. Κώστα, ευχαριστούμε θερμά.
1: Να σε καλά.
2: Ευχαριστούμε, Κώστα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Έλα, στο αγαπημένο σου θέμα πάμε. Πες μου, πόσο έβαλες αμόλυβδη σήμερα. Έλα, μολόγα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε προετοιμασμένοι. Πες το να τα ακούσουμε όλοι.
1: Δεν έβαλα καθόλου.
0: Δεν έβαλες.
1: Δεν έβαλα.
0: Σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
1: Γιατί βάζω πετρέλαιο. Αλλά δεν θα έβαζα.
0: Ούτε.
1: Ούτε θα έβαζα. Δεν θα το φούλαρα σε καμία περίπτωση.
0: Το συζητούσαμε πάνω.
1: Έχουν ξεβήγει τη μέση.
0: Κοίτα, όσοι έχουν δίζελ είναι σε χειρότερη κατάσταση, ναι, θεωρώ εγώ, από αυτούς που έχουν απλή αμόλυβδη βενζίνη στα αυτοκίνητά τους. Γιατί οι άνθρωποι ήταν συνηθισμένοι να βάζανε ένα 10, ένα 0,5, ένα 11, ένα 12, όταν οι άλλοι βάζανε 1,5, ένα 60, ένα 70.
1: Αυτά πριν από την Ουκρανία.
0: Σου λέγανε είμαστε καλά. Και μέσα σε 4 χρόνια, όχι μόνο έχω φτάσει στα ίδια επίπεδα, τώρα πληρώνω και παραπάνω. Δηλαδή,
1: έχουμε φτάσει σε
0: ψυχολογικό σοκ.
1: Ναι, στο άλλο δεν συμφέρει πλέον. Εντάξει, άμα συνεχιστεί αυτό το. Αυτή η κλιμάκωση, εν πάση περιπτώσει. Δημήτρη, αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι στα 2,21 συγκεκριμένα.
0: Μέση τιμή.
1: Μέση τιμή. 2,18 η βενζίνη. Μιλάμε δηλαδή διεθνώς 101,7 το Brent.
0: Το βαρέλι. Καλά, όχι ότι έχει και πολύ μεγάλη σημασία, γιατί εμείς δεν αγοράζουμε ποτέ βαρέλια. Έχεις, ναι, κύριε Κακαρίκο, κάνα βαρέλι κρυμμένο από καμιά, από τίποτα, καμιά αγορά στο παρελθόν, να το βγάλουμε τώρα, να το μοσκοπουλήσουμε. Καλή ιδέα αυτή, να το σκεφτούμε.
1: Μηνιαία αύξηση στο φυσικό αέριο 14,3%.
0: Γιατί το, αυτό, όσοι δεν το περιμένατε.
1: Και το αέριο.
0: Ναι, όσοι δεν το περιμένατε, κακώς δεν το περιμένατε, γιατί δεν γίνεται λόγος. Ο λόγος τώρα γίνεται για το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή πλησιάζει η επιδότηση και τα κυβερνητικά μέτρα. Αλλά κάθε ανατίμηση σε υγρά καύσιμα, να ξέρετε ότι συμπαρασύρει και το φυσικό αέριο. Και αν το πετρέλαιο έχει ενδεχομένως, θα πω εγώ τώρα, γιατί δεν το ξέρω το νούμερο, τη μερίδα του λέοντος στη θέρμανσή μας, το φυσικό αέριο έχει σχεδόν όλο το υπόλοιπο.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ακριβώς
0: είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν ρεύμα για να. Και στο φυσικό αέριο.
1: Να πούμε όμως και τα θετικά.
0: Υπάρχουν.
1: Θα δούμε, θα φανεί. Οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός.
0: Να βάλω έναν αστερίσκο σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Όσους θες.
0: Να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί ωραία τώρα. Για ξαναπέστε μια φορά.
1: Οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης.
0: Για όσους το δικαιούνται.
1: Σαφώς.
0: Για όσους το δικαιούνται. Έτσι.
1: Δεν είναι καθολικό.
0: Δεν είναι καθολικό. Και τα κριτήρια του είναι συγκεκριμένα. Και πηγαίνει
1: προφανώς
0: σε συγκεκριμένους ανθρώπους, ενδεχομένως και με γεωγραφικά σωστά, θα πω εγώ, κριτήρια,
1: ναι,
0: αλλά δεν είναι για όλους. Είναι για όσους το δικαιούνται.
1: Επίσης, το πακέτο αναμένεται να εξειδικευτεί από το Οικονομικό Επιτελείο, μπορεί και αύριο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Και για πρώτη φορά έχει ανοίξει επισήμως και το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για πρώτη φορά.
0: Είναι η κουβέντα που έχει και πολιτικό αντίκτυπο για το αν και κατά πόσο χρειάζεται πράσινο φως από την Ευρώπη,
1: ναι,
0: μια τέτοια μείωση. Για να, λέει, για να υποστηρίξει η μεν κυβέρνηση ότι δεν χρειάζεται να μας δώσει καμία Ευρώπη το πράσινο φως, απλά πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις από τις οροφές των δαπανών. Και η αντιπολίτευση φυσικά να απαντά, για να σας το δώσουμε έτσι πάρα πολύ συγκεντρωμένα και εντάχει, ότι
1: και
0: κάντε το απλά, έτσι είναι προσωρινό, έχετε κάθε δικαίωμα να το πράξετε. Εσένα βέβαια σε απασχολεί και το γεγονός ότι η επιδότηση στο ντίζελ θα μείνει και τον Οκτώβριο.
1: Σαφέστατα, θα έχουμε επιδότηση και τον Οκτώβριο, ενώ θα επανέλθει και το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αγορά των καυσίμων.
0: Άντε να δούμε. Παρόλο που νομίζω ότι από καθαρά και λόγους ψυχολογίας όλα αυτά τα μέτρα για να διατηρηθεί μια κατάσταση στο 2020, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να έχουν το θετικό αντίκτυπο.
1: Και πότε θα φανούν, δηλαδή στην τσέπη του καταναλωτή. Γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε περνάει ο καιρός. Μια εβδομάδα, δύο, ένας μήνας, δύο μήνες, τρεις μήνες.
0: Ναι, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα φανούν. Στην τσέπη του καταναλωτή απλά γίνεται μια προσπάθεια, τουλάχιστον από ό,τι μπορώ να καταλάβω εγώ, να μειωθεί η επιβάρυνση,
1: ναι,
0: γιατί το να δει κάποιος κάτι περισσότερο στην τσέπη του από το κομμάτι των καυσίμων είναι αυτή τη στιγμή ουτοπικό.
1: Ναι, σαφώς.
0: Κοιτούσα την αντιπαραβολή των τιμών με πέρσι για το πετρέλαιο θέρμανση. Όταν σου λέει ότι πέρσι έκανε 1,16 και φέτος θα πάρουμε μέτρα για να μην ξεφύγει από το 1,75, δηλαδή θα είναι 1,70 με 1,75, μπορεί να καταλάβει κανείς πώς θα είναι η επιβάρυνση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν συζητάμε για να μείνουν χρήματα στην τσέπη, στο κομμάτι. Λέμε για να μην φύγουν όλα τα χρήματα από την τσέπη, μάλλον. Έτσι, για να το πούμε.
1: Τα δικά σου έφυγαν, έβαλες βενζίνη.
0: Τα δικά μου όχι. Ξέρεις κάτι, εγώ θα το πω. Ανήκω σε μια πολύ συγκεκριμένη μερίδα οδηγών που όποτε επισκέπτεται το βενζινάδικο, θα βάλω 20 ευρώ ανεξαρτήτως τιμής. Έτσι. Ναι. Και αυτό. Δηλαδή, πολύ δύσκολα εγώ. Αν είναι να πάω διακοπές και έχω να κάνω κανένα δρομολόγιο πάνω από 100 χιλιόμετρα, θα βάλω 40 ευρώ.
1: Αν πετύχει καλή τιμή, λέμε.
0: Όχι, δεν θα βάλω.
1: Σε προηγούμενες εποχές, σε παλιότερες.
0: Να γίνω εγώ αυτός που θα τον δείχνουν όλοι, αυτοί που πάνε και λένε φουλ αρέτο. Και λένε πω αυτός είναι πλούσιος.
1: Τώρα viral θα γινόσουν.
0: Φυσικά θα γινόμουν viral. Όποιος πάει τώρα σε βενζινάδικο και λένε φουλαρέτο, viral γίνεται.
1: Ναι.
0: Με 2,20 τη τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Οπότε εγώ ανέκαθεν έβαζα 20, θα συνεχίσω να βάζω 20 και μετά θα φροντίζω τα δρομολόγια μου ανάλογα με το πότε ανάβει το λαμπάκι της ρεζέρβας. Αυτό κάνω μια ζωή.
1: Έχεις κάποια τακτική, το κάνεις δεν να αμάξι, με ναι.
0: Απλά τα δρομολόγια που μπορώ να κάνω ακόμα και με τη δική μου ταλαιπωρία, είτε με τον ΟΑΣΤ, είτε με το μετρό, είτε με κάποιο άλλο μέσο, ας πούμε, επιλέγω να τα κάνω με κάποιο άλλο μέσο και να έχω το αυτοκίνητό μου κάπου νόμιμα παρκαρισμένο. Έτσι.
1: Πολλά
0: τα ολίγα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι είμαι. Όχι, θέλω να πιστεύω. Έχω την αίσθηση ότι είμαι στους τυχερούς που μπορούν και το κάνουν αυτό. Γιατί υπάρχει. Ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ο περισσότερος κόσμος αναγκαστικά θα πάρει ένα, μπορεί και δύο αυτοκίνητα σε καθημερινή βάση μόνο και μόνο για να πάει.
1: Στη δουλειά του.
0: Το παιδί του στο σχολείο, θα σου πω εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί για τη δουλειά είναι ενδεχομένως αυτονόητο. Ναι. Έτσι.

Δρυμύτερος επέστρεψε ο Νίκος Κακαρίκος στην ηχοληψία της εκπομπής και με τη μουσική που μας έχει επιλέξει, τη μίξη που μας έχει κάνει, θα μας οδηγήσει στους τίτλους ειδήσεων, μας χαιρετάει κιόλας. Έχουμε μισή ώρα ακόμα. Μην βιάζεστε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από αυτήν με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο ξεκινάει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης και για ένα 24ωρο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερών. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Σε αποχή από τα μαθήματά τους προχώρησαν σήμερα μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Επανομής διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα που έχουν προκύψει σχετικά με το ζήτημα της μεταφοράς τους από και προς το σχολείο. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Δεν είναι όλα όσα σχετίζονται με το οδικό δίκτυο εδώ της ευρύτερης γειτονιάς μας, θα πω εγώ, άσχημα. Δεν είναι όλα τα σημεία στα οποία γίνονται έργα, σημεία τα οποία δίνουν ταλαιπωρία στους φίλους οδηγούς. Υπάρχουν και εργασίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει να εκτελούνται σε κομμάτια του οδικού δικτύου, οι οποίες είναι άκρως απαραίτητες, δεν επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Αναμένεται όμως να αλλάξουν το μέλλον ενδεχομένως και το πώς το αντιλαμβανόμαστε. Ξέρετε, εγώ το κομμάτι της ΠΑΘΕ που οδηγούσε στο Τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, το έκανα συχνά πυκνά. Ήταν ένας δρόμος κυκλοφορίας, ο οποίος για διεθνής, δηλαδή για δρόμο που καταλήγει στα σύνορα της χώρας, ήταν εξαιρετικά μικρός, με ένα αρκετά μεγάλο ρεύμα κυκλοφορίας σε ορισμένα μεγάλα του σημεία, συν τη λωρίδα ασφάλειας. Δηλαδή, επειδή ήταν και ευθεία, ήταν και κουραστική η διαδρομή και πολλές φορές έβγαινε ο απέναντι να κάνει προσπέραση και τον έβλεπες ότι θα έπρεπε να ήσουν προσεκτικός. Ήταν ένας δρόμος δηλαδή που προκαλούσε άγχος, έδινε και αραιά και που και τροχέα κιόλας. Εκεί υπάρχουν έργα όμως, γίνεται η διαπλάτηση αυτού του δρόμου. Και πάλι παραλαμβάνω, τα καλωσορίζουμε αυτά τα έργα, ακόμα και αν, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, άργησαν πάρα πολύ. Αυτοψία στη συγκεκριμένη περιοχή κάνει ο καλός συνάδελφος, ο Τίμος ο Φακαλής, σήμερα. Είναι το κομμάτι της ΠΑΘΕ, Τίμο, ουσιαστικά από τη Χαλάστρα μέχρι πάνω τα σύνορα, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τίμο.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα από την ΠΑΘΕ. Πραγματικά είναι ο κάτος άξονας της Ευζώνων Θεσσαλονίκης. Και εκεί είναι ένα δρόμος καρμανιόλα. Πάρα πολλά τροχαία δυστυχήματα έχει δώσει ο δρόμος, με προσπεράσεις αντικανονικές τις περισσότερες φορές από οδηγούς οι οποίοι βιάζονται είτε να φτάσουν στα σύνορα γρήγορα, είτε να φτάσουν γρήγορα στις παραλίες της Χαλκιδικής και ανάβουν φλας άρων προσπερνώντας τις προπορευόμενες νταλίκες. Τώρα εκεί είναι ένα κομμάτι 44 χιλιόμετρων που θα έχουμε διαπλάτηση σε αυτά τα 44 χιλιόμετρα. Θα δημιουργηθούν δύο κλάδοι κυκλοφορίας με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και λωρίδες έκθεσης ανάγκης και στα δύο ρεύματα.
0: Θα έχει και νησίδα ανάμεσα, Τίμο.
2: Θα έχει και νησίδα ανάμεσα. Ήδη έχουν στηθεί δύο μεγάλα εργοτάξια. Το ένα είναι στο Πολύκαστρο και το άλλο είναι στο Ανατολικό, εκεί κοντά στον Άγιο Αθανάσιο. Ουσιαστικά έχουν γίνει όλες οι χωματολογικές εργασίες. Και τώρα γίνονται κάποιες υδραυλικές εργασίες για το αποκεστράκιση των υδάτων και σιγά σιγά θα δούμε να ρίχνουν και μπετόν. Βέβαια είναι ένα έργο το οποίο έχει ορίζοντα τουλάχιστον 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί, αλλά ήδη έχουν ξεκινήσει και κάποιες εργασίες, γιατί θα σηκωθούν και κάποιες γέφυρες κατά μήκος αυτού του κάθετου άξονα και ανισόπεδη κόμβη. Και αυτό που μου έλεγαν οι κάτοικοι τόσο στον Άγιο Αθανάσιο όσο και στο Ανατολικό είναι ότι πολλές φορές αυτούς τα αυτοκίνητα όσο και τα φορτηγά περνούσαν μέσα σχεδόν από το Ανατολικό, με αποτέλεσμα υπάρχει αρκετά μεγάλη όχληση των κατοίκων εκεί. Πλέον θα δημιουργηθεί ένας κόμβος και θα περνούν έξω από το χωριό τα αυτοκίνητα. Είναι ένα σημαντικό έργο, γιατί είναι ουσιαστικά η πρώτη εικόνα που αντικρίζουν όσοι μπαίνουν στην χώρα μας. Είναι η κεντρική αρτηρία που συνδέει τη Βόρεια Ελλάδα με τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Και αυτό μετά από πάρα πολλά χρόνια αναβαθμίζεται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μπορεί τα 3 χρόνια να ακούγεται σε κάποιον ως ένα υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Και είναι.
0: Είναι, αλλά όταν βάλεις δίπλα στο χρόνο τα χιλιόμετρα, 44 χιλιόμετρα, δεν είναι και λίγα. Εδώ το ορφανό χιλιόμετρο της Χαλκιδικής κάναμε 20 χρόνια για να το ασφαλτοστρώσουμε και να κάνουμε τη διαπλάτηση. Εντάξει, όταν βάζει το 44 δίπλα στο 3, αυτομάτως γίνεται, κατανοήσει ίσως το μέγεθος του έργου.
1: Του καλού, ναι.
0: Και γίνεται.
2: Και σας έχω και ακόμη μια καλή είδηση για τα κυκλοφοριακά.
0: Να, είδες ο άνθρωπος πώς φαίνεται. Για πες.
2: Αυτή έχει να κάνει με την Εγνατία οδό. Εδώ και περίπου πάνω από 10 μήνες, όσοι κυκλοφορούν στον άξονα της Εγνατίας Οδού από μετά τη Βέρεια και μέχρι την Οικουμενίτσα παρατηρούν κάποιους κόνους σε 36 τούνελ σε
0: κασίδια. Όχι κάποιους, Τίμο μου. Έχει, το καλοκαίρι ναι, είδαμε και πάθαμε. Όχι κάποιους. Να περιγράψω λίγο την κατάσταση για να πεις εσύ την καλή την είδηση. Δηλαδή, το καλοκαίρι ήταν σχεδόν σε όλα τα τούνελ πριν και μετά, που είναι πάρα πολλά στο κομμάτι της Νέας Εγνατίας, τα ρεύματα κυκλοφορίας από τρία, ενδεχομένως δύο, γινόντουσαν ένα.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε μποτιλιάρισμα, αλλά υπήρχε μια συνεχής εγρήγορση του οδηγού.
1: Έτσι, για να μην τρακάρεις.
0: Για να μην τρακάρεις. Χαμήλωναν οι ταχύτητες και είναι και κάπως δύσκολο, τουλάχιστον έτσι φαίνεται σε μένα, μέσα στο τούνελ να μην έχεις επιλογή. Γιατί μέσα στο τούνελ βάζεις φλας δεξιά, βγαίνεις δεξιά και πηγαίνεις με 50. Αν φοβάσαι κάπως, ανάβεις τα φώτα σου και είσαι κύριος. Εκεί δεν υπάρχει επιλογή πλέον. Μάθαμε ότι ήταν διαζήτημα πιστοποιήσεων, αλλά όλο το καλοκαίρι, επειδή κατέβηκα και το πέρασα αυτό που, που περιέγραψε και ο Τίμος, ήταν πάρα πολύ εκνευριστικό για τους οδηγούς. Τίμο, τι αλλάζει.
2: Ιδίως
0: τις βραδινές ώρες, ναι, ναι. Κουραστικό, ναι. Κουραστικό, πολύ κουραστικό.
2: Εδώ τώρα υπήρχε ένα κενό στο κομμάτι της πυρασφάλειας. Ήταν κατηγορίας 5 και θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε κατηγορία Α, από Ε δηλαδή να πάει σε Α κατηγορία. Όλο αυτό το διάστημα ο νέος παραγωγουσιούχος ετοίμασε τις τεχνικές μελέτες, τις κατέθεσε στον ανεξάρτητο μηχανικό που έχει υποδείξει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τις εξετάζει και όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Ταχιάος, από τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσουν οι εργασίες πυρασφάλειας στις 36 σύραγγες άνω των 500 μέτρων κατά μήκος Εγνατίας οδού, οπότε σιγά σιγά η ταλαιπωρία που υφίστανται οι οδηγοί θα μειώνεται.
0: Φαντάζομαι.
2: Είναι στα κάγκελα οι επαγγελματίες βιτιοφορείς, καθώς από 1η Ιανουαρίου τους έχει απογορευτεί η διέλευση των οχημάτων που μεταφέρουν έφλεκτα υλικά, δηλαδή κάψιμα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να μεταφέρουν έφλεκτα υλικά, κάψιμα, από τα δηληστήρια της Θεσσαλονίκης προς την Ήπειρο και όλη αυτή η μεταφορά γίνεται πλέον από τον Αυστρόπυργο.
0: Μάλιστα. Να σου πω κάτι, Τίμο, και κράτα το αυτό αν θέλεις να κάνεις ένα follow-up. Όταν ξεκινήσει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ενδεχομένως αυτό το θέμα να πάρει άλλες διαστάσεις. Έτσι.
2: Μου το έθεσαν σήμερα ήδη οι βιτιοφορείς ότι μπορεί να βρεθούμε εξ απρόπτου στην Ήπειρο με το πετρέλαιο θέρμανσης και κατά πόσον θα γίνεται κανονικά
0: η τροφοδοσία.
2: Ναι. Τροφοδοσία, ναι.
0: Δηλαδή έμθα το πληρώνουν χρυσάφι, έμθα τους λένε δεν έχουν κιόλας. Έμθα κινδυνεύουν να μην μπορούν να προμηθευτούν κιόλας. Τίμο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε
1: πολύ, Τίμο.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια.

0: Και Δημήτρη, τώρα για να σε πάω και σε κάποια άλλα κυκλοφοριακά, που δεν επηρεάζουν βέβαια μεγάλη μερίδα, αλλά υφίστανται. Αφορούν τον περιφερειακό. Περιφερειακό σήμερα από 11 μέχρι 5 θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας.
1: 11 το βράδυ.
0: 11 το βράδυ, ναι.
1: Okay.
0: Και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου προς Ευκαρπία. Άρα ουσιαστικά θα κινούνται, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με την κατάλληλη σήμανση μέσω της λεωφόρου Στρατού. Mm-hmm.
1: Μάλιστα, okay.
0: Οι γνωστοί αποκλεισμοί, εν πάση περιπτώσει, αλλά για τους βραδινούς.
1: Είναι συνήθως ώρες όπου δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Καλά θα είναι να το γνωρίζουν αυτό οι φίλοι οι οποίοι κινούνται αργά το βράδυ στην περιφερειακή. Κάπου είδα το Σαββατοκύριακο και το ανέφερα ότι υπάρχει από σήμερα ένα πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Να το. Θεαγένους Χαρίση. Να το γνωρίζουν οι κάτοικοι που μένουν στη Θεαγένους Χαρίση ότι εξαιτίας των εργασιών σήμερα και αύριο ενδέχεται να έχουν ζητήματα στο πού θα παρκάρουν στους γύρω-γύρω δρόμους. Σήμερα ήταν στο τμήμα μεταξύ των οδών Περδίκα και Ιωάννη Χρυσοστόμου. Αύριο στο τμήμα από τη Χρυσοστόμου έως τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή. Είναι στην οδό Θεαγένους Χαρίση. Τα έργα αφορούν το Δήμο Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά είναι ασφαλτόστρωση. Εγώ είμαι υπέρ οποιασδήποτε ασφαλτόστρωσης γίνεται, γιατί κάποια στιγμή η Βασιλίση Όλγας έχει γίνει από τα λεωφορεία κυματιστή. Ναι. Είναι σαν αυτά τα πατατάκια, τα κυματιστά, ας πούμε. Δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις. Οπότε, όποτε γίνεται ασφαλτόστρωση, καλώς γίνεται ασφαλτόστρωση.
0: Η διάρκεια.
1: Μία, για να είμαι τίμιος, μία εξαίρεση βάζω. Όταν ακούω Ιούλιο μήνα ή Αύγουστο μήνα να ασφαλτοστρώνουν το δρόμο προς Χαλκιδική, εκεί μου ανάβουν τα λαμπάκια.
0: Και σε ποιον
1: και πώς το κάνουν κάθε χρονιά. Όταν ακούω Ιούλιο μήνα ή Αύγουστο μήνα να ασφαλτοστρώνουν το δρόμο προς Χαλκιδική, εκεί μου ανάβουν τα λαμπάκια.
0: Και σε ποιον

0: Βαδίζοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής, σήμερα δόθηκε μια συνέντευξη τύπου για τα Δημήτρια. Ο συνάδελφος Γιώργος Μαυρόπουλος την παρακολούθησε. Θέλουμε να έχουμε έτσι και ένα πολιτιστικό τόνο στην εκπομπή, γιατί τα Δημήτρια ανέκαθεν ήταν το πλαίσιο των εκδηλώσεων με τις περισσότερες εκδηλώσεις. Ανέκαθεν είχαμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία γινόντουσαν στην πόλη στο πλαίσιο των Δημητρίων. Βεβαίως υπήρξε ένα διάλειμμα εκεί στα χρόνια του κορονοϊού, όπου κάπως συμμαζεύτηκε λίγο η κατάσταση. Συμμαζεύτηκε με την καλή έννοια έτσι, της λέξης, γιατί όταν μιλάμε για πολιτισμό, όσο το δυνατόν περισσότερο είναι όσο το δυνατόν καλύτερο. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος σε κάθε περίπτωση παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου και θα μας μεταφέρει τώρα, γιατί και εγώ δεν είχα την ευκαιρία να το δω, τις πρώτες πληροφορίες, το πλέγμα των εκδηλώσεων. Γιώργο, τι κάνεις? Είσαι καλά?
1: Μια
0: καλησπέρα.
1: Χαρά, Δημήτρη. Εσύ, καλησπέρα, καλησπέρα. Όπως τα είπες λοιπόν, ήμουνα στην συνέντευξη τύπου για τα 61 Δημήτρια. Εδώ τώρα μιλάμε για μια μίξη τεχνών, χώρος, τραγούδι, θέατρο, όλοι μαζί, 33 εκδηλώσεις μέσα σε 26 μέρες, από 1 ως 26 Οκτωβρίου. Και βέβαια υπάρχει και το pre-event, όπως το χαρακτήρισαν. Το Σάββατο λοιπόν στις 26 μουσική του δρόμου θα είναι σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και θα μας βάλουν μέσα στο κλίμα.
0: Πότε θα γίνει αυτό?
1: Το Σάββατο στις 26 του μήνα.
0: Θα με γιορτάσει όλη η πόλη το Σάββατο 26 του μήνα. Θα βγουν μουσική στους δρόμους.
2: Άρα,
0: εκδηλώσεις. Θα σας βγάλω όλους τους δρόμους. Κεράσουμε. Βγείτε στους δρόμους να ακούσετε μουσική. Δηλαδή, τι άλλο του Άι Δημήτρη, ναι.
1: Βέβαια, βέβαια. Τώρα ακούσαμε για μεγάλα ονόματα. Το σίγουρο είναι ότι εντυπωσιάζουν κάποια από αυτά. Εμένα πιο πολύ με εντυπωσίασε το όνομα του Άλντι Μέολα. Βέβαια, το πρόγραμμα είναι. Το έχουμε μπροστά μας, αλλά. Εδώ που τα λέμε δεν είναι και εύκολο τώρα να...
0: Είναι τώρα τόσες εκδηλώσεις μέσα σε 20 μέρες.
1: Ναι. Εμένα με εντυπωσίασε αυτό. Είναι θεατρικό έργο με την Καρδιοφιλιά Καραμπέτη. Είναι πάρα πολλοίς κόσμος.
2: Η Φόνισσα με την Καρδιοφιλιά.
1: Η Φόνισσα είναι χορογράφοι πολύ σημαντικοί, σκηνοθέτες. Βάζουν όλοι το λιθαράκι τους για να δημιουργήσουν ένα φεστιβάλ πάρα πολύ δυνατό που θα τραβήξει τα βλέμματα και θα καθιστά την Θεσσαλονίκη σαν μια πολύ δυνατή πόλη για τα πολιτιστικά και πολιτισμικά
0: δρόμενα της, δρόμενα γενικότερα. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Βασίλη, πες, γιατί εγώ θέλω να τον αλλάξω θέμα το Γιώργο.
2: Ο Γιώργο, στο περιθώριο της παρουσίασης των 61 Δημητρίων έγινε γνωστός και ο σχεδιασμός της δημιουργίας Μουσείου Γαστρονομίας στην Αγορά Μοδιάνο.
1: Ακριβώς, ναι. Μάλιστα, το προανήγγειλο Στέλιος Αγγελούδης έχει μιλήσει με τους ιδιοκτήτες του χώρου. Τα έχουν βρει όλα. Ήθελε μέσα από αυτήν την κατάσταση να αξιοποιηθεί το πάρα πολύ μεγάλο αρχείο του Δήμου. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, από τη στιγμή που βάλανε κάτω τα πράγματα και συμφώνησαν μεταξύ τους, θα υπάρχει ένας πολύ ωραίος χώρος που έχει να δείξει πολλά από την Θεσσαλονίκη. Μια πόλη που έχουν αγαπήσει όσοι τουλάχιστον την επισκέφτηκαν.
0: Γιώργο, επειδή τώρα γνωρίζουμε και τα ποδοσφαιρικά σου αισθήματα

0: Είμαστε ικανοποιημένοι σε αυτή την πρώτη διακοπή με τον Ηρακλή στην 8η θέση με 6 βαθμούς, ή θα μπορούσαμε και κάτι καλύτερο?
1: Κοίταξε, θα μπορούσε σίγουρα κάτι καλύτερο, γιατί ο Ηρακλής φωνάζει και δικαιολογημένα για δύο αγώνες που θα έπρεπε να νικήσει και οι διαιτητές του στέρισαν το τρίποντο. 2 βαθμούς από το μάτς με τον Βόλο και 2 βαθμούς από το μάτς με τον Ατρόμητο. Τώρα, δεν θέλω να συνεχίσω σε αυτό το βιολί, γιατί κάποτε πρέπει να σταματήσει και αυτό. Θα πρέπει να το ξεπεράσουν, να κοιτάξουν μπροστά οι άνθρωποι του Ηρακλή. Αλλά κοίταξε, μια ομάδα που έπαιξε 5 παιχνίδια, τα 4 εκτός έδρας και το ένα τυπικά ως γηπεδούχος, γιατί ήταν στο ουδέτερο γήπεδο του Βόλου, νομίζω ότι η συγκομιδή είναι πάρα πολύ καλή. Η εικόνα της ομάδας έχει τρομερές αυξομοιώσεις. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις ότι είναι σταθερή. Ψάχνεται, φαίνεται ο Ματσάρη, αλλάζει τα σχήματα, αλλάζει τους παίκτες. Έχει φτιάξει ένα κορμό που στηρίζεται κυρίως πάνω σε αυτόν. Τώρα όλοι λένε ότι αυτή η διακοπή θα δράσει ευεργετικά για την ομάδα.
0: Εσύ τι πιστεύεις?
1: Κοίταξε, έχει καλούς παίκτες. Όταν θα μπουν στην εξίσωση και αυτοί που ήρθαν στο τέλος, και έχουν έρθει καλοί παίκτες, και ο Σίλβα και ο Λαωρίτσεν, ο Ραντόγια που μπαίνει σιγά σιγά, ο Παρθένας, ο οποίος τραυματίστηκε, θα είναι έτοιμος με την επιστροφή στο πρωτάθλημα, που είναι όλοι, αυτοί όλοι είναι ποιοτικοί παίκτες, είναι κυρίως μεσοεπιθετικοί, εκεί που πονάει πιο πολύ η ομάδα, γιατί είναι φανερό το ότι θέλει τουλάχιστον μεσοεπιθετικά να βελτιωθεί, να βρίσκουν ο ένας τον άλλον, κάτι που δεν συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό ακόμα, αλλά είναι και φυσιολογικό με τους παίκτες να είναι όλοι καινούργοι, με ελάχιστες εξαιρέσεις που δεν παίζουν και πολύ. Καταλαβαίνεις ότι μόνο εύκολο δεν είναι αυτό.
0: Γιώργη, σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Παιδιά, γεια σας.
0: Γιώργος Μαυρόπουλος.

0: Έτσι βαθίζοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο στο τελευταίο πεντάλεπτο, στέλνουμε τις καλησπέρες μας στις όμορφες Σέρρες και σε όλους τους Σεραίους φίλους, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι γεμάτη από Σεραίους.
1: Τώρα να τον έχεις μπροστά σου,
0: ναι.
1: Καταγωγή.
0: Έχει πυρκαγιά στο στριμωνικό.
1: Το ξέρω. Είναι καλύτερη εικόνα, ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι καλύτερη.
0: Καρδιοχτυπάμε όταν ακούμε πυρκαγιά στη γειτονιά. Αλλά για να μας δώσεις ότι είναι καλύτερη εικόνα, κάτι θα ξέρεις περισσότερο. Εντάξει, υπάρχουν δεκάδες πυροσβέστες, 52 τον αριθμό, με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και δύο ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν στην περιοχή. Μια θλιβερή υπενθύμηση βεβαίως ότι μπορεί η αντιπυρική περίοδος να βαίνει σιγά σιγά προς την ολοκλήρωσή της. Ωστόσο, τα περιστατικά με πυρκαγιές καλά κρατούν και χθες είχαμε, όχι στο Στριμωνικό, είχαμε στην Πέλα, είχαμε στη Σιτία και προχθές είχαμε πάλι πυρκαγιά. Ακόμα και τώρα, μέσα προς τέλη Σεπτεμβρίου, οι πυροσβέστες δεν λένε να έχουν λίγο ξεκούραση. Καλούνται και πηγαίνουν και αντιμετωπίζουν δασικές πυρκαγιές. Για την πυρκαγιά στην Κρήτη, μάλιστα, χθες είχαμε και δύο μηνύματα από το 112. Δεν έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο στο συγκεκριμένο περιστατικό στο Στριμωνικό. Μήπως είσαι και από το Στριμωνικό κιόλας?
1: Όχι,
0: να σε αφήσουμε δύο λεπτά νωρίτερα να πας να δεις το χωριό σου.
1: Όχι. Μέσα από τα Σέρας.
0: Μέσα από τα Σέρας. Okay, εντάξει. Οπότε ψυχραιμία. Για να λέει η πυροσβεστική ότι είναι καλύτερη η εικόνα, σημαίνει ότι ενδεχομένως να είμαστε πολύ κοντά και στην οριοθέτησή της.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε μου, Βασίλης Μασούρας.
1: Κύριε μου, εγώ σας ευχαριστώ. Δημήτρης Κουλιουτζόπουλος.
0: Τον καλέσαμε από τον Πάγκο. Αγωνίστηκε για μια εβδομάδα και μια μέρα. Έδωσε τον καλύτερο του εαυτό. Από αύριο η εκπομπή επιστρέφει στα κανονικά της. Και
1: στα δελτία ειδήσεων.
0: Και ο Βασίλης στα δελτία ειδήσεων, μην αγχώνεστε, θα τον ακούτε. Εδώ θα είμαι.
1: Πέρασα πολύ καλά. Δηλαδή, μου φάνηκε σαν χρόνο. Αστειεύομαι. πέρασα πάρα πολύ καλά.
0: Κρύβε λόγια.
1: Ευχαριστώ τον Δημήτρη Κουλιουτζόπουλο που μετήμησε με τη συνεργασία του για αυτή
0: τίποτα,
1: τη μία εβδομάδα.
0: Και κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε. Γιατί
1: στο Επανακούιν. Στο
0: Επανακούιν. Καλό αυτό, το κρατάω. Ευχαριστούμε θερμά. Είμαστε στο 57, το τραγούδι που ο Φάνης Λιάκος θα μας βάλει τώρα, θα μας οδηγήσει ουσιαστικά στο δελτίο ειδήσεων. Και η δική μας η τελευταία προτροπή δεν είναι άλλη από το να παραμείνετε εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, γιατί ακολουθεί η μοναδική, η μία, η ανεπανάληπτη, η Τόνια Σουφλέρη. Καλύτερη εισαγωγή σου έχουν κάνει? Όχι, βέβαια.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις και είπε ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των επαφών του βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη και θα έχει συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Συλλογικότητες και φορείς πραγματοποιούν σήμερα το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Για τις 7 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Καλούν σε αυτήν συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις και άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Άλλη μία γυναικοκτονία, η 10η από την αρχή του έτους, ήρθε να προσθεθεί στη μαύρη λίστα με τα θύματα. Πρόκειται για μια 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της στην Ιγουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να κάνει το έγκλημά του να φανεί ως επίθεση αγνώστων. Ο 27χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι μετά από καυγά θόλωσε. Δώρα ζωής δέχτηκαν συνάνθρωποι μας χάρη στη δωρεά οργάνων και κερατοειδών από 4 δότες και δότριες. Οι διαδικασίες λήψης των μοσχευμάτων ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα ξημερώματα σήμερα. Στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου υπό το συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Δωρητές ύπατος, νεφρών και κερατοειδών ήταν 3 γυναίκες, 50, 65 και 71 ετών και ένας 62χρονος άνδρας που νοσηλεύονταν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα στο Μπάρι της Ιταλίας, στο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης, στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας και στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς στο ΑΧΕΠΑ. Καλύτερη είναι η εικόνα της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Στριμονικό των Σερών. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι και κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων δασοκομάντος, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος είναι σε εξέλιξη από το πρωί σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί προχώρησαν στην εξάρθρωση της οργάνωσης που κατάφερνε να αποκομίζει πολύ μεγάλα παράνομα κέρδη μέσω εταιριών γενικού εμπορίου. Στις εταιρείες εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές άτομα που δεν είχαν πραγματική παρουσία στις εταιρείες αυτές. Οι επιχειρήσεις ήταν υπαρκτές, αλλά επιδίδονταν σε συστηματική φοροδιαφυγή, δεν απέδιδαν και δεν αποπλήρωναν τα χρέη τους προς το δημόσιο, με αποτέλεσμα τα ηγετικά στελέχη αυτής της οργάνωσης να αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Επιδείνωση του καιρού, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες, η κεραυνική δραστηριότητα, ενώ υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Η ΕΜΗ εξέδωσε πρωτοκαλή προειδοποίηση για την επιδείνωση του καιρού που θα αφορά κυρίως το βορειοδυτικό Αιγαίο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Ιστορική ήταν η πέστη, η Συντηρητική Χριστιανοδημοκρατική Ένωση Τσεντεού στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες σε δύο ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας με αποτέλεσμα να αλλάζει το πολιτικό τοπίο στη χώρα. Στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το Τσεντεού δεν κατάφερε να μπει σε τοπικό κοινοβούλιο για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας. Στο Βερολίνο για πρώτη φορά η αριστερά με επικεφαλή στην Έλλη Φέραλπ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 25,7% σημειώνοντας άνοδο 13,5%. Και μια ματιά στον καιρό. Στην Ανατολική Μακεδονία τη Θράκη και τη Χαλκιδική μέχρι και τις πρωινές ώρες αύριο ο καιρός προμηνύεται άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που στη Χαλκιδική θα είναι κατά περιόδους έντονες. Για την Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Blue Monday, κάτι τη πειραγμένο. Πώς τυχαίνει εγώ τη Δευτέρα να έχω την κούραση του Σαββατοκύριακου, δεν ξέρω. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία, στον 102 της R3. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας, πώς περάσατε? Ξεκουραστήκατε, κάνατε τις δουλειές σας, βγήκατε εδώ βόλτα στην Θεσσαλονίκη, πήγατε για μπάνιο? Εγώ τουλάχιστον έκανα τη βουτιά μου στη θάλασσα και ήταν απλά υπέροχα και μαγικά. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη αυτό το υπέροχο αγόρι, ο Φάνης Ολιάκος, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Να στείλω και την καλησπέρα μου εννοείται στην Αλέκα, την Κοκοζίδου. Εδώ είμαστε, τσάγκαρο Δευτερούλα. Άκου να δεις, χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Θέλουμε να σας ηρεμήσουμε, να σας χαλαρώσουμε, να σας πούμε βέβαια το τι συμβαίνει έτσι στην πόλη και όχι μόνο. Και γενικότερα έχουμε διάφορα να πούμε και να μοιραστούμε και κυρίως να μοιραστούμε τις μουσικές μας. Σήμερα λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου, ήδη είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, με μία έτσι γρήγορη ανασκόπηση στους δρόμους. Βλέπω ότι εκεί στη Διαγόρα, στο γνωστό φανάρι, είμαστε στα κόκκινα και έχουμε λίγη κινησούλα γύρω από τα δικαστήρια και στην Κουντουριώτου και στη Μοναστηρίου και 26 Οκτωβρίου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλό. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς, είναι Διεθνής ημέρα Ειρήνης, ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Επίσης, σήμερα το 1934 γεννήθηκε ο αγαπημένος Λέοναρντ Κοέν, Καναδός τραγουδιστής, συνθέτης, έφυγε από τη ζωή το 2016 και εννοείται θα τον φιλοξενήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θέλουμε όμως επικοινωνία, θέλουμε συμμετοχή, θέλουμε να έρθετε εδώ κοντά μας, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Πάμε να συνεχίσουμε με Grammatic. Πέρασε και ο Grammatic από την Ελλάδα. Εμφανίστηκε στην Ελλάδα το Σάββατο 27 Ιουνίου στο πλαίσιο του Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Καλοκαιράκι 2026. Εγώ συνεχίζω να κάνω τις βουτιές μου στη θάλασσα, τα λέμε. Βέβαια θα χαλάσει ο καιρός. Θα τα πούμε όλα σε λίγο. Πάμε να απολαύσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι.

καιρός, λέει, και αν χαλάσει, πάλι η Τόνια θα τον φτιάξει. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον φίλο ακροατή, τον Αντώνη, που βρίσκεται στην παρέα μας. Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρα, Σάγκαρο Δευτερούλα, 21 του Σεπτέμβριου. Εγώ, Φάνη μου, την έκανα τη βουτιά μου χθες στη θάλασσα και ήταν υπέροχη θάλασσα. Υπέροχη, μαγική, και ξέρεις τι απολαμβάνω το Σεπτέμβρη. Ναι, μεν είναι λίγο πιο κρύα, αλλά είσαι μόνος σου. Δηλαδή, έχεις και κανέναν λίγο στα 5 μέτρα δεξιά, στα 10 μέτρα αριστερά και απολαμβάνεις την φύση. Μόνο έτσι που ξαπλώνεις και έχεις επαφή με την άμμο, έχεις την αρμύρα στο στόμα σου, βλέπεις τον ορίζοντα, τα πουλάκια, βλέπεις και το δάσος, άμα θέλεις, εκεί που πάω εγώ τουλάχιστον, και η θάλασσα γαλαζοπράσινη, δεν θες κάτι άλλο. Μόνο που παίρνεις μια βουτιά, θα ρίς παίρνει μαζί της όλα τα δεινά του κόσμου. Καταρχάς, λέει όμως, εδώ το μήνυμα, η team χειμώνας είμαστε πιο όμορφοι. Άμα θέλετε να είστε πιο όμορφοι, ας είστε πιο όμορφοι. Θέλουμε τα μηνύματά σας, 6930-078-228 στο Viber. Λοιπόν, βέβαια θα μας τα πει στην στήλη της εκπομπής Πέσταρε Χρυσόστομε, ο Χρυσόστομος ο Παρανός, ο δικός μας φυσικά, μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ. Απλά να σας βάλουμε έτσι λίγο στο mood, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Από τα ξημερώματα ήδη της Τρίτης, ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επηρεάζεται και η Χαλκιδική από αύριο το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Συγκεκριμένα αυτή η επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες αύριο Τρίτης, 22 του μήνα, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Είναι μήνυ κακοκαιρία δηλαδή. Στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με ισχυρές βροχές, με τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και μία πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε άλλα νέα όμως, σήμερα Δευτέρα, έθριος είναι ο καιρός στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με παροδικές νεφώσεις και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Άρα αυτό που θα σου πω εγώ από σήμερα είναι αύριο να πάρεις ομπρελίτσα και ενδεχομένως και ζακετούλα. Διότι σύμφωνα εδώ με τη δική μου την κρυστάλλινη σφαίρα, βλέπω ότι η θερμοκρασία μπορεί να πέσει μέχρι και στους 14 βαθμούς Κελσίου. Αλλά ξανά λέω, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον Χρυσόστομο και θα μας τα πει μια χαρά. Σε άλλα νέα επίσης, σήμερα στις 7 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου θα λάβει χώρα συγκέντρωση και πορεία για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Σε αυτή θα συμμετέχουν μέλη αντιφασιστικών και αντιρατσιστικών οργανώσεων, καθώς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Και μιας και μιλάμε για κίνηση, που σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο ανεπτυγμένη κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο και εκεί γύρω από τα δικαστήρια, κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες από το βράδυ σήμερα Δευτέρας έως και τα ξημερώματα της Τρίτης που χαλάει ο καιρός, τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover, συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Τις επόμενες μέρες, δηλαδή της Τρίτης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Ευελπιστώ να σου αρέσει και αυτό το τραγούδι, διότι είναι καινούριο, από Power of Stellar και Black Lilies.

Πάντα με παιχνιδιάρικη διάθεση, Power of Stellar. Έτσι κλείνουμε το μάτι στη ζωή και εμείς παιχνιδιάριδες είμαστε. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι μ' αρέσει που μου στέλνουν μήνυμα. Επιτέλους λέει, χαλάει ο καιρός, μας φτιάχνει η διάθεση. Εντάξει, θα τα δούμε, θα τα δούμε. Για μία μέρα βλέπουμε ότι θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες. Μετά ενδεχομένως ξανά προς τη δόξα τραβά. Είπαμε, θα μας τα πει όλα ο Χρυσόστομος, ο Παρανός, ο μετεωρολόγος της ΕΡ3. Λοιπόν, σας λέγαμε επίσης νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Τώρα βλέπω στα κόκκινα και την Εγνατία. Να υπενθυμίσω επίσης ότι στη Βασιλίση Σόλγα, στο ύψος περίπου της Πέτρου Συνδίκα, εκεί συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα οι εργασίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει έτσι ένα σχετικό πρόβλημα και νωρίτερα, δηλαδή και πριν την ανάληψη και πριν την Πέτρου Συνδίκα, από τη Μαρτίου, Γεωργίου κτλ. Και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι έχει φορτώσει λίγο και ο περιφερειακός, κινούμενος στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος περίπου της Νεάπολης μέχρι και την Ευκαρπία. Ελπίζω να μην ζηλέψει και ο περιφερειακός κινούμενος στο ρεύμα προς ανατολικά. Εσείς τα έχουμε ξαναπεί, είστε οι καλύτεροι reporters. 2313-338-420, τηλεφωνάκι, παραγγελιά, τραγούδι, καλησπέρα. Πού είστε, τι κάνετε, μια καλή εβδομάδα να ευχηθούμε με υγεία, είτε τα μηνύματά στο Viber στο 6930-078-228. Εσύ δε που μας ακούς σήμερα και έχεις γενέθλια, να σου πω ότι έχεις γενέθλια με έναν υπέροχο λατρεμένο καλλιτέχνη που είχε γεννηθεί σαν σήμερα, ο Καναδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, ποιητής, συγγραφέας Λέοναρντ Κοέν. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου του 1934, έφυγε από τη ζωή στις 7 Νοεμβρίου του 2016, θεωρείται μουσικός της pop, αν και τα τραγούδια του, κυρίως οι μπαλάντες του, είχαν πολλά στοιχεία από την αμερικανική μουσική country και τη μουσική των ευρωπαϊκών καμπαρέ. Δημοσίευσε ο Λέοναρντ Κοέν την πρώτη του ποιητική συλλογή το 1956 και το πρώτο του βιβλίο το 1963. Έκανε την παρουσία του αισθητή στα μουσικά δρόμενα με το άλμπουμ του Songs of Leonard Cohen το 1967 και σιγά σιγά με τη χαρακτηριστική του φωνή, τους ιδιαίτερους και διαφορετικούς του στίχους και στην ουσία ποίηματα ήταν και τα τραγούδια του, έγινε δημοφιλή σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2008. Το 2010 ο Λέοναρντ Κοέν τιμήθηκε με το βραβείο Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής που κύλησε ως ανεράκι με ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Λέοναρντ Κοέν, το Dance Me to the End of Love, και θέλω να το αφιερώσω στη φίλη μου τη Χρυσή που ξέρω ότι τον αγαπάει ιδιαίτερα. Οπότε πάμε με Λέοναρντ Κοέν σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πολιτική αναταραχή στη Γερμανία, πλήγμα για τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή, αναλαμβάνω την ευθύνη, αλλά δεν παρετούμε, είπε. Μεγάλη άνοδος για την αριστερά στο Βερολίνο. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου. Θέρμανση στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξη της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από αυτήν με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος. Αυτό ανέφερε σε συνέντευξη ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο ξεκινάει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου από συλλογικότητες και αντιφασιστικές οργανώσεις για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στο Στριμονικό Σερών. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 76χρονου και της 21 ετών γυναίκας που εμπλέκονται στην άγρια συμπλοκή για μία ξαπλώστρα η οποία κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και η Pink Martini είναι εδώ για να σας χαλαρώσουμε. Είπαμε, είμαστε χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα Δευτέρας 21 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τη φίλη μου τη Βένια. Τέτοια ώρα περίπου φεύγει από τη δουλειά της. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο γύρω από τα δικαστήρια και στην Εγνατία. Κατά τα άλλα, τώρα βαίνουμε καλώς. Επίσης, να καλησπερίσω και τη φίλη μου τη Σοφία που ήρθε στην παρέα μας. Είπαμε, θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε συμμετοχή, θέλουμε επικοινωνία στο Viber στο 6930 078 228. Ευελπιστώ το Σαββατοκύριακο που πέρασε, είπαμε, να περάσατε όμορφα. Εγώ πάντως τη βουτιά μου ξαναλέω, επειδή ξέρω ότι θα χαλάσει και ο καιρός, και αν παρότι θα χαλάσει ο καιρός αύριο και μεθαύριο, αν αυτό το Σαββατοκύριακο πάλι δίνεται, εγώ πάλι θα πάω στη θάλασσα, να ξέρεις, είμαι σκληροπυρηνική. Δηλαδή, ας χαλάσει και ο καιρός. Αν το Σαββατοκύριακο είναι καλός ο καιρός, τη βουτιά μου θα τη ρίξω. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από τη βουτιά στη θάλασσα? Αναζωογονείσαι. Και αν πας και για τσιπουράκι ή κρασάκι και μετά, αναζωογονείσαι ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, μεταξύ άλλων πάντως, για όσους μείνατε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με κεντρικό σύνθημα «Ζήτω η ελευθερία» και με το άρωμα μιας Θεσσαλονίκης του 19ου και 20ου αιώνα, πραγματοποιήθηκε χθες, απόγευμα Κυριακή, στην πεζοδρομημένη, σας τα είχαμε πει, Λεωφόρο Νίκης, η φετινή πασαρέλα στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Νέα παραλία, νέα πασαρέλα, μόνο ανακύκλωση» με τίτλο «Κόσμο πόλης». Γυναίκες φορώντας 58 διαφορετικά κοστούμια, με την αποκλειστική χρήση ανακυκλώσιμων και μεταχειρισμένων υλικών και υπό τους ήχους ανατολίτικης και ευρωπαϊκής μουσικής, πρόσφεραν ένα μοναδικό θέαμα και έστειλαν παράλληλα και ένα ηχηρό μήνυμα, γυρνώντας πίσω το χρόνο στο 1908, όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη γυναικεία συγκέντρωση στην πόλη. Και μας αρέσουν αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Τζίμι Χέντριξ. Αλλάζουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, μουσική ρότα, διότι σαν σήμερα το 1968 οι Jimi Hendrix Experience κυκλοφορούν τη δική τους εκτέλεση του τραγουδιού All Along the Watchtower. Ο Jimi Hendrix, φυσικά αυτό το πρωτακούσαμε από τον Bob Dylan. Ο Jimi Hendrix άρχισε να το ηχογραφεί περίπου το 1968, αλλά το τραγούδι πήρε την τελευταία του μορφή στη Νέα Υόρκη το καλοκαιράκι του 1968. Πάμε όμως να συνεχίσουμε με Jimi Hendrix και Purple Haze.

Και φυσικά Jimi Hendrix, την παρέα του Άκου να δεις, τον 102.3. Και σας έλεγα, αν ο καιρός βοηθήσει, εγώ το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι θα κάνω βουτιά στη θάλασσα. Ξέρω ότι δεν σας ενδιαφέρει, απλά θέλω να το πω και να το κολλήσω με το επόμενο θέμα. Διότι τελικά όμως, αν μείνω στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δωρεάν για 2 ημέρες, θα είναι για το κοινό η είσοδο στο Λευκό Πύργο, το τοπόσιμο φυσικά της Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, η είσοδο θα είναι ελεύθερη για αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς που για το 2026 έχουν τον τίτλο «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός». Αν μείνετε δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, σας δίνουμε εμείς ιδέες από τώρα για το τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Αν εσύ που μας ακούς έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά, τυχερά, αγαπημένα, έτσι όμορφα. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Liam Gallagher, έναν εκ των δύο Gallagher, φυσικά από το συγκρότημα των Oasis. Το 1972 ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Liam Gallagher γεννήθηκε στο Manchester της Αγγλίας, σβήνει τα 54 κεράκια σήμερα. Υπήρξε τραγουδιστής, ιδρυτικό μέλος του Βρετανικού συγκροτήματος των Oasis. Μαζί με το συγκρότημα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της British Pop μουσικής σκηνής στη δεκαετία του 90 και μετά την αποχώρηση του αδελφού του, του Noel, από το συγκρότημα τον Αύγουστο του 2009, ο Liam μαζί με πρώην μέλη από τους Oasis δημιούργησαν το συγκρότημα BDI. Σας λέγαμε όμως ότι πρόσφατα ότι ήδη επανενώθηκαν οι Oasis και περιμένουμε νέα παγκόσμια περιοδία με 38 σταθμούς. Όλα αυτά φυσικά θα συμβούν το 2027. Ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς προορισμούς ακόμα δεν είναι η Ελλάδα, αλλά εντάξει, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.

say. Μίλα, μίλα, μου λέει ο Σταύρος. Ευχαριστώ πολύ το φίλο μου τον Σταύρο που τα λέγαμε τώρα στο τηλέφωνο. Και μπράβο, εγώ συγκινήθηκα με αυτό που μου είπες. Να είσαι καλά. 2-3-13-3-3-8-4-20. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228. Ακούσαμε ο Aces, διότι ο William John Paul κατά κόσμο Gallagher έχει σήμερα γενέθλια. Ο ένας εκ των δύο μελών του συγκροτήματος των Oasis. Γίνεται 54 ετών, γεννήθηκε το 1972 και οι Oasis, σας τα είπαμε, επιστρέφουν με περιοδία το 2027. Καλά, εγώ δεν τρελαίνομαι, να πω την αλήθεια μου, για τους Oasis, αλλά όπως και να έχει, επειδή είναι πάρα πολύς ο κόσμος που τους ακολουθεί, ακόμα και αν δεν έρθουν στην ευρωπαϊκή τους, στο ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας τους στην Ελλάδα, υπάρχουν έτσι κοντινοί προορισμοί για να το συνδυάσετε ενδεχομένως και με ένα ταξιδάκι. Λοιπόν, και αν δεν μιλήσει αυτή η εκπομπή για φαγητό και γαστρονομία, ποια εκπομπή θα μιλήσει? Η αλήθεια είναι, μεταξύ άλλων, θέλω να πάω, δεν έχω πάει, δεν ξέρω αν έχεις πάει, στην καινούργια αγορά Μοδιάνο εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θέλω πάρα πολύ να την επισκεφθώ και διαβάζω σήμερα ότι ένα μουσείο γαστρονομίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να αναδείξει τη γαστρονομική παράδοση και την ταυτότητα της πόλης, σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στον πρώτο όροφο της ανανεωμένης αγοράς Μοδιάνο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ανέλαβαν από κοινού τόσο ο Δήμος Θεσσαλονίκης όσο και οι ιδιοκτήτες της αγοράς. Οι ιδιοκτήτες δεσμεύτηκαν δε και αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία, προκειμένου εδώ ο χώρος, στον πρώτο όροφο, ξαναλέω, να μετατραπεί σε ένα ζωντανό μουσείο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα αξιοποιήσει το μεγάλο του αρχείο στο Κέντρο Ιστορίας, προκειμένου να εκτεθούν οι λεπτομέρειες, και συγχρόνως το επόμενο διάστημα το τμήμα UNESCO της πόλης θα συζητήσει το θέμα, έχοντας φυσικά πάρει ήδη προκαταβολικά τη θετική ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες. Πάρα πολύ ωραίο μουσείο γαστρονομίας στη νέα αγορά Μοδιάνο, την οποία ακόμα δεν έχω επισκεφθεί, οπότε επιφυλάσσομαι να σας πω όταν την επισκεφθώ και μένα τι εντύπωση μου άφησε. Θα συνεχίσουμε με Dire Straits, διότι σαν σήμερα το 1985 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Βρετανοί Dire Straits και το τραγούδι τους Money for Nothing. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε για την ιστορία από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα του συγκροτήματος, τον Mark Knopfler, μαζί με τον τραγουδιστή Sting, ο οποίος τον ακούτε μέσα στο τραγούδι, κάνει τα δεύτερα φωνητικά και λέει «I want my MTV». Κυκλοφόρησε σαν σίγκλι τον Ιούνιο του 1985, είναι μέρος του πέμπτου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος Brothers in Arms και φυσικά, αφού βρίσκεται στην πρώτη θέση σαν σήμερα το 1985, πάμε να ακούσουμε «I want my MTV».

My MTV, είπαμε, αυτή η φωνούλα είναι του Sting. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102. Εννοείται ότι έχω κρατήσει για μετά τις 6 και τα τραγούδια που μου ζητήσατε. Και να καλησπερίσω το φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Πάντα μου ζητάς κάτι τραγούδια υπέροχα, δεν το συζητάω. Αλλά να καλησπερίσω και το φίλο μου τον Τάσο που μου ζητάει και ο Τάσος ένα τραγούδι. Και αυτό θα παίξει μετά τις 6. Όλα αυτά εδώ στο άκου να δεις τον 102. Θα κλείσουμε και με ένα τραγούδι που εσείς πάλι ζητήσατε και εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Απλά να σας πούμε κλείνοντας ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, έχουμε λίγο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο κέντρο της πόλης συγκεκριμένα στην Ίωνος Δραγού, μη βλέπω είμαστε στα κόκκινα, στην Ερμού, στην 26η Οκτωβρίου, που αλλού έχει κίνηση αυτή τη στιγμή, σας είπα Καραμαλή, περιφερειακώς βλέπω ότι βαίνουμε καλώς, ενδεχομένως να υπάρχει ένα πρόβλημα στη Βασιλή Σόλγας στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Με Bon Jovi, ένα τραγούδι που ήταν η πρώτη μπαλάντα που είχατε χορέψει ως αν έτσι μικρή κι εγώ έφηβη με τον παιδικό μου έρωτα, οπότε με αυτό το υπέροχο τραγούδι οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε με τις δικές σας παραγγελίες εδώ στο άκου να δεις τον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό. Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις, επισημένοντας ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του. Πρώτο σταθμό στο Σαν Φρανσίσκο για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των σημερινών επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη, με συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Άλλη μία γυναίκα, η 11η από την αρχή του έτους, προστέθηκε στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων γυναικοκτονιών. Πρόκειται για μια 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της στην Ιγουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να κάνει το έγκλημα να φανεί σαν επίθεση αγνώστων. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, με συλλογικότητες και φορείς να διοργανώνουν το απόγευμα σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Στις 7 στο άγαλμα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση από συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις και μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Τραγωδία σημειώθηκε στην Καρίτσα Λάρισας όταν ένας 15χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες για να κρατηθεί στη ζωή κατέληξε περιμένοντας για 45 λεπτά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπως τονίζουν οι οικοί του. Η σωρός του 15χρονου μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, από την οποία σύμφωνα με πληροφορίες διαπιστώθηκε ότι το άτυχο παιδί έπασχε από ατροφική μυοκαρδιοπάθεια. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου του. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερόν περίπου στις 3 παρατέταρτο. Σήμερα για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, της δεύτερης ΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ από αέρος 2 ελικόπτερα. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, την έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την ευρύτερη περιοχή του Βορειοδυτικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Αύριο αναμένεται να υπογραφεί στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η Συμφωνία Δανίας, Γρυλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ, όπως ανέφερε η Δανία. Αγωγή καταθέτουν το CNN, το MS Now και το Politico, τα οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απαγόρευσε την είσοδό τους στο Λευκό Οίκο, επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος, προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβασή τους. Το αίτημα για κατεπίγουσα εξέταση πρόκειται να εξεταστεί από ομοσπονδιακό δικαστή στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Ουάσιγκτον και ενδέχεται να οδηγήσει σε ακροάσεις και νομικές αγορεύσεις εκ μέρους της κυβέρνησης ακόμη και εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με το CNN. Και μια ματιά στον καιρό, σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Χαλκιδική αύριο, στις πρωινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που στη Χαλκιδική κατά περιόδους θα είναι έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, άνεμη βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα είναι σε πτώση και θα κυμανθεί από 17 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

προηγουμένως σχολιάζαμε εδώ με τον φίλο μου τον Φάνη το Λιάκο, που είναι υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη εδώ στο Άκου να δεις τον 102, το πόσο μας αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι, φυσικά και ο Δημήτρης Μπάσης, αλλά και το σπασμένο καράβι. Και παίρνει στα καβάκια ο φίλος μου ο Σταύρος και μου λέει: Μέλιωσες, λέει, τώρα με την τραγουδάρα που ξεκίνησες. Εδώ είμαστε, απόγευμα Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 26 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, και αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο και συγκεκριμένα γύρω από τα δικαστήρια, ξέρετε, Μοναστηρίου, 26 Οκτωβρίου, κουλουπού κουλουπού. Αλλά γιατί ξεκίνησα με αυτό το τραγούδι? Διότι η φιλανθρωπική συναυλία με την Ελλάδα Καραβοκύρη παρουσιάζεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο Δημοτικό Γήπεδο Νέας Μηχανιώνας, σήμερα Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, με τον υπέροχο Δημήτρη Μπάση, την υπέροχη επίσης Βιολέτα Ίκαρη και την Έφη Κουτσαφτάκη. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα ενισχύσουν το συσίτιο και τις φιλανθρωπικές δράσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Σήμερα λοιπόν στις 9 στο Δημοτικό Γήπεδο Νέας Μηχανιώνας και η γενική είσοδος είναι στα 15 ευρώ. Σας τα έχουμε ξαναπεί, εμείς εδώ είμαστε άνευ εισιτηρίο καθημερινά, βάλτε μας στην ζωή σας και δεν θα χάσετε. Και επειδή τις Δευτέρες ήθιστε να σας λέμε για το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, και αυτή την εβδομάδα στη θέση νούμερο 1 βρίσκεται η Σακύρα και το τραγούδι φυσικά Die Die, το οποίο ας πούμε ότι έντυνε μουσικά το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026, που πολλοί το αναπολούν ενδεχομένως ποδοσφαιρόφιλοι, και μας αρέσει και πολύ και το τραγούδι και η Σακύρα. Άντε ας πούμε ότι μας αρέσει και το ποδόσφαιρο, εγώ δεν τρελαίνομαι βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber φυσικά στο 6930-078-228. Πάω να βάλω και το τραγούδι που μου ζήτησε ο Σταύρος.

Χαρακτηριστικός, Βασίλης το ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι, My Soul Arabs Tonight, Δισκόβιος, για όσους τους αρέσει δίσκο μουσική, για όσους αγαπάνε και όχι μόνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, χρόνια πολλά λέει στο μήνυμα, στη μητέρα μου την Ελενίτσα, λέει ο φίλος μας ο Τάσος, που αύριο έχει τα 83 της γενέθλια, να τα χιλιάσει, θα ήθελε λέει ένα τραγούδι από τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, θα παίξει μετά τις 18.30. Λοιπόν, εδώ είμαστε, απόγευμα Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη, πολύ χαιρόμαστε και σας θέλουμε όλους στην όμορφη παρέα μας. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή και στη Λεωφόρο Νίκης και στη Μητροπόλος και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλό. Σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026 φυσικά είχε το ενδιαφέρον των περισσότερων και διαντρών και το έντισε μουσικά μεταξύ άλλων και η Σακύρα, η οποία βρισκόταν στην πρώτη θέση του top 20 των ξένων τραγουδιών με το Die Die. Θα μείνω λίγο στο ποδόσφαιρο και εκεί στα γήπεδα, διότι ο Μπέρνα Μπόι, ο τραγουδιστής, θα εμφανιστεί στη σκηνή κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα στο Παρίσι του πρωταθλήματος της Εθνικής Ένωσης Ποδοσφαίρου. Ο βραβευμένος με Grammy Νιγηριανός τραγουδιστής θα είναι ο κεντρικός καλλιτέχνης του σόου του ημιχρόνου της αναμέτρησης του Αμερικανικού Ποδοσφαίρου μεταξύ των Pittsburgh Steelers και των New Orleans Saints. Όλα αυτά θα συμβούν στο Παρίσι στις 25 του Οκτώβρη στις 2.30 τοπική εκεί ώρα στο Stade de France. Και πάμε με αφορμή αυτό το γεγονός, μιας και μιλάμε για γήπεδα, θα μείνουμε και στα γήπεδα και έχω και άλλα νέα στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, και πάμε με Burna Boy και ακόμα ένα τραγούδι που εσείς ζητήσατε σε τίτλους ειδήσεων στις 18.30.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από τη τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο ξεκινάει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο Ιράν, ένα δεξαμενόπλιο δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούζ, καλά στην υγεία τους όλοι οι ναυτικοί. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες ώρες της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Ατροφική μυοκαρδιοπάθεια είδε ο ιατροδικαστής ο 15χρονο που κατέρευσε και άφησε την τελευταία του πνοή στη Λάρισα. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου από συλλογικότητες και αντιφασιστικές οργανώσεις για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 2005 κυκλοφορεί το 7ο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού punk rock συγκροτήματος των Green Day, rock opera με τίτλο American Idiot. Το συγκεκριμένο τραγούδι και οι πωλήσεις του έχουν ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια αντίτυπα και το 2005 τιμήθηκε με το βραβείο Grammy Best Rock Album. Έχει τιμηθεί με το βραβείο του καλύτερου μετεωρολόγου και του μετεωρολόγου της καρδιάς μας. Στην στήλη λοιπόν πες τα Χρυσόστομε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, έχω την τιμή και τη χαρά και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου να φιλοξενώ τον, για πολλωστή φορά, το ξέρω, τον Χρυσόστομο τον Βαρανό, εδώ στο Άκου να δεις. Καλησπέρα Χρυσόστομε, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Τόνια, η τιμή και η χαρά είναι δικιά μου να βρίσκομαι στην εκπομπή σου, έστω και από μακριά, από τηλέφωνο.
0: Κάποια στιγμή θα σε θελήσω να έρθεις και στο στούντιο, έτσι λίγο να κάνουμε μια συζήτηση και για τα μέλια μας και για τον καιρό και για τις μηχανές και για τα παιδιά μας και για τα πάντα όλα, τέλος πάντων.
1: Σωστά, έχουμε πολλά να πούμε.
0: Προς το παρόν διαβάζουμε, Χρυσόστομε, για να πάμε κατευθείαν έτσι στο θέμα μας, ότι από αύριο κατεδαφίζεται ο καιρός, δηλαδή ξαφνικά φτάνουμε στους 14 βαθμούς Κελσίου, τοπικές βροχές, μέχρι και γαλαζοπτώσεις κάπου είδα.
1: Ναι, λοιπόν, είναι καιρός του, θα έλεγα.
0: Καιρός του
1: είναι,
0: ναι,
1: να αλλάξει.
0: Σωστό, 21 του Σεπτέμβρη φτάσαμε.
1: Ναι, φτάνει τόσο. Έχουμε και την ησημερία την Τετάρτη.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά δηλαδή και ο καιρός και όσον αφορά τα πλανητικά. Λοιπόν, έχουμε μια αλλαγή η οποία είναι σημαντική. Mm-hmm. Είναι η πρώτη έτσι πιο φθινοπορεινή υφής, θα έλεγα, για τη φετινή σεζόν. Ωστόσο, θα έχει τα πάντα, θα έχει δηλαδή σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, δηλαδή για να καταλάβουμε σήμερα είχαμε 34 βαθμούς στην κεντρική Ελλάδα, στη Θεσσαλία και τη Στερεά και αύριο θα έχουμε 24 με 25. Αυτό
0: 10
1: είναι
0: γύρω βαθμοί στους... κάτω, ναι.
1: 10 βαθμοί κάτω, ακριβώς. Θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες και στα πελάγια αλλά και στα υπηρετικά και θα έχουμε και κάποιες βροχές, θα βρέξει σε αρκετές περιοχές της χώρας, δηλαδή θα επηρεάσει αρκετά τμήματα της χώρας, ωστόσο δεν θα είναι παντού το ίδιο έντονες.
0: Αύριο στη Θεσσαλονίκη θα βρέχει, να μην πάρω δηλαδή τη μηχανή. Ρωτάει και ο Φάνης και εγώ, γιατί έχουμε μηχανές και οι δύο.
1: Να τις πάρετε τις μηχανές άφοβα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε το γνωστό βροχοδιόκτημα στο Βαρδάρι.
0: Τέλεια.
1: Οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το βράδυ, δηλαδή αργότερα, εάν θα πάρει έτσι κάποια μπόρα, εάν θα περάσει από την πόλη.
0: Άρα να μην απλώσουμε ρούχα το βράδυ ή να τα μαζέψουμε, τέλος πάντων, αν έχουμε απλωμένα.
1: Ή τα μαζεύουμε και τα ξαναπλώνουμε εκεί τα μεσάνυχτα, γιατί θα βγάλει τον Βαρδάρι μετά και θα καθαρίσει ο καιρός.
0: Μάλιστα.
1: Και στη Θεσσαλονίκη μετά και αύριο, δηλαδή όλη μέρα, θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε αέρα στα 5-6 μποφόρ. Δεν θα θυμίζει σε κάτι δηλαδή κακοκαιρία. Βέβαια θα νιώσουμε την πτώση της θερμοκρασίας, το κρυουλάκι και τον αέρα.
0: Αλλά πολλοί το αποζητούν αυτό το κρυουλάκι, δηλαδή το θέλει πολλοί κόσμος από ό,τι βλέπω. Λένε άντε φτάνει με τις ζέστες, θέλουμε και λίγο φθινοπορεινό καιρό και εξάλλου καιρός του ήτανε. Όσο δεύουμε στην πορεία της εβδομάδας, δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και όσο φτάνουμε προς το Σαββατοκύριακο, τι εικόνα έχεις, αν και είναι νωρίς τώρα για το Σαββατοκύριακο. Απλά επειδή εγώ θέλω πάλι να κάνω τη βουτιά μου στη θάλασσα το Σαββατοκύριακο, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Κοίταξε, όσο πάμε προς τη εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, δεν έχουμε βροχή στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Μέχρι και την Τετάρτη το μεσημέρι, απόγευμα, θα φυσάει αυτός ο Βαρδαράκος, θα τον έλεγα, γιατί δεν θα είναι και πάρα πολύ ισχυρός, στα 5-6 μποφόρ. Θα έχουμε ήλιο και αρκετή δροσιά, δηλαδή κυρίως την Πέμπτη το πρωί και την Τετάρτη το πρωί, αλλά κυρίως την Πέμπτη το πρωί, όσοι ειδικά ξυπνάνε νωρίς, θα καταλάβουν ότι θα έχει κρύο. Θα είμαστε δηλαδή λίγο πάνω από τους 12-13 βαθμούς, κάπου εκεί θα πρέπει να έχουμε μες στην πόλη. Δηλαδή χειμερινό κρύο. Είναι οι θερμοκρασίες που συναντάμε το μεσημέρι του χειμώνα.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε ναι, θα χρειαστεί ένα καλό ντύσιμο σίγουρα.
0: Ωραία.
1: Και για τα παιδιά όσοι έτσι τα στέλνουν στο σχολείο.
0: Ναι, γιατί ξεκίνησαν τα σχολεία.
1: Ώρες,
0: έτσι, ξεκίνησαν. Έτσι,
1: ναι. Τώρα από την Παρασκευή το απόγευμα κάποιες βροχές θα πλησιάσουν στα δυτικά, δηλαδή Ιόνιο, την Ήπειρο, την Δυτική Στερεά κτλ. Αλλά δεν φαίνεται αυτές να καταφέρουν να μας επηρεάσουν εμάς μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία.
1: Θα πρέπει να κολλήσουν δηλαδή από την Πίνδο και δυτικότερα αυτές οι βροχές και στην Πελοπόννησο και θα έχουμε και μια μικρή άνοδο στη θερμοκρασία, δηλαδή του τύπου θα πάμε στους 26 με 27 βαθμούς το Σάββατο και την Κυριακή.
0: Την κάνω.
1: Εντάξει,
0: τη βουτιά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Την κάνω.
1: Χαρά
0: είναι. Εντάξει, θα έχει κρυώσει η θάλασσα μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία όλη την εβδομάδα, αλλά μια βουτιά έτσι να τσιτώσει το δέρμα μπορείς να την κάνεις.
1: Ναι. Ήδη νομίζω έχει κρυώσει. Κάτι φίλοι μου είπαν ότι ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο κρύα. Εγώ
0: ωραία
1: δεν
0: ήταν, εγώ πήγα και την χάρηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, ήταν λίγο πιο κρύα από ό,τι φυσικά είναι το καλοκαίρι, αλλά νομίζω ότι ήταν μια χαρά, δηλαδή τόσο όσο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα
1: ναι.
0: Γι' αυτό το Σαββατοκύριακο, όταν κάνω βουτιά, θα σας ενημερώσω. Θα σας
1: περιμένουμε ενημέρωση.
0: Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σου. Να μου φιλείς τα ζουζούνια σου τα όμορφα.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ακούσατε λοιπόν τι θα συμβεί όσον αφορά τον καιρό. Πάμε λίγο στα της κίνησης. Αυτή τη στιγμή, εκτός από το κέντρο της πόλης που έχουμε αυξημένη κίνηση και στη Λεωφόρο Νίκης και στη Μητροπόλεως και στην Μοναστηρίου, αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα, εκεί στα Διόδια, στα Μάλγαρα, Υπομονή, Ψυχραιμία και 102 στα ραδιόφωνά σας.

Sexual Healing, κάτι τη πειραγμένο, όλα τα πειράζουμε εδώ στο Άκου να δεις. Ήταν 102 απόγευμα Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι είχε κινησούλα εκεί στα διόδια στα Μάλγαρα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κίνηση ούτε και στο κέντρο της πόλης. Φτού, έτσι επιστημονικά. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε και μία όμορφη ιδέα για σήμερα το βράδυ, θεατρική αυτή τη φορά. Νομίζω ότι τελικά μάθανε όλος ο κόσμος, όλος ο ντουνιάς, ότι θα ανεβάσει Theater 3, η θεατρική ομάδα της ΕΡΤ 3, τη Λυσιστράτη, και φέτος παντού παίζουν Λυσιστράτη. Είχαμε τη Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Τώρα έχουμε την μουσική διασκευή του Αριστοφάνη από το Σταμάτη Κραουνάκη μετά την παρουσίασή της και σε Ηρώδιο και σε Λυκαβητό. Προφανώς αστειεύομαι. Εννοείται ότι ούτως ή άλλως αυτά ήταν όλα προγραμματισμένα. Αλλά δεν αστειεύομαι για το γεγονός ότι και εμείς, η θεατρική ομάδα ενώ της R3, η Theater 3, θα ανεβάσει τη Λυσιστράτη. Και όταν συμβεί αυτό, εννοείται θα σας το επικοινωνήσουμε και σας θέλουμε όλους δίπλα μας. Λοιπόν, η μουσική διασκευή του Σταμάτη Κραουνάκη συνδυάζει μουσική, συνδυάζει λόγο σε μορφή οπερέτας, βασισμένη πάντα στην κωμωδία του Αριστοφάνη. Την ξέρετε την ιστορία. Στο έργο, γυναίκες καταλαμβάνουν την Ακρόπολη για να σταματήσουν τον πόλεμο ανάμεσα σε Αθηναίους και Σπαρτιάτες, μέσα από την απόφασή τους να απόσχουν από τις ερωτικές σχέσεις. Καμία σχέση με το τραγούδι που ακούγαμε.

πριν, το sexual healing. Η Λύση Στράτη λοιπόν σε διασκευή του Σταμάτη Κραουνάκη έρχεται σήμερα Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο Θέατρο Δάσους, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 20 ευρώ. Τώρα το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε και εμείς χατήρι δεν χαλάμε, το αφιερώνουμε στην κυρία Ελενίτσα, η οποία γίνεται 83 ετών και της ευχόμαστε να τα χιλιάσει. Ένα φυλάκι είναι λίγο.

Έτσι ακριβώς, πως τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά, ειδικά αν είσαι φρεσκοπαντρεμένος, είσαι μέσα στα μέλια. Γιατί το λέω αυτό, θα πάω στο viral έτσι, στο κλείσιμο της εκπομπής, στο viral βίντεο. Viral έγινε η Taylor Swift, αν δεν μιλήσω για την Taylor Swift δεν γίνεται, στα social media, καθώς φώναξε σε αγώνα τον Chiefs, αυτός είναι ο σύζυγός μου, δείχνοντας το μονόπετρό της, όταν ο Travis Kelce, ο σύζυγός της, σκόραρε. Για την ιστορία, η ομάδα του Kelce έπαιξε απέναντι στους Indianapolis Colts το βράδυ της Κυριακής χθες 20 Σεπτεμβρίου. Η τραγουδίστρια παρέα με τη μαμά της, τον μπαμπά της και την πεθερά της έδωσε φυσικά το παρόν και παρακολουθούσε τον αγώνα σε πολυτελή σουίτα, εννοείται. Και τη στιγμή που ο Kelce πέτυχε το λεγόμενο touchdown και η ομάδα του πέρασε μπροστά σε σκορ, σηκώθηκε όρθια και άρχισε φυσικά να χοροπηδάει, να ζητοκραυγάζει. Και μάλιστα, όπως φαίνεται στο βιντεάκι που τράβηξαν εκεί οι παριστάμενοι θεατές, η Swift, η οποία φορούσε μπλούζα της ομάδας, έλεγε: αυτός είναι ο σύζυγός μου, γεμάτη φυσικά περηφάνεια. Για την ιστορία, παντρεύτηκαν τώρα 3 Ιουλίου, είναι φρεσκοπαντρεμένοι, έτσι είναι. Στην αρχή είσαι στα μέλια, περάσουν λίγο τα χρόνια, θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς να τους ευχηθούμε να είναι πάντα έτσι ερωτευμένοι και αγαπημένοι και πάντα πολύ πολύ καλά. Το τραγούδι που ακούσαμε, ο Τάσος το αφιερώνει στη μητέρα του, την Ελενίτσα, και θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή σήμερα με ένα τραγούδι που πάλι εσείς ζητήσατε, το ζήτησε ο φίλος μου ο Σταύρος. Επιτέλους το βρήκα, είναι το σωστό τραγούδι αυτή τη φορά. Είναι τα Σύνεργα από τον υπέροχο Νικόλα Παπάζογλου. Και με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε, αφού πρώτα σας ενημερώσω, φεύγοντας, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, αλλά να σας υπενθυμίσουμε ότι στις 7 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου υπάρχει συγκέντρωση και πορεία, θα λάβει χώρα για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Σε αυτή θα συμμετάσχουν μέλη αντιφασιστικών, αντιρατσιστικών οργανώσεων, καθώς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Να ευχαριστήσω θερμά τον Φάνη Τολιάκο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, για τον καιρό σας είπαμε, για την κίνηση, για τα δρόμενα. Νομίζω ότι δεν έχουμε παράπονο, όλα τα είπαμε και τα κάναμε σήμερα. Αύριο πάλι μέρα θα είναι, μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε μια εβδομάδα με υγεία και φωτεινές ειδήσεις. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Στο μεταξύ, το πετρέλαιο Brent της Βόρειας Θάλασσας υποχώρησε σήμερα κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Ένα δεξαμενόπλαιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου που διέσχιζε τα στενά του Ορμούς χτυπήθηκε από συντρίμμια διευκρίνηση των βλημάτων, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλοίο συνεχίζει την πορεία του προς το επόμενο λιμάνι προορισμού του. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία του. Στο Ιράν, που διεκδικεί τον έλεγχο των στενών, δεν επιτρέπει στα πλοία να περνούν χωρίς την άδειά του και βάζει συχνά στο στόχαστρο όσα το επιχειρούν. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, με συλλογικότητες και φορείς να διοργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορείας στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Συγκέντρωση αυτήν την ώρα από συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις και τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Άλλη μια γυναίκα, η 11η από την αρχή του έτους, προστέθηκε στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων γυναικοκτονιών. Πρόκειται για μια 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της στην Οικουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να το κάνει να φανεί σαν επίθεση αγνώστων. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό. Ο 27χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς για την πράξη του ότι μετά από καυγά θόλωσε. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Εκτός σύνορων και πάλι, αγωγοί καταθέτουν το CNN, το MS Now και το Politico, στα οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαγόρευσε την είσοδό του στο Λευκό Οίκο, επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβασή τους. Την ίδια ώρα, σε μια κίνηση στήριξης προς τα αμερικανικά μέσα, τα 4 από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, το CBS, το ABC, το NBC και το Fox, αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανικού Προέδρου. Απαράδεκτη χαρακτηρίζει η Ουκρανία την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγράψει από τη λίστα των κυρώσεων δύο Ρώσους ολιγάρχες, κρίνοντας ότι η απόφαση αυτή στέλνει το λάθος μήνυμα στη Μόσχα. Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση σημαντικών και μεγάλης κλίμακας περιστατικών κυβερνοασφάλειας παρουσιάζουν ελλείψεις, καθώς η περιορισμένη ανταλλαγή πληροφοριών και οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση περιορίζουν την αποτελεσματικότητα του πλαισίου συνεργασίας. Αυτό προκύπτει από την ειδική έκθεση που δημοσίευσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Η Θεσσαλονίκη έχει χώρο για όλους και όχι μόνο για μερικούς, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, σχολιάζοντας την κριτική που δέχτηκε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή την επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία. Στο μεταξύ, νωρίτερα, στη διάρκεια των ανακοινώσεων του κ. Αγγελούδη, πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας εντός της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου από περίπου 10 μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς. Αντέδρασαν στην καμπάνια σπάνια φύτευση χιλίων δέντρων του Δήμου Θεσσαλονίκη σε ιδιωτικούς χώρους με τη χορηγία των Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλίων Θράκης. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, μέχρι και τις πρωινές ώρες, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά περιόδους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αιθυρός καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Κάποια στιγμή οι Τρώες φτάνουν στην Κρήτη, εκεί όπου ιδρύουν μία πόλη. Ενσκύπτει όμως λοιμός φοβερός, φίλες και φίλοι, και μεγάλη ξηρασία, πράγμα που υποδηλώνει την αντίθεση των θεών για την εγκατάστασή τους εκεί. Ο Αινίας βλέπει στον ύπνο του τους πενάτες, δηλαδή τα είδωλα των πατρών θεών, τα οποία είχε φέρει από την Τρία. Πενάτες που του αποκαλύπτουν ότι ο Απόλλωνας δεν εννοούσε με τον χρησμό του την Κρήτη, αλλά τη χώρα την οποία οι Έλληνες ονομάζουν Εσπερία, δηλαδή την Ιταλία, από όπου καταγόταν ο Δάρδανος και ο πατέρας Ιάσιος, ο αδελφός του, που ήταν προόγονοι των Τρώων. Ο Αγχίσης αναγνωρίζει το σφάλμα του και οι Τρώες αποπλέουν προς Δυσμάς. Μεγάλη όμως τρικυμία τους φέρνει στις Τροφάδες, όπου έρχονται σε συμπλοκή με την Κελενό και τις λοιπές άρπιες, τα φρικαλαία πτηνόμορφα τέρατα που ρίπαιναν με τις ακαθαρσίες τους το φαγητό των ξένων. Η Κελενό προφητεύει στον Αινία ότι αφού φθάσουν οι Τρώοι στην Ιταλία δεν θα θεμελιώσουν τα τείχη της πόλης τους παρά μόνο εάν μια φοβερή πείνα τους αναγκάσει να φάνε τα ίδια τους τα τραπέζια. Ποιος να είναι αυτός, φίλες και φίλοι, με την τόση φαντασία που βάλθηκε να περιγράψει το ταξίδι του Αινία από την Τρία και της γενιάς του, που μετά την κατάκτησή της από τους Αχαιούς αναζήτησε πλέον ένα καλύτερο αύριο? Και ποιο είναι αυτό το έργο?

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Φανής Λιάκος σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Είναι ένα στίχημα, όχι μόνο το κείμενο της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι, αλλά και η μουσική της. Το λέω αυτό γιατί θα κάνουμε ιδιαίτερο, θέλω να πιστεύω, και λίγο δύσκολο σε κάποιες στιγμές του ταξίδι, το οποίο μουσικά ξεκίνησε από την κόλαση και συγκεκριμένα βέβαια την κόλαση του Δάντη. Ακούσαμε τους Μεταμόρφωση, μία από τις πιο σημαντικές rock, progressive rock ιταλικές μπάντες της δεκαετίας του 50. Το κομμάτι αυτό είχε τίτλο «Λουσουριόζι» και είναι ένα από τα τραγούδια του δίσκου των Μεταμόρφωση με τίτλο «Ινφέρνο», δηλαδή «Κόλαση», που κυκλοφόρησε το 1973 και αποτελεί μια μοντέρνα μουσική προσαρμογή της θείας κωμωδίας του Ντάντη. Θα μας χρειαστεί ο Ντάντης και η θεία κωμωδία του. Πάνω απ' όλα θα μας χρειαστεί η κόλασή του. Είναι αναγκαίο να βρεθούμε και εκεί σήμερα. Σιγά σιγά όμως όλα. Φίλες και φίλοι, το ξέρω ότι ο όρος προπαγάνδα εμπεριέχει κάτι το αρνητικό, ηχεί κάπως στα αυτιά σας. Και ενδεχομένως όλοι να επηρεαζόμαστε όταν έρχεται η ώρα να μελετήσουμε συγκεκριμένα έργα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να είναι έτσι. Κάθε έργο κρίνεται, όπως πολλές φορές έχουμε πει, στις συνθήκες της εκάστοτε εποχής. Την επίδρασή του στην ανθρωπότητα, με το πέρασμα των χρόνων, και σίγουρα πάντα στο πλαίσιο της κριτικής διάθεσης οφείλουμε να διαχωρίζουμε τα έργα όταν έρχεται η ώρα της αισθητικής αρτιότητας. Εδώ είμαστε κάποτε και είδαμε συντροφιά πόσο πρωτοποριακό σε επίπεδο λήψεων, σκηνοθεσίας, μοντάζ, κινηματογράφο έκανε η αιχμή του δόρατος του Τρίτου Ράιχ, η Λέβη Ρίφενσταλ. Αλίμον όμως, εάν δεν στεκόμασταν στους δρόμους που επαναλαμβάνω αισθητικά άνοιξε και όχι σε ιδεολογικό επίπεδο, για να μην παρεξηγηθούμε, τους δρόμους που άνοιξε λοιπόν για τους μετέπειτα κινηματογραφιστές. Ο Οκταβιανός θέλησε να υμνήσει κάποια στιγμή τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία που αυτός δημιούργησε. Εδώ βέβαια θα πείτε και με το δίκιο σας, μα συγγνώμη, η Ρώμη, γνωστή και ως Città Eterna, αιώνια πόλη, είναι πολύ πιο παλιά από τον Οκταβιανό, ο οποίος γίνεται αυτοκράτορας το 27 π.Χ. Ναι, προϋπήρχε, αλλά όχι ως αυτοκρατορία. Με την άνοδο του Οκταβιανού στην εξουσία, τη χρονιά που προαναφέραμε, η Ρώμη πάβει να είναι μια δημοκρατία, με τους όποιους θεσμούς της εποχής που την καθιστούσαν δημοκρατία, και γίνεται πλέον αυτοκρατορία. Η ηγεμονία του Οκταβιανού, ή αλλιώς Αυγούστου, αποτέλεσε την αφετηρία μιας σχετικά ειρηνικής περίοδου που είναι γνωστή σε όλους μας ως Pax Romana, δηλαδή Ρωμαϊκή Ειρήνη. Παρά τους συνεχείς πολέμους στα σύνορα και έναν εμφύλιο για τη διαδοχή στην αυτοκρατορία, η Μεσόγειος γνώρισε την ειρήνη για πάνω από 2 αιώνες. Ο αυτοκράτορας Οκταβιανός θέλησε λοιπόν, όπως προείπαμε, να υμνήσει τη δύναμη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και να τη συνδέσει κατά κάποιο τρόπο με το ένδοξο
ομυρικό παρελθόν και για το λόγο αυτό παρήγγειλε στον ποιητή Βυργίλιο την Ενιάδα. Με την οποία ξεκινήσαμε στην εισαγωγή μας, με κάποιο αποσπασμά της. Τα βιογραφικά στοιχεία που σχετίζονται με το Βυργίλιο, φίλες και φίλοι, στηρίζονται στο έργο που θα γράψει ο φίλος του Ρωμαίος ποιητής Βάριος Ρούφος σχετικά με τη ζωή του. Αυτή η βιογραφία ενσωματώθηκε στο έργο που θα γράψει στη συνέχεια ο Σουητώνιος, καθώς επίσης ενσωματώνεται και στα σχόλια που έγραψαν οι μετέπειτα Ρωμαίοι ποιητές Μαύρος Σέρβιος, Ονοράτος και Δονάτος. Κάποια από τα σχόλια είναι αλληγορικά, η αλήθεια είναι, και στηρίζονται μόνο στα στοιχεία από τα έργα του Βυργίλιου. Γι' αυτό και η εγκυρότητα των βιογραφικών του στοιχείων παραμένει πάντοτε σχετικώς προβληματική. Το χωριό στο οποίο γεννήθηκε ο Βυργίλιος σήμερα λέγεται Βυργίλιο, φίλες και φίλοι, τότε λεγόταν Άντες. Κοντά στην Μάντοβα της Βόρειας Ιταλίας, εντεύθεν των Άλπεων. Και όλα αυτά στις 15 Οκτωβρίου του 70 π.Χ. Το όνομά του δείχνει ότι κατά πάσα πιθανότητα καταγόταν από Ρωμαίους επίκους. Οι γονείς του ήταν φτωχικής καταγωγής, χωρικοί άνθρωποι. Παρόλα αυτά έκαναν ό,τι ήταν δυνατό προκειμένου ο γιος τους Βυργίλιος να πάρει την καλύτερη δυνατή μόρφωση. Ο ίδιος, παρόλα αυτά, ισχυριζόταν ότι καταγόταν από οικογένεια γεωκτημόνων που είχε και τις κατάλληλες οικονομικές δυνατότητες. Μέχρι την ηλικία των 16 χρόνων ο Βυργίλιος εκπαιδεύεται στην Κρεμόνα και αργότερα θα μεταβεί στο Μιλάνο για περαιτέρω σπουδές. Πάμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι, στο μεγαλειώδες έργο του Πουρσέλ Διδό και Ενίας. Από την όπερα αυτή, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε το Thy Hand Belinda When I'm Laid in Earth από την σοπράνο Jessie Norman.

Στα 18 του ο Βεργίλιος θα βρεθεί στη Ρώμη, διότι σκόπευε να σπουδάσει αστρονομία, ιατρική και ρητορική, αλλά η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ γρήγορα το ενδιαφέρον του θα επικεντρωθεί στη φιλοσοφία. Έτσι λοιπόν αφήνει τη Ρώμη και φεύγει για την Νάπολη, όπου εκεί θα γίνει μαθητής του επικούριου φιλοσόφου Σύρωνα. Παράλληλα διδάσκεται και αρχαία ελληνικά. Την ίδια εποχή ο Βεργίλιος ξεκινά να γράφει τα πρώτα του ποίηματα και σταδιακά αφοσιώνεται όλο και περισσότερο στην ποίηση. Όταν θα επιστρέψει στη Ρώμη, θα συνδεθεί με βαθιά φιλία με τον Μεκίνα. Από εκεί ξεκινούν όλα. Τον Γάιο Μεκίνα. Έναν πλούσιο Ρωμαίο, ευεργέτη των καλλιτεχνών και υπεύθυνο της πολιτιστικής προπαγάνδας του αυτοκρατορικού καθεστώτος του Οκταβιανού. Ήδη από το 39 π.Χ. ο Βεργίλιος ανήκε πλέον στον κύκλο των ποιητών του Μεκίνα και βέβαια έφτασε σε σημείο να διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Στα σημαντικότερα πρώιμα έργα του ανήκουν οι Εκλογές, μια συλλογή ποιημάτων βουκολικού περιεχομένου, γραμμένα την περίοδο από το 42 μέχρι το 39 π.Χ. Όταν τελείωσε τις Εκλογές, στο διάστημα από το 39 μέχρι το 29 π.Χ., ο Βεργίλιος θα γράψει τα Γεωργικά, ένα αγροτικό ποίημα συνολικά 4 τόμων αφιερωμένο στον ευεργέτη του τον Μεκίνα. Ένα έργο στο οποίο περιγράφεται η ζωή, το λέει και ο τίτλος, και η εργασία των ανθρώπων της Γεωργίας. Από τα πρώτα κιόλας έργα διακρίνονται τα κύρια χαρακτηριστικά του στυλ του Βεργίλιου, που είναι η τάση για απλότητα και αρμονία, ως αποτέλεσμα και της εξαιρετικής φροντίδας που έδειχνε στα έργα του. Ο Βεργίλιος χρησιμοποιούσε συχνά υπαινιγμούς με τάση να προκαλεί διαθέσεις παρά να περιγράφει. Προτιμά μία μεσαία και κοινή γλώσσα, μακριά από τις υπερβολές. Για παράδειγμα, στα βουκολικά, στις Εκλογές δηλαδή, χρησιμοποιεί τυπικό λεξιλόγιο που ταιριάζει, ακούγεται από τους ανθρώπους, από τους ποιμένες, ενώ στα Γεωργικά χρησιμοποιεί πολύ συχνά, ας τους αποκαλέσουμε, γεωργικούς όρους. Γι' αυτό άλλωστε και ο Βεργίλιος, φίλες και φίλοι, θεωρείται ένα πρώτης τάξεως λεξικό για όλους εκείνους που ενδεχομένως να θελήσουν να μελετήσουν την κτηνοτροφία αλλά και τη γεωργία της εποχής εκείνης. Και όλα αυτά σε έργα στα οποία εκ των πραγμάτων υπάρχει πάντοτε μια κεντρική ιστορία. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Σύμφωνα με τους μελετητές, το Βεργίλιο στείνει να αφηγείται γεγονότα με υποκειμενικό τρόπο και έχει ενδιαφέρον η προσπάθειά του να δίνει ανθρώπινη μορφή στη φύση και τα ζώα μέσω της χρήσης ρημάτων και επιθέτων που αναφέρονται σε ανθρώπινα όντα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 300 άτομα αυτή την ώρα στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Θα ακολουθήσει πορεία. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσίνη περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Συγκαλεί την G7 ο Μανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου. Στο Ιράν, δεξαμενόπληρο δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς. Καλά στην υγεία τους όλοι οι ναυτικοί. Απαράδεκτη άρση των κυρώσεων σε Ρώσους ολιγάρχες, λέει η Ουκρανία. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Φικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Φάνη Λιάκο σήμερα στην τροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στην Κέρκυρα, στον φίλο μας τον Άκη, στην Αθήνα. Να μην ξεχνάμε τους ακροατές και τις ακροάτριες από την Ερασερών, από τη Θράκη, που και αυτοί μας ακούνε σε απευθεία σύνδεση με τον 102 FM της R3, μια γλυκιά αγκαλιά, όπως επίσης στο Στέλιο μας, τον Μάκη, τη Μαρία και τον Δημοσθένη στην Νεάπολη, στην Άννα, μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη την Ανά και στη Γεωργία. Ο Ντομένικο Ματζόκι, φίλες και φίλοι, ήταν ένας από τους συνθέτες ο οποίος μουσικά, όσο ιδιαίτερο και αν ακούγεται αυτό, επηρεάστηκε βαθύτατα από το έργο του Βυργίλιου. Πάλεψε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ζωής του ο Ματζόκι προκειμένου να γράψει και μουσική η οποία θα αντιχούσε, θα έλεγε κανείς, το λεξιλόγιο, το μέτρο των έργων του Βυργίλιου. Ακούσαμε ένα κομμάτι, ένα απόσπασμά του, τον Barberin Nunc Urbani Pape, από ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα μπαρόκ μουσικής του Smart Faith.

Πιστός στο δακτυλικό εξάμετρο ως μέτρο, δεν θα μπορούσε ο Βεργίλιος να κινηθεί διαφορετικά. Ήταν, βλέπετε, ένας λάτρης του Ομήρου, ο οποίος χρησιμοποιούσε το κλασικό ελληνικό εξάμετρο στην ποιήση. Παρ' όλα αυτά, φίλες και φίλοι, το σημαντικότερο έργο του Βεργίλιου θεωρείται η Ενιάδα. Όπως είπαμε, το προπαγανδιστικό εκείνο έργο που του ανατέθηκε από τον Οκταβιανό. Η Ενιάδα αποτελεί έπος τεράστιας ιστορικής σημασίας που καταξίωσε τον Βεργίλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε σε διάστημα περίπου 10 χρόνων και μέσα σε συνολικά 12 τόμους περιγράφει το έπος του ήρωα Ενία, ο οποίος μετά την πτώση της Τρίας φθάνει μετά από πολλές περιπέτειες στην Ιταλία, εκεί όπου ιδρύει τη Ρώμη. Τα 6 πρώτα βιβλία της Ενιάδας είναι γραμμένα στο πρότυπο της Οδύσσιας και τα υπόλοιπα 6 ακολουθούν το παράδειγμα της Ιλιάδας. Η Ενιάδα βέβαια παρουσιάζει έναν χαρακτήρα ανεξάρτητο από τον Όμηρο. Τα ποίηματα του Ομήρου είναι με διαφορά το πιο τέλειο φυσικό έπος. Η Ενιάδα από την πλευρά της αποτελεί μίμηση της Οδύσσειας και της Ιλιάδας. Ταυτοχρόνως όμως είναι, φίλες και φίλοι, ένα υπέροχο, καινούριο για την εποχή δημιούργημα και βέβαια είναι ένα δημιούργημα καθαρά προσωπικό. Ο Ενίας είναι ένας νέος τύπος ήρωα. Είναι ένας ήρωας που δεν εντάσσεται σε κανένα σχήμα. Βλέπετε, τυραννιέται διαρκώς από διλήμματα σχετικά με αυτό, δηλαδή ποιο, το ηρωικό πεπρωμένο του. Ουσιαστικά η Ενιάδα συμβόλησε τι? Συμβόλησε την ιστορική αποστολή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και για το λόγο αυτό προωθήθηκε, παρουσιάστηκε, υμνήθηκε ως εθνικό έπος από το καθεστώς του Οκταβιανού. Για τον Βεργίλιο, φίλες και φίλοι, οι μορφές των ομηρικών έργων ήταν ιερές. Παρά τις όποιες αλλαγές είχε πραγματοποιήσει στην Ενιάδα, ο Βεργίλιος ποτέ δεν πρόσβαλε τον Όμηρο. Απλώς επινόησε διαφορετικές εκκινήσεις για συγκεκριμένους ήρωες προκειμένου να υπηρετήσει το σενάριο που η πρώτη αυτοκρατορία της Ρώμης είχε ανάγκη. Στο πέρασμα των αιώνων, φίλες και φίλοι, και ο ίδιος ο Βεργίλιος θα έβρισκε τη θέση που του άξιζε σε ένα επικό έργο και αναφερόμαστε βέβαια στη θεϊκή κωμωδία του Δάντη, του πατέρα της ιταλικής γλώσσας, του μεγάλου εκείνου ποιητή που με τα έργα του έφερε τη lingua volgare, δηλαδή την καθομιλουμένη, στο προσκήνιο της ιστορίας, κάνοντας πλέον ισότιμους ως αναγνώστες όλους εκείνους που δεν γνώριζαν τα λατινικά. Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, όπως πολλοί από εσάς ενδεχομένως να θυμάστε από παλαιότερη εκπομπή, ο Δάντης, ερωτευμένος με την Βεατρίκη, γράφει για αυτήν μια σειρά από έργα, με κορυφαία βέβαια τη Θεϊκή Κωμωδία, εκεί που η θέωσή του ουσιαστικά περνά μέσα από τον έρωτά του για την όμορφη εκείνη Φλωρεντίνα κοπέλα. Και βέβαια το ταξίδι είναι μεγάλο, κόλαση, καθαρτήριο, παράδεισος. Στο 26ο άσμα της κόλασης ο Δάντης, ο οποίος είναι και κεντρική φιγούρα του ίδιου του του έργου, ανταμώνει τον Μέγα Βεργίλιο λοιπόν, ο οποίος γίνεται οδηγός του στο πιο σκληρό τόπο του ποίηματος. Και εκεί με τη σειρά τους ανταμώνουν τις ψυχές του Διομήδη και του Οδυσσέα τυλιγμένες στις φλόγες. Προ
Προσέξτε τώρα, φίλες και φίλοι, αυτό που σας είπα νωρίτερα. Τι θα πει αρμονία, ισορροπία και πάνω απ' όλα επιμέλεια. Σύμφωνα με τον Δάντη, ο ίδιος θέλησε να τους μιλήσει, αλλά τον συγκράτησε ο Βυργίλιος λέγοντάς του: «Άσε με μένα να μιλήσω, ξέρω τι θέλεις, και στο δικό σου λόγο μπορεί να αντισταθούν. Μην το ξεχνάς πως στη ζωή τους ετούτοι ήταν Έλληνες». Τι σημαίνει αυτό? Ο Δάντης καθιστά τον Βυργίλιο, φίλες και φίλοι, τον μεγαλύτερο γνώστη της ελληνικής κλασικής παιδείας. Σε τέτοιο βαθμό που μόνο σε αυτόν θα μιλούσαν οι ήρωες των ομηρικών έργων.

Και έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως προείπαμε, ο Δάντης βάζει τον Βεργίλιο οδηγό του στην κόλαση και τον καθιστά τον κορυφαίο όλων, διότι μόνο σε αυτόν μίλησαν οι νεκροί αρχαίοι ήρωες. Φτάσαμε, ξέρετε φίλες και φίλοι, η ιστορία έφτασε στα χρόνια του μεγάλου Ντάντε Αλιγιέρη, βέβαια ήταν και ο Πετράρκα και ο Βοκάκιος, χάρη στους τροβαδούρους του Μεσαίωνα, τα ποιηματάκια των οποίων, τα έργα των οποίων κράτησαν ζωντανοί πολύ συγκεκριμένες γλώσσες, όπως ήταν η lingua doc και η lingua doil, γλώσσες της καθουμιλουμένης δηλαδή, πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν οι μετέπειτα ποιητές, χάρη στις οποίες γεννήθηκαν γλώσσες όπως η ιταλική, την οποία γνωρίζουμε σήμερα, μια lingua vulgare, η οποία αντικαθέστησε, όπως είπαμε και νωρίτερα, την λατινική. Σταδιακά βέβαια αυτά δεν έγιναν από τη μια μέρα στην άλλη. Βρεθήκαμε και μουσικά λοιπόν, φίλες και φίλοι, στα χρόνια εκείνα, από το Μεσαίωνα μας ήρθε το τραγούδι το οποίο ακούσαμε από τον Άναρη Ζολτάν, το τραγούδι του ερωτευμένου τροβαδούρου. Στέκεται λοιπόν με σεβασμό ο Βεργίλιος απέναντι στους νεκρούς ήρωες των ομηρικών έργων και τους παρακαλά να διηγηθούν ποιο τέλος είχε η ζωή τους. Τι απαντά για παράδειγμα ο Οδυσσέας? «Μόλις χωρίστηκα από την Κύρκη, που απάνω από ένα χρόνο με είχε καρφώσει εκεί, πλησίων στη Γαέτα, όπως αργότερα ο δικός σας ο Αινίας την ονόμασε», βλέπετε αναφορές, «τίποτα δεν αξιώθηκε, ούτε του γιού μου η γλυκιά μνήμη, ούτε το σέβας για γέροντα πατέρα, ούτε το χρέος μου για αγάπη που, αν το ξεπλήρωνα στην Πινελόπη, θα έδινε τη χαρά. Τίποτε δεν αξιώθηκε τη φλόγα μέσα μου, που μέτρωγε να σβήσει αυτήν που με έσβροχνε, τι θα πει κόσμος να γνωρίσω, να λάβω πείρα από τα πάθη ή από την ανδρεία των ανθρώπων. Να λάβω πείρα από τα πάθη ή από την ανδρεία των ανθρώπων».

που είχαν ακολουθήσει και ο Πλήνιος και ο Σολύνο για το θάνατο του Οδυσσέα, που είναι διαφορετική από αυτή που γνωρίζουμε εμείς μέσα από τα ομηρικά έπι. Ο Οδυσσέας ξαναέφυγε από την Ιθάκη, πέρασε το Γιβραλτάρ, ίδρυσε τη Λισαβόνα και πνίγηκε στον ωκεανό από ανεμοσύφουνα. Και ήταν εξόχως ενδιαφέρουσα βέβαια και η άποψη του Καζαντζάκη για το κομμάτι. Είχε γράψει «Πολλά σημαίνει και είναι τόλμημα εξίσου ρυψοκίνδυνο με το τόλμημα του Οδυσσέα, το ότι ο Δάντης, κάτοχος και θαυμαστής των επών του Ομήρου, εν τούτης αποφάσισε να αγνοήσει το μύθο και να τον αλλοιώσει σε τρόπο που ο Οδυσσέας ποτέ του δεν ξαναγύρισε στην Ιθάκη, έπνιξε όλα τα συναισθήματά του, ξέχασε όλα τα χρέη του, Λαέρτη, Πινελόπη, Τηλέμαχο, Πατρίδα, Βασίλειο, φλεγόμενος μόνο από την ακόρεστη δίψα του, της εμπειρίας αυτής που οδήγησε τον άνθρωπο από τη δημιουργία του, από το μυθικό μήλο προς τα μεγάλα τα φώτα, από το σκοτεινό και δυσιδαίμονα τιμωρό στο Θεό του φωτός. Φίλες και φίλοι, είναι οι εποχές που επιτάσσουν συγκεκριμένους κανόνες, όπως έγινε και με τη Διδό του Βυργίλιου, η οποία τελικά χωρίζει με τον Ενία, ή μάλλον ο Ενίας την εγκαταλείπει κόντρα στην παράδοση του μύθου. Γιατί όμως, σύμφωνα με τον Βυργίλιο, ο Ενίας θα χωρίσει τη Διδό? Γιατί είμαστε σε μια εποχή κατά την οποία αναζητείται ήρωας που θα βάλει το εγώ του κάτω από την απέτηση, προκειμένου να παραμείνει ήρωας και ταυτοχρόνως να μετατραπεί σε σύμβολο της Ρώμης. Ο Ενίας, σύμφωνα με τον Βυργίλιο, ανταποκρίθηκε αρχικώς στον ερωτά της, αλλά πήρε εντολή από τον Δία να φύγει για την Ιταλία, οπότε άρχισε να ετοιμάζεται προκειμένου να αναχωρήσει κρυφά. Η Διδό όμως το κατάλαβε. Τότε τι έκανε? Άναψε φωτιά μέσα στην οποία έριξε το ξύφος του, την εικόνα του και κάθε τι που μπορούσε να της θυμίζει την κατά κάποιο τρόπο απιστία του. Στη συνέχεια η Διδό μπήκε στη φωτιά και κάηκε. Πριν όμως πεθάνει, φίλες και φίλοι, πρόλαβε να καταραστεί τον Ενία και έκανε έκκληση στους θηρίους να τρέφουν μίσος κατά των απογόνων του, οι οποίοι ποιοι ήτανε? Οι Ρωμαίοι. Η Λορίνα Μακένιθ πριν από χρόνια θα γράψει, φίλες και φίλοι, ένα εξαίσιο τραγούδι. Είχε μελετήσει για τα καλά τον Δάντη, η υπέροχη αυτή τραγουδοποιός από την Γυραιά Αλβιώνα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την Λορίνα Μακένθιν στο έργο της «Η προσευχή του Δάντη».

Αντάμασαν πολύ οι φίλες και φίλοι στη σημερινή εκπομπή, έτσι. Κόσμος λαμπερός πέρασε. Πρόσωπα πραγματικά, όπως ήταν ο Βεργίλιος, ο Δάντης, υπαρκτά πρόσωπα, ε. Ο Οκταβιανός. Οι νεκρές, οι ψυχές των νεκρών, ομερικών έργων. Ένας έρωτας για κάποια Βεατρίκη. Ο Βεργίλιος πέθανε το 19 π.Χ., πάντα μια ημερομηνία ψάχνουμε, στις 21 Σεπτεμβρίου. Και πόσο δυστυχής. Είχε επισκεφθεί τη χώρα μας όταν κατά την επίσκεψή του στα Μέγαρα αρρώστησε από ελονοσία. Άφησε την τελευταία του πνοή στο σημερινό Μπρίντιζι όταν επέστρεφε στην Νάπολη. Στη διαθήκη του υπήρχε εντολή να μην δημοσιευθεί η ανολοκλήρωτη ενιάδα. Παρ' όλα αυτά, ο Οκταβιανός διέταξε την δημοσίευσή της με ελάχιστες παρεμβάσεις, αναγνωρίζοντας, φίλες και φίλοι, την τεράστια αξία του έργου. Και εμείς στο σημείο αυτό δεν έχουμε παρά να πούμε ευτυχώς. Από το έργο του Πουρσέλ, Διδό και Ενίας, το τελευταίο μας για σήμερα κομμάτι, φίλες και φίλοι, και συγκεκριμένα το «Όταν είμαι εξαπλωμένη πάνω στη γη», γνωστό και ως «Το παράπονο της Διδός», από την Έλλην Μάναχαν Τόμας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πορεία αυτή την ώρα περίπου 400 ατόμων σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις αλλά και άτομα από τον αντιξουσιαστικό χώρο με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Κλειστεί αυτή την ώρα η Εγνατία στο ρεύμα προς ανατολικά. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επικεντρό της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Στο μεταξύ, το πετρελαίο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Γύρω στις 2:15 ώρα Ελλάδος, η τιμή του Brent παράδοσης Νοεμβρίου υποχωρούσε στα 99,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό την ίδια ώρα έπεσε στα 95,2 δολάρια το βαρέλι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Το Ιράκ θα αναστείλει τις πτήσεις από ιρανικές αεροπορικές εταιρείες λίγη ώρα αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν τις χώρες ότι θα υποστούν κυρώσεις εάν συνεχίσουν να επιτρέπουν την προσγείωση ιρανικών αεροσκαφών. Επίσης, σήμερα η Γεωργία απαγορεύει όλες τις ιρανικές πτήσεις στο έδαφος της. Η ιρανική εταιρεία Mahan Air ανακοίνωσε επίσης ότι διακόπτει όλες τις πτήσεις της προς τη γειτονική Τουρκία κατόπιν αιτήματος των τουρκικών αρχών. Νωρίτερα, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπένσεντ, προειδοποίησε ότι από τις 23 Σεπτεμβρίου οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να πετούν πουθενά στον κόσμο. Όταν προσγειώνονται τα ιρανικά αεροσκάφη, οι άλλες χώρες δεν θα μπορούν να τα εφοδιάζουν με καύσιμα, δεν θα μπορούν να τους παρέχουν υπηρεσίες βοήθεια στην προσγείωση, διαφορετικά θα αποκλειστούν από το σύστημα του δολαρίου. Σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις κύριες μονάδες απόσταξης αργού μετά την επίθεση των drones της Ουκρανίας στις 20 Σεπτεμβρίου, όπως ανέφεραν πηγές. Οι Ισπανικές αρχές κατέσχεσαν κότερο που μετέφερε 2,1 τόνους κοκαίνης σε απόσταση περίπου 650 χιλιόμετρων από τις ακτές της Γαλλικίας στη βορειοδυτική Ισπανία. Τα 4 μέλη του πληρώματος, υπήκοοι Αργεντινής, Ουρουγουάης, Κολομβίας και Αλβανίας, τέθηκαν υποκράτηση. Επιστροφή στα δικά μας, άλλη μία γυναίκα, η 11η από την αρχή του έτους, προσθέθηκε στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων γυναικοκτονιών. Πρόκειται για μία 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της στην Οικουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να το κάνει να φανεί σαν επίθεση αγνώστων. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Από καρδιωτικές είναι οι δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από τη λίμνη Κορώνια. Η κάποτε πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας κινδυνεύει να εξαφανιστεί, καθώς η υδάτινη έκτασή της έχει μειωθεί κατά περίπου 94% σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ. Νέα ευρήματα, μεταξύ των οποίων δύο βίδες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, φέρνει στο φως ο υποβρύχιος καθαρισμός της λίμνης Παμβότιδας που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές του καλοκαιριού. Τα ευρήματα αυτά έρχονται να προσθεθούν στα εκατοντάδες αντικείμενα που έχουν ήδη ανασυρθεί από τον πυθμένα της λίμνης, αναδεικνύοντας το μέγεθος της ισόρευσης απορριμμάτων και υλικών που παρέμεναν για δεκαετίες κάτω από την επιφάνειά της. Η δράση υλοποιείται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, μέχρι και τις πρωινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά τόπους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου 2026. Δευτεράρα, και αν αναρωτήσετε γιατί Δευτεράρα, γιατί για μας που δουλεύαμε και το Σαββατοκύριακο, όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στο επόμενο Σαββατοκύριακο, τόσο πιο ωραίες είναι οι μέρες. Είμαστε στον 102, είναι το Fade Out. Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Φάνης Λιάκος στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί ως τις 10, μετά το Θανάση Βικόπουλο και το Βυργίλιο αδελφή Κατσιμίχα και Don't Worry. Τι να κάνουμε, ερχόμαστε μετά το Θανάση Βικόπουλο που κάνει υψηλή τέχνη να σας προσγειώσουμε στην πραγματικότητα. 693-0078-228 αριθμός στο Viber για να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε να κοινοποιήσετε και για να σας προσγειώσουμε για τα καλά στην πραγματικότητα. Όπως ακούσατε νωρίτερα από την Ειρήνη Γκέλ, συγκέντρωσε διαμαρτυρίες αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς, εκεί στο άγαλμα Βενιζέλου, για τα 8 χρόνια από το βίο θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου. Έχει κλείσει ήδη το ένα ρεύμα της Εγνατίας και θα ακολουθήσει και πορεία, οπότε όσοι κινείστε στο κέντρο οπλιστείτε με υπομονή και όχι μόνο όσοι κινείστε στο κέντρο, καθώς θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για άλλο ένα βράδυ στον περιφερειακό. Από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί λοιπόν θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων για 6 ολόκληρες ώρες. Όσοι κινηθείτε το βράδυ στον περιφερειακό, έχετε το νου σας.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει χώρο για όλους. Αυτό είπε πριν από λίγο μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, αναφερόμενος στις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Όχι τόσο η συναυλία, όσο το πού έγινε, καθώς τη σκηνή που εμφανίστηκε ο τραγουδιστής είχε συμπεριληφθεί και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος είπε ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε ένα διάλογο που κινείται πέρα από τα όρια της τοξικότητας και της γκρίνιας και γίνεται στα social media. Είπε ότι η πόλη έχει διαχρονικά υπάρξει ένας τόπος ισχυρών αντιθέσεων με διαφορετικές πολιτιστικές και κοινωνικές εκφράσεις να συνυπάρχουν. Ξέρει να φιλοξενεί η Θεσσαλονίκη διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικές κουλτούρες, εκφράσεις και διαφορετικά πολιτιστικά θέματα. Είπε ότι η πόλη δεν πρέπει να μικραίνει, μάλιστα τόνισε υπάρχει θέση, εάν το παρακολουθήσετε, και για τον κορυφαίο τζαζίστα Μίλιν Γκογκμπάρ και για τον μεγάλο δεξιοτέχνη Άλντι Μέολα, για όλα αυτά που θα φιλοξενήσουμε ή όλα αυτά που έχουμε κάνει εδώ και 2,5 χρόνια, είπε, θέλοντας να υπογραμμίσει ότι η πολιτιστική πολιτική του Δήμου δεν περιορίζεται σε μία μόνο κατεύθυνση. Είχε σηκωθεί πολύ σκόνη με εκείνη τη συναυλία, είχαν υπάρξει αντιδράσεις από κατοίκους, από την οικογένεια του γλύπτη που φιλοτέχνησε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωστόσο, ο Αντώνης Ρέμος έδωσε εξηγήσεις, έδωσε και τη συναυλία παρά τη βροχή και μάλιστα μάζεψε χιλιάδες κόσμους στην παραλία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Καλησπέρα στην Έφη που στέλνει μήνυμα στο Viber. Έτσι που είπες, λέει, την οικογένεια του Γλύπτη, νόμιζα ότι θα πεις την οικογένεια του Μεγαλέξανδρου. Καλησπέρα στην παρέα. Όχι, είπαμε πολιτισμική η Θεσσαλονίκη και ιστορία αιών, αλλά δεν φτάνουμε και να ζει ακόμη η οικογένεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. 693-0078-228 ο αριθμός στο Viber για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Και όσοι ζείτε στη Θεσσαλονίκη θα ξέρετε, εγώ τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια για την κορώνια έχω ακούσει περίπου 30-40 σχέδια διάσωσης. Όπως φαίνεται, κανένα από αυτά δεν πέτυχε, καθώς το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δημοσιεύει σήμερα δορυφορικές εικόνες, οι οποίες είναι αποκαρδιωτικές. Η κάποτε λοιπόν πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας κινδυνεύει να εξαφανιστεί πια, καθώς η υδάτινη έκτασή της έχει μειωθεί κατά περίπου 94%. Το αστεροσκοπείο δημοσίευσε δορυφορική εικόνα από τις 20 Αυγούστου του 1984, όταν η κορώνια είχε έκταση, κρατηθείτε, 42,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στη συνέχεια δημοσιεύει και άλλες δορυφορικές εικόνες από προηγούμενα χρόνια. Το 2016, η λίμνη είχε 34,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα και στη συνέχεια έχουμε μια ραγδαία μείωση. Τελευταία, το 2024, 29,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 17,9 το 2025 και τώρα έχουμε 2,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα μόνο. Αν δείτε τις φωτογραφίες θα καταλάβετε ότι η λίμνη δεν υπάρχει πια. Άντε καιρός για νέο σχέδιο διάσωσης, μπας και

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Συγκαλεί τη G7 ο Εμμανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου. Στην Τσεχία η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και φορολογεί τα δηληστήρια. Το Ιράκ και η Γεωργία απαγορεύουν τις πτήσεις ιρανικών εταιριών στο έδαφος τους. Διακοπή της λειτουργίας στο μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας μετά από επίθεση ουκρανικών drones. Στην Ισπανία κατασχέθηκε κότερο με 2,1 τόνους κοκαίνης, 5 συλλήψεις. Πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση κοντά στη λίμνη Ηλίκη. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Κλείνει στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, fade out συνέχεια, Αποστόλης Κοσμόγλου στη ραδιοσυνοθεσία εδώ και λίγη ώρα αυτής της εκπομπής και από Θεσσαλονίκη πάμε Χαλκιδική, όπου όπως φαίνεται εκεί στο Νέο Μαρμαρά, τα άγρια ζώα είναι πλέον μέρος του οικοσυστήματος και, αυτό γιατί τα ξημερώματα. Σήμερα μια γυναίκα είδε τα ξημερώματα της Κυριακής, είδε ενώ πήγε να κάνει νυχτερινό μπάνιο ένα ακόμη άγριο ζώο, όπως περιγράφει σε τοπικό site. Πήγε να κάνει μπάνιο στην παραλία και ήρθε πρόσωπο με το άγριο ζώο. Στην αρχή δεν κατάλαβε τι είναι και το πέρασε για σκύλο. Ωστόσο διαπίστωσε μετά ότι ήταν ένα άγριο ζώο. Δεν είχε κάποια επιθετική αντίδραση και από το βίντεο που κυκλοφορεί, καθώς έχει καταγραφεί και με κινητό τηλέφωνο, δεν μπορεί να διακριθεί αν πρόκειται για λύκο, αν και μοιάζει περισσότερο με τσακάλι. Είναι άλλη μια εμφάνιση άγριου ζώου στη συγκεκριμένη περιοχή. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε περιστατικά 2 επιθέσεων εκεί στο Νέο Μαρμαρά σε βάρος ενός 46χρονου, προκαλώντας του τραύματα στον αυχένα, αλλά και σε βάρος ενός 2χρονου παιδιού, το οποίο χρειάστηκε να μεταφερθεί και να νοσηλευτεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Για το δεύτερο περιστατικό μάλιστα είχε ληφθεί και δείγμα DNA, το οποίο είχε αποσταλεί στο εργαστήριο γενετικής του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, προκειμένου να διερευνηθεί αν το ζώο ήταν τσακάλι ή λύκος και αν υπήρχε σύνδεση με μια παλιότερη επίθεση που είχε γίνει σε 5χρονο κορίτσι στην ίδια περιοχή πέρσι το Σεπτέμβριο. Φαίνεται λοιπόν ότι πλέον αν είναι ένα, αν είναι 2, κανείς δεν ξέρει. Τις επόμενες μέρες θα υπάρχει μια συνεδρίαση εκεί με τη Γενική Γραμματεία Δασών και θα τεθεί το πλαίσιο κάτω από το οποίο θα γίνουν οι κινήσεις που πρέπει, έτσι ώστε το άγριο ζώο να φυλακιστεί, να εντοπιστεί και στη συνέχεια να φυλακιστεί και να αφαιθεί ελεύθερο σε άλλη περιοχή, όχι κοντά στον αστικό ιστό, όπως είχε γίνει άλλωστε και με το τσακάλι που είχε εντοπιστεί εδώ στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Και τι είναι αυτό που κάνει τα άγρια ζώα να πλησιάζουν τόσο πολύ τους ανθρώπους και τον αστικό ιστό? Σύμφωνα με τον καθηγητή δασολογίας φυσικού περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Μπακαλούδη, ο οποίος μίλησε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 4 είναι οι λόγοι που κάνει πλέον τα άγρια ζώα να πλησιάζουν τόσο πολύ σε σπίτια. Σημαντικό ρόλο παίζουν η διαθεσιμότητα τροφής και νερού, η αύξηση των πληθυσμών ορισμένων ειδών, η μεγαλύτερη ανοχή κάποιων ζώων απέναντι στον άνθρωπο, αλλά και οι αλλαγές που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα στα φυσικά οικοσυστήματα. Τα σκουπίδια, σύμφωνα με τον καθηγητή, είναι μαγνήτης για την άγρια πανίδα, γιατί έτσι μπορούν να βρουν εύκολα φαγητό. Επίσης, τα τσακάλια πλησιάζουν πιο εύκολα από τον λύκο και ανθρώπους και σπίτια, και είναι πιο συνηθισμένα στην ανθρώπινη παρουσία. Το ότι βλέπουμε περισσότερα ζώα γύρω από τον αστικό ιστό δεν είναι απαραίτητο ότι σημαίνει πως υπάρχουν και περισσότερα ζώα, καθώς ίσως γι' αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή, να φταίει η τεχνολογία. Πια υπάρχουν κινητά τηλέφωνα και καταγράφουν οποιαδήποτε κίνηση, κάτι που στο παρελθόν δε συνέβαινε, και επίσης ο ανθρώπινος παράγοντας που προκαλεί πυρκαγιές ή ανθρώπινες παρεμβάσεις σε άλλου είδους τομείς του φυσικού περιβάλλοντος είναι αυτά που κάνουν τα ζώα να φεύγουν από τους βιότοπους και να αναζητούν αλλού φαγητό ή νερό. Τι πρέπει να κάνουμε αν βρεθεί μπροστά μας λύκος ή τσακάλι? Δεν πλησιάζουμε το ζώο. Δεν το τρομάζουμε, δεν προσπαθούμε να το εγκλωβίσουμε. Ο λύκος ή τσακάλι, δεν πλησιάζουμε το ζώο. Δεν το τρομάζουμε, δεν προσπαθούμε να το εγκλωβίσουμε.

0: μην κλαις.
1: Εμένα,
0: εμένα
1: δεν με βάζουν,
0: δεν με βάζουν στο χέρι,
1: στο χέρι ο στρατός,
0: στρατός ξεκινά,
1: ξεκινά.
0: Άνα μην κλαις.

Το σκηνικό της αλλαγής του καιρού ξεκίνησε από την Καβάλα. Πριν από λίγο φωτογραφίες στο διαδίκτυο δείχνουν ότι είχαμε πλημμυρισμένους δρόμους στην πόλη της Καβάλας από την κακοκαιρία που έπληξε εκεί την περιοχή. Μέχρι εκεί δεν βλέπω κάτι άλλο. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να φτάσει και εδώ. Δεν ξέρω πόσο θα επηρεάσει τη Θεσσαλονίκη. Ακούγοντας νωρίτερα τον Χρυσόστομο Παρανό στην Τόνια Σουφλέρη, έλεγε ότι η Θεσσαλονίκη δεν θα βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς έχουμε τον βροχοδιώκτη Βαρδάρη. Οπότε δεν νομίζω ότι θα μας επηρεάσει τόσο πολύ εδώ. Και παραμένουμε λίγο στις απάτες ηλικιωμένες. Σας λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι έχει εξελιχθεί πλέον το φαινόμενο. Δεν χρησιμοποιούν μόνο πια τις γνωστές μεθόδους. Είμαστε από συγκεκριμένη εταιρεία ή βάλτε εκεί, υπάρχει διαρροή κτλ. Είχαμε πρόσφατα μέσω AI μίμηση φωνής συγγενικών προσώπων, τα οποία λένε κάνε αυτό ή κάνε εκείνο, προκειμένου να πείσουν ανθρώπους να παραδώσουν χρήματα ή κοσμήματα. Πλέον έχει

και εξελιχθεί το φαινόμενο. Δεν πάμε σε ήχο, πάμε και σε βίντεο. Έχουμε λοιπόν μια περίπτωση, μια γυναίκα στην Πάτρα, η οποία εμφανίστηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο να μιλάει σε βίντεο και να της εξηγεί ότι μαζεύει χρήματα για μια φιλανθρωπική οργάνωση. Μάλιστα της μιλούσε και στα ελληνικά, λέει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τόσο καλό το βίντεο, και τη ζήτησε 100 ευρώ, τάστηλε η γυναίκα, που να ξέρε ότι για τον Κριστιάνο Ρονάλντο τα 100 ευρώ όχι μόνο δεν είναι τίποτα, αλλά ούτε ένα πιτόγυρο, όπως λέμε εδώ, το 2000 δεν είναι τόσο, 250 Συζητάμε με τον Αποστόλη Κοσμογλού ότι υπήρχε ένα τηλεπαιχνίδι πριν από λίγο που έλεγε πόσο έκανε το πιτόγυρο πριν από 26 χρόνια και έκανε 250 δραχμές. 250 δραχμές. AI θα ήταν. Τέλος πάντων, ας πούμε και άλλο ένα story με AI για να έχετε το νου σας. Σε άλλη περίπτωση λοιπόν, η εξαπάτηση είχε να κάνει με τον Παύλο Ντεγκρές, ο οποίος εμφανίστηκε σε βίντεο σε μια άλλη γυναίκα να της λέει ότι σκοπεύει να της δώσει 26.000 ευρώ, αλλά για να γίνει αυτό έπρεπε πρώτα να του δώσει 300 η γυναίκα, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να πάρει τα 26.000. Τελικά πίστηκε η συγκεκριμένη ότι δεν πρόκειται να πάρει 26.000, για το αν ήταν ο Ντεγκρές δεν ξέρουμε, και τα γλίτωσε αυτά τα χρήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον η απάτη έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Δεν μιλάμε πια για ένα απλό τηλεφώνημα ή για μια μίμηση φωνής. Πλέον έχουμε βίντεο. Πλέον, ακόμα και να δείτε στενό σας συγγενή σε βιντεοκλήση, πρώτα τον παίρνετε τηλέφωνο τον ίδιο, να βεβαιωθείτε ότι είναι αυτός, και μετά οποιαδήποτε άλλη διαδικασία.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προτίθεται στο μεταξύ να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Με στόχο την αντιμετώπιση της ανωδικής πορείας των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση της Τσεχίας θα επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και θα φορολογήσει τα δηληστήρια. Πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο μέτρο που λαμβάνει η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπης μετά την επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων την περίοδο μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου. Σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις κύριες μονάδες απόσταξης αργού μετά την επίθεση των drones της Ουκρανίας στις 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές του κλάδου. Η αντιπροσωπεία της Βενεζουέλας με επικεφαλή στην υπηρεσιακή πρόεδρο έφτασε στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύει να συζητήσει ενεργειακά θέματα, το χρέος της χώρας και τις επενδύσεις στον τομέα των εξορίξεων. Οι συνομιλίες αναμένεται να οδηγήσουν στην υπογραφή συμφωνιών στο πλαίσιο των σχεδίων του Αμερικανού Προέδρου για την ανοικοδόμηση σημαντικών βιομηχανιών της Λατινοαμερικανικής χώρας. Επιστροφή στα δικά μας, άλλη μια γυναίκα, η 11η από την αρχή του έτους, προσθέθηκε στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων γυναικοκτονιών. Πρόκειται για μια 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια 27χρονου συντρόφου της στην Οικουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να το κάνει να φανεί σαν επίθεση αγνώστων. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτσίλια κοντά στη λίμνη Λύκη στη Βιωτία. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλή προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Κλείνει στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω flyover. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική μέχρι και τις πρωινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά τόπους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αθλιός καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα και στην Ιωάννα που μας στέλνει βαριά την καλησπέρα γιατί ετοιμάζεται για δουλειά. Αυτά είναι όταν ετοιμάζεσαι για δουλειά στις 9 και 10 το βράδυ. Είναι δύσκολο λίγο όπως και να το δει κανείς. 693-0078-228, 693-0078-228, ο αριθμός του Viber του σταθμού για να στείλετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες ή βίντεο. Λοιπόν, τα μέτρα για την ευλογιά που έχουν πάρθει και βρίσκονται ακόμα σε εφαρμογή σε όλη την Ελλάδα, τα ξέρετε, δεν βγαίνουν έξω προς βοσκή, κατσίκια και πρόβατα και έτσι οι κλέφτες κάνουν πάρτι. Στα Καλάβρητα λοιπόν, κτηνοτρόφος κατήγγειλε ότι του έκλεψαν 35 πρόβατα, άγνωστος δράστης μπήκε στο μαντρί και πήρε 35 ζώα, 33 θηλυκά και 2 αρσενικά, τόσα του λείπαν. Φαίνεται, το αντιλήφθηκε ο ιδιοκτήτης, ενημέρωσε στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες διερευνούν την κλοπή για να εντοπίσουν τον δράστη. Όσο λοιπόν υπάρχουν μέτρα για την ευλογιά και τα ζώα παραμένουν μαντρωμένα και όσο υπάρχει ανησυχία για το τι θα γίνει με τη φέτα, σήμερα είχαμε ένα καμπανάκι από τους ανθρώπους που είναι στον τομέα της φέτας και παράγουν το τυρί που τρώμε, ότι τα αποθέματα για το 2026 ίσως δεν αρκέσουν. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, θα πηγαίνει ο καθένας και θα παράγει το δικό του τυρί, γιατί ρε φίλε, σε αυτόν τον τόπο χωρίς τυρί, και όταν λέμε τυρί εννοούμε τη φέτα, γιατί άσπρα τυριά, κίτρινα κασέρια εδώ πάνω, δεν ζούμε. Οπότε τραπέζι χωρίς τυρί ίσον μηδέν φαγητό εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε δείτε τι θα γίνει με τα μέτρα για την ευλογιά, γιατί θα έχουμε θέμα.

Χθες βράδυ στην κλήρωση του Τζόκερ, ένας υπερτυχερός που έπαιξε το δελτίο διαδικτυακά κέρδισε 9,6 εκατομμύρια ευρώ. 9,6 εκατομμύρια ευρώ. Και τι μπορείτε να κάνετε με 9 εκατομμύρια ευρώ? Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με το AI, με 9 εκατομμύρια μπορείτε να αγοράσετε ένα από τα πιο exclusive αυτοκίνητα στον πλανήτη, όπως μια μεταχειρισμένη Bugatti, ειδική μάρκα, η οποία παράχθηκε σε μόλις 10 κομμάτια παγκοσμίως, ή μια ολοκένουργια Bugatti. Αντί για ένα αυτοκίνητο μπορείτε να φτιάξετε μια μικρή συλλογή με supercars, παίρνοντας με τα χρήματα αυτά μια Ferrari, μια Lamborghini, μια Porsche κλπ. Στην Ελλάδα, όσον αφορά τα ακίνητα, τόσο κάνει μια υπερπολυτελή βίλα με ιδιωτική παραλία και ελικοδρόμιο στη Μύκονο, την Αντίπαρο ή στο Πορτοχέλι, ή ένα premium minimal penthouse στα νότια προάστια, στη Γλυφάδα ή στη Βουλιαγμένη. Διεθνώς, τόσο κοστίζει ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης ή ένα σαλέ με άμεση πρόσβαση στις πίστες του σκι στις Άλπεις ή μια έπαυλη με πισίνα στο Ντουμπάι. Όσον αφορά τα σκάφη αναψυχής, τόσο κοστίζει ένα ολοκένουργιο υπερπολυτελές γιότ μήκος περίπου 24 μέτρων με πλήρως εξοφλισμένο με καμπίνες και χώρους πληρώματος ή ένα ελαφρύ μεταχειρισμένο ιδιωτικό αεροσκάφος. Άντε, πάρτε πρώτα τα 9 εκατομμύρια και μετά θα δούμε τι θα τα κάνουμε.

Όσοι είδατε την Οδύσσεια θα είδατε ότι υπήρξε και ένας και μοναδικός ηθοποιός ο οποίος μίλησε ελληνικά στην ταινία. Αυτός ο ηθοποιός λοιπόν είναι ο Γιάννης Κοκιασμένος, ο οποίος όπως εξήγησε μιλώντας σήμερα σε εκπομπή, όταν του πρότεινα να παίξει ένα ρόλο στην Οδύσσεια δεν ήξερε καν για ποια ταινία επρόκειται. Αρχικά αποκάλυψε πώς ξεκίνησε να γίνει ηθοποιός. Ήταν παντρεμένος με μια σκηνοθέτηδα και όταν χρειάστηκαν κάποιο ρόλο και δεν είχαν να τον πληρώσουν, έκανε ο ίδιος το ρόλο. Από ένα γραφείο casting λοιπόν με απόλυτη μυστικότητα, ενώ δεν ήξερε καν για ποια ταινία πρόκειται, του έδωσαν ένα πλαίσιο, του είπαν να γράψει τη σκηνή, την έγραψε, πήγε, την έπαιξε, προφανώς τους άρεσε και γι' αυτό πήγε στην ταινία. Όσον αφορά τα ελληνικά λοιπόν που ακούγονται στην ταινία και παραξένευσαν πολλούς γιατί ήταν η μοναδική σκηνή στην οποία ακούγονταν η ελληνική γλώσσα, είπε ο ηθοποιός, για την ταινία του Νόλαν τα ελληνικά της αρχαίας Ελλάδας είναι τα αγγλικά, γιατί όλοι οι πρωταγωνιστές μιλούν αγγλικά, άρα θεωρούσαν ότι αυτή είναι η κανονική γλώσσα. Για όλο τον κόσμο όταν ακουστούν κάτι ελληνικά κανονικά είναι μια καταλαβίστικη γλώσσα. Εμείς μόνο εδώ το ξέρουμε ότι είναι ελληνικά, αλλά κανένας άλλος στον πλανήτη δεν το ξέρει. Αυτό που ακούν αυτοί είναι μια παράξενη γλώσσα. Όσον αφορά τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο ηθοποιός είπε ότι τον λάτρεψε και είναι ευγνώμων που τον γνώρισε. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Νόλαν έδωσε την προσοχή του όλη σε αυτό την απεριελάχιστη σκηνή και έκανε μια τέτοια ταινία. Και μάλιστα αποκάλυψε ότι ο διάσημος σκηνοθέτης δεν έχει ούτε κινητό, ούτε mail.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το πετρελαίο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Συγκαλεί τη G7 Εμμανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου. Στην Τσεχία η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και φορολογεί τα δηληστήρια. Διακοπή λειτουργία στο μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας μετά από επίθεση ουκρανικών drones. Στη Ρουμανία συνελήφθη για απάτη ο ακροδεξιός πρώην υποψήφιος πρόεδρος της χώρας. Επιχείρηση διάσωσης περιπατήτρια στο Φαράγγι Λισσού στα Χανιά. Την εντόπισαν πυροσβέστες και τη μετέφεραν σε νοσοκομείο. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πλημμυρισμένοι οι δρόμοι αυτήν την ώρα στην Καβάλα. Κλείνει στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των Ανισόπεδων, Κόβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Φωτίστηκαν με ροζ χρώματα ο Λευκός Πύργος και οι ομπρέλες του Ζογκουλόπουλου, μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια αυτή την ώρα. Έχουμε αλλάξει ήδη τρεις ηχολήπτες και ακόμα που είσαι σε λίγο θα αλλάζουμε κάθε 10 λεπτά. Έχουμε πληθώρα τεχνικών ικανών να ανταποκριθούν σε τις απαιτήσεις αυτής εδώ της εκπομπής και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο ημίωρο να μπούμε σε αθλητικό mood, έστω και αν είναι βράδυ και από αύριο θα χαλάσει ο καιρός. Αλλά εντάξει, και τα αθλητικά είναι επιβεβλημένα στη ζωή. Λοιπόν, ιστορικές στιγμές στον ελληνικό στίβο. Ο Εμμανουήλ Καραλής γράφει ιστορία. Ανέβηκε στο νούμερο 5 της Γενικής Παγκόσμιας Κατάταξης της World Athletics. Αυτό σημαίνει οι βαθμοί που συγκεντρώνουν οι αθλητές στα αγωνίσματά τους ο καθένας, σε όλες τις διοργανώσεις που παίρνουν μέρος, συγκεντρώνονται και έτσι γίνεται, έχουν η βαθμολογία και συμμετέχουν σε αυτό οι αθλητές από όλα τα αθλήματα του στίβου. Πρόκειται για ένα ασύλληπτο ρεκόρ. Ποτέ ξανά στο παρελθόν Έλληνας αθλητής δεν έχει φτάσει τόσο ψηλά στη γενική λίστα που περιλαμβάνει, όπως είπαμε, όλα τα αγωνίσματα του στίβου. Ο Μανόλο λοιπόν έφτασε στην απόλυτη ελίτ. Μόλις 4 αθλητές στον κόσμο βρίσκονται πιο ψηλά από τον ίδιο. Πρώτος είναι ο Μόντο Ντουμπλάντης, φυσικά, ο ανταγωνιστής του στο άθλημα του επικοντό. 1561 βαθμούς έχει συγκεντρώσει ο Σουηδός. Δεύτερος είναι ο Βραζιλιάνος Άλισον Ντοσάντος, στα 400 με εμπόδια έχει 1526. Ο Μπέντναρεκ στα σπριντ έχει συγκεντρώσει 1494 και ο Μπουσάν Κολέν και Μπινατσίπη, ο οποίος είναι δρομέας αποστάσεων με 1483 βαθμούς, είναι ο τέταρτος. 1475 βαθμούς έχει ο Έλληνας πρωταθλητής και νομίζω ότι του αξίζει και ένα χρυσό μετάλλιο επιτέλους κόντρα σε αυτόν τον εξωγήινο Μόντο Ντουμπλάντης, γιατί το step up που έχει κάνει φέτος ο Καραλής είναι απίστευτο.

Και από τον Εμμανουήλ Καραλή πάμε σε έναν άλλον Έλληνα αθλητή που διαπρέπει στο εξωτερικό, αφού πούμε την καλησπέρα μας στην ευτυχία που εύχεται καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα και να υπενθυμίσουμε και τον αριθμό Viber 693-0078-228. Και ο Έλληνας αθλητής αυτός είναι ο Γιάννης Αντιτοκούμπο, ο οποίος πριν από 10 χρόνια έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας αθλητής, υπογράφοντας την επέκταση, τη ρούκι επέκταση του συμβολέου του με τους Milwaukee Bucks αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα συμβόλαιο που ουσιαστικά άλλαξε το οικονομικό στάτους του Έλληνα άσου στο NBA, καθώς η διαφορά από το πρώτο που είχε υπογράψει το 2013, όταν αμούστακο παιδί τότε τον είχαν εμπιστευτεί οι Milwaukee Bucks, ήταν τεράστια. Για την ακρίβεια ήταν 11,6 φορές μεγαλύτερο, καθώς από τα 8,615 εκατομμύρια δολάρια η αξία του εκτοξευόταν στα 100 εκατομμύρια δολάρια. Να σας πω ότι την πρώτη χρονιά ο Γιάννης Αντιτοκούμπο πήρε μόλις 1,792.000 δολάρια και κάπως έτσι φτάσαμε στο Δεκέμβριο του 2020, ένα χρόνο πριν λήξει το δεύτερο συμβόλαιό του που είχε υπογράψει με τα ελάφια, και με τις εμφανίσεις του θα μπορούσε να υπογράψει το Supermax. Τελικά δεν το έκανε, επέλεξε να υπογράψει ένα συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας παίρνοντας 228 εκατομμύρια. Συνολικά δεν το έκανε, επέλεξε να υπογράψει ένα συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας παίρνοντας 228 εκατομμύρια.

κάπου εδώ και το σημερινό fade out. Της Δευτέρας το fade out έφτασε στο τέλος του, εδώ στον 102. Ευχαριστώ πολύ Αποστόλη Κοσμόγλου, Κωνσταντίνο Μανουσάκη και Φάνη Λιάκο που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Θα ακολουθήσει η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή σας και στη συνέχεια θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τα μεσάνυχτα ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στην Καβάλα, από την έντονη βροχόπτωση, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Κεραυνός προκάλεσε πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στην Άσπρη Άμμο, με τη βροχή να σβήνει τη φωτιά, ωστόσο στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Το πετρέλαιο Brent στο μεταξύ υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Με στόχο την αντιμετώπιση της ανωδικής πορείας των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση της Τσεχίας θα επιβάλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και θα φορολογήσει τα δηληστήρια. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν περισσότερο την επιρροή τους στο Ισραήλ, προκειμένου να τερματιστούν, όπως είπε, πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή αλλά και ευρύτερα. Η Γροιλανδία, η Δανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν αύριο συμφωνία για το Αρκτικό νησί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, αν και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χορηγεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνιμο έλεγχο επί της Γροιλανδίας. Επιστροφή στα δικά μας, στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 27χρονος που φέρεται να δολοφόνησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του, μετέβησαν αργά το απόγευμα ανακριτής και εισαγγελέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με 3 ηρεμιστικά χάπια που εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του. Ο 27χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει προφορικά στους αστυνομικούς τη δολοφονία της 25χρονης, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της Βόρειας Ελλάδας. Σε 35 σύραγγες στο δυτικό τμήμα της Εγνατίας Οδού, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα λόγω ελλείψεων πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται καθυστερήσεις και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, ξεκινούν οι εργασίες για την αναβάθμιση των σειράγγων. Παράλληλα, από τις αρχές του έτους έχει απαγορευτεί η διέλευση βιτιοφόρων που μεταφέρουν έφλεκτα υλικά, με τους επαγγελματίες του κλάδου να εκφράζουν έντονες αντιδράσεις. Κλείνει στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω flyover. Στα ΜΟΒ φωταγωγήθηκαν νωρίτερα ο Λευκός Πύργος και οι ομπρέλες του Ζογκουλόπουλου στη Νέα Παραλία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Η δράση πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγένων Διαταραχών, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την νόσο και την άνοια, αλλά και τη στήριξη των ανθρώπων που νοσούν και των οικογενειών τους. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, μέχρι και τις πρωινές ώρες, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά τόπους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ακριβώς όπως λέει και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, χαλαρώστε, είναι Δευτέρα, αρχή εβδομάδας, ελπίζω να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, μην πέστε με τα μούτρα στα προβλήματα, έτσι κι αλλιώς αυτά δεν τελειώνουν ποτέ, αφήστε τα για τη μέση της εβδομάδας και μετά, νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28, πάμε να ξεκινήσουμε.

Θα ξεκινήσουμε με μια είδηση της Κυριακής που τη διάβαζα και δεν την πίστευα πραγματικά. Δηλαδή, σε τι σημείο έχουμε φτάσει? Τα νεύρα του κόσμου είναι στη χειρότερη στιγμή τους, δηλαδή. Στην ακτή Βουλιαγμένη θα σας πάω, που σίγουρα έχετε μάθει ότι ένας ηλικιωμένος 82 ετών έχασε τη ζωή του μετά από ένα καυγά που είχε με έναν 76χρονο για μια ξαπλώστρα στην παραλία, στην ακτή Βουλιαγμένης. Σε μια άδεια ακτή Βουλιαγμένης, δηλαδή υπήρχαν άπειρες ξαπλώστρες για να μπορούν να κάτσουν και οι δύο, όμως επιλέξαν και οι δύο να έρθουν να πιαστούν στα χέρια για μια ξαπλώστρα που ήθελαν συγκεκριμένα. Χτύπησε ο 76χρονος τον ηλικιωμένο, έπεσε κάτω, τον χτύπησε στη μύτη, άρχισε να τον χτυπάει στο στήθος, όπως λέει η σύζυγός του που ήταν μπροστά. Και όταν έφτασε το ασθενοφόρο για να τον πάρει, το μετέφεραν στο Ασκληπείο της Βούλας, όπου κατέληξε μια ώρα μετά το περιστατικό. Συνελήφθησαν και οι δύο, και η σύνοδός του 76χρονου, ήταν μια κοπέλα 21 ετών μαζί του. Για κακή του τύχη υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες, γιατί σήμερα είπαν στον εισαγγελέα ότι δεν τον χτύπησαν τον άνθρωπο. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον 76χρονο και για την κοπέλα που ήταν μαζί του αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απλής συνέργειας, της απειλής και της εξύβρισης. Ήταν και αυτή παρούσα στο περιστατικό, είπε τα λογάκια της, έσβρωξε και λίγο και συνελήφθησαν και οι δύο. Δεν ξέρω, δεν το φαντάζομαι. Γύρω τι κάνανε, ο κόσμος που ήταν δίπλα. Εμένα, άντε, αυτοί οι δύο θα τιμωρηθούν, έτσι, θα πάνε στο δικαστήριο. Ο κόσμος που δεν επενεύει. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να αναρωτηθούμε πού πάμε ως κοινωνία. Βλέπουμε δύο ανθρώπους να πλακώνονται. Δεν θα μπει κάποιος να επέμβει. Μπας και σώσουμε τα χειρότερα. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο απάθειας.

Το πρώτο μήνυμα της βραδιάς έρχεται από τη Δέσποινα που λέει να δούμε πότε θα σταματήσουν οι τζάμπα μάγκες στην Ελλάδα, αν είναι δυνατόν. Πράγματι, ειδικά στους δρόμους, δηλαδή στην οδηγική συμπεριφορά, βλέπουμε πάρα πολύ ευέξαπτους ανθρώπους που ψάχνουν πραγματικά μια ευκαιρία για να κατέβουν από τα μάξη τους και να αρχίσουν καυγά. Πραγματικά πρέπει να ηρεμήσουν, αλλά και ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται λίγο διαφορετικά, δηλαδή να φαντάζεται το χειρότερο, δηλαδή ότι δεν πρέπει να απαντήσω σε κάτι γιατί μπορεί να μπλέξω. Αφήστε το να περάσει. Εκτός βέβαια αν είναι κάτι που κινδυνεύει η ζωή σας ή δεν ξέρω αν πληγεί η υπόλοιψή σας κτλ. Αλλά αν δεν κινδυνεύει η ζωή σας, αφήστε το, κάντε το πέρα. Δώστε τόπο στην οργή, συνεχίστε την πορεία σας. Δεν χρειάζεται να κατέβετε να μαλώσετε με τον καθένα. Πραγματικά δεν ξέρετε πού μπορεί να καταλήξει πλέον. Και μιλούσαν και με έναν άνθρωπο που δουλεύει σε ασφαλιστική εταιρεία και μου έλεγε για ατυχήματα. Και μου έλεγε ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ατυχήματα από ανθρώπους που οδηγούν, πώς να το πω, απρόσεκτα εξαιτίας της κούρασης. Και είτε είναι, λέει, κούραση από τις πολλές ώρες εργασίας, είτε είναι, λέει, από την ψυχική κούραση. Κάθε το άλλο σκέφτεται τα χιλιάδες προβλήματα που έχει στο δρόμο. Αφαιρείται και προκαλεί είτε ατύχημα είτε τρακάρει ο ίδιος μόνος του, δηλαδή πέφτει δεξιά και αριστερά. Υπάρχουν, λέει, αύξηση σε τέτοιου είδους ατυχήματα που προκαλούνται από κούραση, πνηλία, από δευτερόλεπτα που έχασε την προσοχή του από το δρόμο, έχουν αυξηθεί, λέει, κατά 15% το τελευταίο εξάμηνο. Πραγματικά απίστευτα νούμερα. Η Κυριακή δεν ήταν ωραία μέρα από ειδήσεις. Είχε πολλές δυσάρεστες ειδήσεις. Την Παρασκευή είπαμε για έναν 17χρονο που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του, στο Πεκοχώρη Χαλκιδικής. Το είχαμε το μεταφέρει το παιδί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Έμεινε μέσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς την Κυριακή κατέληξε. Έχασε τη ζωή του. Για να θυμίσουμε λίγο την ιστορία, κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Επειδή κάποιος ειδοποίησε ότι ένας 17χρονος λιποθύμησε, έφτασε σχετικά γρήγορα το ΕΚΑΒ, διακομίστη αρχικά στο κέντρο υγείας Κασάνδρας, από εκεί στο Ιπποκράτειο, καθώς κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του. Σε 3 λεπτά από την κλήση έφτασε το ΕΚΑΒ, δηλαδή δεν άργησε. Η αρχική των γιατρών η διάγνωση ήταν καρδιακή ανακοπή. Τοποθετήθηκε αμέσως ηλεκτρόδια του προσωπικού του απεινιδωτή. Δεν καταφέρανε να τον επαναφέρουνε. Δυστυχώς, καλή δύναμη στην οικογένειά του να ευχηθούμε. Δύσκολα τα πράγματα σε τέτοιες περιπτώσεις. Ένα νεότατο παιδί, χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα, δεν το ξέραν δηλαδή οι γονείς. Και σήμερα είχαμε μία ακόμη τραγωδία στη Λάρισα. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Κυριακής στην καρίτσα του Δήμου Αγιάς. Νέα παιδιά, αυτό που έχω να πω είναι ότι παλιά στο σχολείο θυμάμαι εγώ ότι μας κάνανε εξετάσεις αρκετά σοβαρές. Δηλαδή δεν ήταν όπως μαθαίνω ότι γίνεται τώρα. Πας σε ένα γιατρό, του λες, υπέγραψε ότι μπορώ να κάνω γυμναστική κτλ. Μας ελέγχαν οι γιατροί. Μήπως να γίνουν πιο αυστηρά τα πράγματα στο σχολείο για να προλάβουμε και καταστάσεις. Γιατί θυμάμαι ότι στο γυμνάσιο που κάναμε τέτοιου είδους εξετάσεις, πολλά παιδιά βρήκανε προβλήματα, μη φανταστείτε πολύ σοβαρά, αλλά προβλήματα στην καρδιά, όπως και μυοσκελετικά προβλήματα. Δηλαδή σε κάποια παιδιά είχαν βρει σκολίωση χωρίς να το ξέρουν οι γονείς, δεν το είχαν παρατηρήσει και το βρήκαμε σε αυτές τις εξετάσεις. Οπότε καλό θα είναι να γίνονται λίγο πιο συχνά εξετάσεις στα σχολεία και σίγουρα πιο προσεκτικά.

Νομίζω πως έχουμε βάλει μυαλό ως προς την οδήγηση. Οδήγηση και αλκοόλ, οδήγηση και ζώνη, οδήγηση και κράνος για τα μηχανάκια. Και αυτό το δείχνουν οι έλεγχοι που γίνονται. Έγιναν 1100 έλεγχοι την προηγούμενη εβδομάδα στην Κεντρική Μακεδονία και είχαμε μόλις 46 παραβάσεις. Είναι μικρό το νούμερο σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Να θυμίσουμε ότι το πρόστιμο σε περίπτωση που σας πιάσουν χωρίς κράνος είναι 350 ευρώ, αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες και αν δεν έχει και ο συνεπιβάτης, παίρνετε εξτρά ποινή και για τον οδηγό που θέσατε σε κίνδυνο. Δηλαδή πρέπει να μεριμνείτε και για την ασφάλεια του συνεπιβάτη σας. Αφήνω το στούντιο για λίγο, έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε νωρίτερα στην Καβάλα. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντζίσκο. 15 ελληνικές αρχαιότητες επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας, δήλωσε η Λίνα Μενδώνη. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Συγκαλεί την G7 ο Εμμανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου. Στην Τσεχία η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και φορολογεί τα δηληστήρια. Αύριο υπογράφουν συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Στέφανος μας λέει μίκρινε και η μέρα μέχρι να σχολάσουμε, λέει, νυχτώνει. Πράγματι, μπήκαμε και επίσημα στο φθινόπωρο. Έχουν αρχίσει και μειώνονται αισθητά οι μέρες. Δηλαδή σκοτεινιάζει γύρω στις 7 η ώρα, 7 παρά αρχίζει και πέφτει το φως. Μην γκρινιάζετε, γιατί σε λίγους μήνες, 1-2 μήνες το πολύ, θα σκοτεινιάζει από τις 5 ώρα το απόγευμα. Βέβαια, δεν αργεί και η εποχή που θα είναι τα Χριστούγεννα, θα γιορτάσουμε και μετά τα Χριστούγεννα, ως γνωστόν, όπως λέει και ο σοφός ελληνικός λαός, ήρθε και το καλοκαίρι, τίποτα δεν μένει. Η κατάρα των παιδιών των πολύ πλούσιων και πετυχημένων ανθρώπων στο Hollywood ξαναχτύπησε. Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ, ενός αυτοδημιούργου του δισεκατομμυρίουχου συζύγου της Σίντι Κρόφορντ, βρέθηκε νεκρός μέσα στο κέντρο απεξάρτησης όπου προσπαθούσε να νικήσει την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά. Ανακοινώθηκε χθες το αργά το βράδυ, ανακοινώθηκε από την οικογένειά του, το επιβεβαίωσε δηλαδή η οικογένειά του, ζήτησε να σεβαστούν το θάνατο του παιδιού τους και να υπάρξει ιδιωτικότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή. Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ έκανε μια αρκετά καλή καριέρα στο modeling, δηλαδή είχε ασχοληθεί με τη δημοσιότητα, τον ξέραν, ήταν πετυχημένος, αλλά όπως ο ίδιος είχε εκμυστηρευτεί, πάλευε με τους προσωπικούς του δαίμονες, είχε πάρα πολύ άγχος, λέει, εθίστηκε στο Prozac, ένα φάρμακο αντικαταθλιπτικό και αγχολητικό, το οποίο στην Αμερική το βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Είναι πολύ εθιστικό. Εθίστηκε λοιπόν στο Prozac από την εφηβεία ακόμη, από την ηλικία των 17 ετών. Ξεκίνησε τα ναρκωτικά περίπου στην ηλικία των 19 ετών και έκτοτε έδινε τη μάχη του. Είχε ξαναμπεί σε κέντρο απεξάρτησης. Τα αποτελέσματα ήταν καλά, δεν κράτησαν όμως πολύ. Σε 6 μήνες ξεκίνησε τη χρήση ναρκωτικών. Αυτό που θα ψάξει να βρει η οικογένεια είναι πώς γίνεται μέσα στο κέντρο απεξάρτησης να πέθανε άνθρωπος από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Είναι σίγουρο ότι θα κινηθεί νομικά απέναντι στην ιδιωτική κλινική. Μια Σίντι Κρόφορντ, η οποία είναι καταρακωμένη, τον αγαπούσε πάρα πολύ. Πριν από 2 εβδομάδες περίπου είχε κάνει μια ανάρτηση ότι έλεγε ότι είναι πάρα πολύ περήφανη για αυτόν. Εννοούσε ότι είναι πολύ περήφανη για τον αγώνα που δίνει ο Πρίσλεϊ για να απεξαρτηθεί. Ο ίδιος είχε κάνει μια ανάρτηση που έλεγε: «Εύχομαι να είναι η τελευταία φορά που μένω σε κλινική απεξάρτησης». Ήταν, αλλά μάλλον εννοούσε κάτι άλλο ο Πρίσλεϊ. Έχουν και ένα ακόμη παιδί, το ζευγάρι, μια πολύ πετυχημένη, φέτος ήταν η χρονιά της, ηθοποιό και μοντέλο, είναι η ίδια Σίντι Κρόφορντ. Σε τέτοιες στιγμές δεν μπορείς να πεις πάρα πολλά, η οικογένεια θα πενθήσει σίγουρα, πολλά θα αλλάξουν στην καθημερινότητά τους. Καλό ταξίδι στο φως για τον μικρό.

Μέχρι τώρα ξέραμε ότι οι σκανδιναβικές χώρες, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Φιλανδία είχε προετοιμάσει τους κατοίκους της για μια ενδεχόμενη έκτακτη ανάγκη, το είπανε, δηλαδή πόλεμο, έκτακτα καιρικά φαινόμενα και πάρα πολλά άλλα, έλεγε μέσα το φυλάδιο. Τους εκπαιδεύσανε, τους έλεγαν που είναι τα καταφύγια τους, τι πρέπει να έχουν μαζί τους. Μετά από κάποιους μήνες μάθαμε ότι και η Γερμανία προετοιμάζεται για έκτακτη ανάγκη, δηλαδή κάνανε ασκήσεις στα νοσοκομεία για μεταφορά τραυματιών, για να δούνε πόσους μπορούν να αντέξει το σύστημα υγείας της Γερμανίας σε μια υποτιθέμενη επίθεση. Η Πολωνία πριν από δύο μέρες ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να στείλει άλλους 15.000 στρατιώτες στη χώρα τους, νατοϊκούς στρατιώτες, γιατί φοβάται μια επικείμενη επίθεση από τη Ρωσία. Αρχίζουν και πληθαίνουν οι φωνές που μιλούν για μια σύραξη μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης, και σήμερα έρχεται να μας αποτελειώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο του ΝΑΤΟ που έχει εκπονήσει για οδηγίες προς τον άμαχο πληθυσμό αλλά και τις κυβερνήσεις των χωρών του ΝΑΤΟ για το τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση πολέμου. Αυτό έγινε τώρα, τέλος Σεπτέμβρη. Το ΝΑΤΟ λοιπόν ζητάει από κάθε χώρα στην Ευρώπη που ανήκει στο ΝΑΤΟ να είναι προετοιμασμένο για τουλάχιστον 15 μέρες σύγκρουσης με... Δεν το λέει με ποιον, το αφήνει αδιευκρίνιστο. Τους ζητάει λοιπόν να έχουν σε ετοιμότητα τα καταφύγια τους, τα νοσοκομεία τους, να έχουν ειδοποιήσει τον κόσμο ώστε να υπάρχει επάρκεια σε τρόφιμα, ενέργεια και νερό για 15 μέρες. Αυτά δεν τα λένε, δεν τα λένε για αστεία, δηλαδή για να τα λένε πάει να πει ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουμε και να τα εφαρμόζουμε, δηλαδή θα αρχίσουμε να μαζεύουμε τρόφιμα και νερό, έτσι όπως το βλέπω εγώ το πράγμα. Αρχίζουν λοιπόν τα σύννεφα του πολέμου και πληθαίνουν πάνω από την Ευρώπη. Αν με ρωτάτε προσωπικά, είμαι ο τελευταίος που πιστεύει ότι θα γίνει μια πολεμική σύραξη ανάμεσα σε χώρα της Ευρώπης και της Ρωσίας. Δεν το πιστεύω. Δεν θέλει ο νους μου να το χωρέσει κάτι τέτοιο. Γυρνάμε αιώνες πίσω. Η κοινή γνώμη της Γερμανίας την τελευταία εβδομάδα που έγινε ένα γκάλωπ πιστεύει, φοβάται ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε σύραξη, πιο κοντά από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει. Όλος ο γερμανικός κόσμος θεωρεί σχεδόν σίγουρη μια επικείμενη επίθεση της Ρωσίας προς τη Γερμανία. Αρχικά προς την Πολωνία και μετά προς τη Γερμανία. Δεν χρειάζεται όμως να είναι ένας πόλεμος με αυτή τη μορφή που ξέρουμε, δηλαδή με πυράβλους, με επιθέσεις, με τάγκς, με σφαίρες κτλ. Οι Ευρωπαίοι φοβούνται πάρα πολύ τις υβριδικές επιθέσεις σε πολύ κέρυες θέσεις της Ευρώπης. Δηλαδή να χτυπήσουν την ενέργεια συνεχόμενα και πολυήμερα blackout, κάτι που θα προκαλέσει πανικό. Αλλά φοβούνται πάρα πολύ και επιθέσεις στο τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης. Κάτι το οποίο εξετάζουν τις τελευταίες μέρες πώς μπορούν να αμυνθούν και να είναι σίγουρο διασφαλισμένες οι τραπεζικές καταθέσεις των Ευρωπαίων. Ακούγεται πάρα πολύ ότι η Ρωσία, τουλάχιστον σε υβριδικό επίπεδο, σε πόλεμο υβριδικό, μας έχει ξεπεράσει. Τους Ευρωπαίους σίγουρα, μην έχει ξεπεράσει και τους Αμερικανούς. Η Ρωσία εδώ τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αρκετά ρεπορτάζ που λέει ότι έχει μαζέψει τους καλύτερους hacker από όλο τον κόσμο και επενδύει πάνω σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Μένει να δούμε αν όλα αυτά είναι φαντασία κάποιων ή πρόληψη κάποιων, για να μην χρησιμοποιήσω τον όρο φαντασία, ή αν θα γίνουν πραγματικότητα.

Όποτε έχω απέναντί μου τον Αποστόλη στον ήχο και πρέπει να πω αθλητικά, είμαι λίγο συγκρατημένος, κυρίως για το τι θα πω για τον ΠΑΟΚ. Είχαμε αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο στο ποδόσφαιρο. Το Σάββατο ο Άρης υποδέχτηκε τον Ηρακλή σε ένα μάτς που δεν θα θέλει να θυμάται κανείς, ούτε οι φίλαθλοι, ούτε οι ποδοσφαιριστές, ούτε οι πρόεδροι των ομάδων. 0-0 το αποτέλεσμα. Ένα χάλια παιχνίδι, κανένα ενδιαφέρον. Λυπάμαι αυτούς που το είδανε. Λυπάμαι και τον εαυτό μου που αφιέρωσα 45 ολόκληρα λεπτά. Το δεύτερο ημίχρονο δεν το είδα, όπως καταλαβαίνετε. Ο ΠΑΟΚ την Κυριακή κέρδισε δυσκολότερα από ό,τι δείχνει το αποτέλεσμα, τον Πανετολικό 1-3. Είναι έτσι, Απόστολε? Έπαιξε ένα καλό ημίχρονο ο ΠΑΟΚ, το πρώτο που σκόραρε 2 γκολ. Αλλιώς το δεύτερο ημίχρονο ανήκε στον Πανετολικό και το τρίτο γκολ ήταν ουτοπία. Θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει κιόλας ο Πανετολικός. Παρ' όλα αυτά, οι τρεις βαθμοί μετράνε. Σε αυτή την αγωνιστική έγινε το εξής. Όλοι οι διεκδικητές του τίτλου, οι μεγάλες ομάδες δηλαδή, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, κέρδισαν εκτός έδρας. Οπότε δεν είχαμε κάποια έκπληξη στο πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θα διακοπεί το πρωτάθλημα για περίπου 15 μέρες, γιατί έχουμε αγωνιστική δράση με τις εθνικές ομάδες για το National League. Θα τα πούμε. Τρεις εβδομάδες, μου λέει ο Απόστολος. Ναι, όντως, θα δώσουμε τρία παιχνίδια τουλάχιστον. Θα τα πούμε πιο μετά για την εθνική μας. Είχαμε και αγωνιστική δράση, φιλικά δηλαδή, στο μπάσκετ. Ο Άρης κέρδισε.

για τα Μαυροσκούφια τη Μύκονο με 80-64. Έπαιξε μπάσκετ για περίπου 25 λεπτά. Δεν χρειάστηκε να παίξει περισσότερο. Η ομάδα δένει πάρα πολύ. Κρατάω από αυτό το παιχνίδι ότι βγήκε μπροστά ο Τολιόπουλος, κάτι που δεν είδαμε σε όλα τα προηγούμενα μάτς. Ήταν αρκετά εύστοχος, αλλά και πολύ δημιουργικός. Δηλαδή δημιούργησε φάσεις για τους υπόλοιπους παίχτες της ομάδας του Άρη. Οι Αμερικανοί παίχτες του Άρη φαίνεται ότι έχουν ενσωματωθεί αρκετά καλά, καταλαβαίνουν τον τρόπο παιχνιδιού, το ευρωπαϊκό παιχνίδι, δηλαδή ότι οι άμυνες είναι διαφορετικές, τα σκρίμ είναι διαφορετικά, δεν έχουν τόσο χώρο για να κάνουν το παιχνίδι που έχουν στο NBA. Φαίνεται πως ο Βασίλης Πανούλης τους έχει περάσει την οτροπία του. Σας λέω, στο πρώτο ημίχρονο ειδικά παλεύανε σχεδόν κάθε μπάλα οι παίχτες του Άρη, και είναι φιλικό, έτσι, δεν είναι κάποιο επίσημο παιχνίδι για να πεις ότι έχει ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι καλά πράγματα πάνε να γίνουν στον Άρη. Και ο ΠΑΟΚ είχε φιλικό με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, το γήπεδο στην Αθήνα. Ιτήθηκε με 87-81. Άρεσε και ο ΠΑΟΚ. Κυρίως άρεσε εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Οσμάν και ο Φώστερ μου άρεσε. Ιτήθηκε σε λεπτομέρειες ο ΠΑΟΚ και οι δύο ομάδες φαινόταν ότι κουράστηκαν πολύ στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά οι λεπτομέρειες κρίναν το παιχνίδι, τα περισσότερα rebound που πήρε ο Παναθηναϊκός. Η αλήθεια είναι ότι στη θέση 5 ο Παναθηναϊκός τρομάζει λίγο, έχει πολύ καλούς παίχτες. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι ο Μπράντοβιτς δείχνει μεγάλη εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίχτες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ξεκίνησε στην αρχή πεντάδα Καλαϊτζάκη και Μίτογλου, έδωσε πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής και στο Ματζούκα, και δείχνει ότι δεν θα τους έχει να κάθονται απλά στον πάγκο όπως τους είχαν οι προηγούμενοι προπονητές, ο κύριος Αταμάν. Και θα ανυπομονώ να δω τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Και ο ΠΑΟΚ, που το όνομά του παίζει πάρα πολύ τελευταία για την επόμενη Ευρωλίγκα και ακούγονται πάρα πολλά για τα λεφτά που θα επενδυθούν από τον κύριο Μιστακίδη, έχει κάνει μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Άρα το σίγουρο είναι ότι φέτος θα δούμε πολύ καλό πρωτάθλημα. Ειδήσεις στις 11 με την Ειρήνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες ώρες αύριο στις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στην Καβάλα, από την έντονη βροχόπτωση νωρίτερα, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Κεραυνός προκάλεσε πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στην Άσπρη Άμμο, με τη βροχή να σβήνει τη φωτιά, ωστόσο στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προτείνει τη διάθεση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά του ορμού σε ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, στο μεταξύ, προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν περισσότερο την επιρροή τους στο Ισραήλ, προκειμένου να τερματιστούν, όπως είπε, πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντζίσκο, τον πρώτο σταθμό της πενθήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Στην Ελλάδα επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες 15 αρχαιότητες, οι οποίες είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ορισμένα από τα αντικείμενα που παραλάβαμε σήμερα επανενώνονται με ευρήματα της ίδιας ανασκαφής, τα οποία βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, δήλωσε η Υπουργός. Στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 27χρονος που φέρεται να δολοφόνησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του, μετέβησαν αργά το απόγευμα ανακριτής και εισαγγελέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του επαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, με 3 ερεμιστικά χάπια που εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του. Ο 27χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει προφορικά τους αστυνομικούς στη δολοφονία της 25χρονης, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Κλειστός αυτή την ώρα μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών flyover. Στα ΜΟΒ φωταγωγήθηκαν νωρίτερα ο Λευκός Πύργος και ομπρέλες του Γιώργου Ζογκουλόπουλου στη Νέα Παραλία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Η δράση πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ και συγγενών διαταραχών, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την νόσο και την άνοια, αλλά και τη στήριξη των ανθρώπων που νοσούν και των οικογενειών τους. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική μέχρι και τις πρωινές ώρες ο καιρός καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά περιόδους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αθυρός καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια εδώ στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο. Να δώσουμε ξανά τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Η Μαρία μας στέλνει μήνυμα και μας λέει: δύσκολες ημέρες αυτές. Ευτυχώς μας έχει η παρέα. Να παραμείνετε αισιόδοξοι. Είναι το μόνο όπλο που έχουμε σε αυτές τις δύσκολες μέρες που λέτε κι εσείς. Είναι πράγματι δύσκολες μέρες. Οι ειδήσεις που έρχονται είναι όλο και πιο δυσίωνες, αλλά αν χάσουμε και την αισιοδοξία μας, έχουμε χάσει και την παραμικρή ελπίδα που έχουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Πάμε στα του καιρού. Αν βγείτε έξω στο μπαλκόνι σας, θα δείτε ότι παλεύει να βρέξει, ψυχαλίζει, έχουν πέσει μερικές σταγόνες βροχής. Αύριο όμως δεν θα την γλιτώσουμε. Αργά το μεσημέρι θα βρέξει και στην πόλη μας. Έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Σε πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα θα πέσει πολύ νερό, πολύ βροχή. Δεν θα είναι η Θεσσαλονίκη αυτά ανάμεσα σε αυτά τα μέρη. Θα βρέξει μεν, αλλά θα είναι πολύ σύντομη η καταιγίδα που θα έχουμε. Δύο φορές δείχνει ότι θα έχουμε καταιγίδα αύριο, και αργά το μεσημέρι και αργά το απόγευμα δείχνει ότι θα βρέξουμε, οπότε να έχετε μια ομπρέλα μαζί σας. Θα κρατήσει 24 ώρες η κακοκαιρία, θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία όμως. Δηλαδή η χαμηλότερη θερμοκρασία αύριο θα είναι γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου, η υψηλότερη θα είναι 23 βαθμούς Κελσίου. Φθηνό ποριάζει, πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Αν και το Σαββατοκύριακο ήταν αρκετά ζεστό, δηλαδή κάποιοι φίλοι μου που πήγανε στη θάλασσα το απόλαυσαν, είχε την κατάλληλη θερμοκρασία και είχε και ελάχιστο κόσμο, κάτι που τους ενοχλούσε τον Αύγουστο στη Χαλκιδική. Οπότε 24 ώρες υπομονή και από εκεί και πέρα ξανά λιακάδα.

Ξύπνησαν, άργησαν, αλλά ξύπνησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ. Συνέβη κάτι φοβερό πριν από λίγο, πριν από λίγες ώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ βγήκε να μιλήσει και δεν υπήρχε κανένας δημοσιογράφος να καλύψει τις δηλώσεις του. Δεν υπήρχαν μικρόφωνα δηλαδή. Τραβούσε μεν ο κάμεραμαν την εικόνα, αλλά έβλεπες έναν Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει, να κουνιούνται τα χείλη του, αλλά δεν περνούσε ήχος στις τηλεοράσεις. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ εδώ και πάρα πολύ καιρό τα έχει βάλει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιτίθεται σε δημοσιογράφους, μιλάει ότι υπονομεύουν την ασφάλεια της χώρας. Γενικά δεν φέρεται με τον καλύτερο και πιο ευγενικό τρόπο προς τους δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, και έτσι αποφάσισαν και το CBS και το ABC και το NBC και το Fox, τα μεγαλύτερα δηλαδή δίκτυα τηλεοπτικά στις ΗΠΑ, να συμπαρασταθούν στο CNN που δέχτηκε την τελευταία και πιο πρόσφατη επίθεση από τον Ντόναλντ Τραμπ και να μποϊκοτάρουν τον Αμερικανό πρόεδρο. Δεν θα καλύπτουν, λέει, πλέον τις δηλώσεις του, ούτε θα στέλνουν δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Δεν το έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο, οπότε είναι καινούργια δεδομένα για μας. Και από τον Ντόναλντ Τραμπ σας πάω στις ενέσιμες θεραπείες ομορφιάς, κοινώς στα Botox, όπως τα ξέρουν οι περισσότεροι. Πέρσι 10 δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύτηκαν για Botox παγκοσμίως. 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύτηκαν στις ΗΠΑ μόνο. Τι νομίζετε ότι συμβαίνει στη χώρα μας? Σε ποια θέση βρισκόμαστε παγκοσμίως? Πρώτη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως είναι φυσιολογικό. Δεύτερη είναι η Ιταλία. Οι Ιταλίδες και οι Ιταλοί που προσέχουν πάρα πολύ την εμφάνισή τους, φαίνεται πως έχουν εθιστεί στο Botox. Τρίτη χώρα, και δεν το περίμενα, είναι οι Ιάπωνες. Τέταρτη είναι οι Γερμανοί. Πέμπτη οι Γάλλοι. Έκτη οι Βραζιλιάνοι. Έβδομη οι Τούρκοι. Όγδοη οι Μεξικανοί. Ένατη η Ελλάδα. Και δέκατη οι Ισπανοί. Στην ένατη θέση βρισκόμαστε. Ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα για Botox στην Ελλάδα. Ακούστε και ένα ωραίο ενδιαφέρον στοιχείο. Ένας στους τέσσερις που κάνουν Botox θεωρεί ότι έχει αποτύχει και επιστρέφει σε λιγότερο από 15 μέρες για να ξανακάνει Botox. Δηλαδή, πάνε σε ένα γιατρό, τον οποίο προφανώς δεν είχαν ψάξει, δεν ξέρανε, τον άκουσαν από κάπου, τον εμπιστεύτηκαν, πήγαν, απέτυχε το Botox. Δεν αποθαρρύνονται οι πελάτες, λένε θα βρω άλλο γιατρό. Και πάνε σε 15 μέρες, λέει, για να ξανακάνουν Botox κάπου αλλού. Δεν τοούνται με τίποτα. Μπορεί να μην έχουμε αυτή τη στιγμή τα βασικά σαν Ευρώπη, αλλά τα Botox μας δεν τα χαλαλίζουμε.

Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε τον Μίλτον Βιέρα. Οι παλαιότεροι θα τον θυμάστε, έφυγε σε ηλικία 80 ετών. Ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής από την Ουρουγουάη. Ήταν από τους πρώτους ξένους που ήρθαν και έπαιξαν στη χώρα μας. Φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού από το 72 μέχρι το 77. Πανηγύρισε 3 πρωταθλήματα. Μετά πήγε στην ΑΕΚ από το 77 μέχρι το 79. Επίσης 2 πρωταθλήματα κέρδισε και ένα κύπελο. Σπουδαίος μπαλαδόρος. Καλό ταξίδι στο φως. Έρχεται η Ειρήνη με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες ώρες αύριο στις πρώτες ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε νωρίτερα στην Καβάλα. Κλειστό το φαράγγι της Αμαριάς αύριο λόγω της κακοκαιρίας. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. 15 ελληνικές αρχαιότητες επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας, δήλωσε η Λίνα Μενδώνη. Η κυβέρνηση Τραμπ προτείνει τη διάθεση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ταμείου με στόχο την αποκατάσταση ενεργειακών υποδομών που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Συγκαλεί τη G7 ο Εμμανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου. Αύριο υπογράφουν συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε καθομολογία δράστης της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Κλειστός μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων Κόβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω flyover. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Μπορεί να έβαλα βενζίνη 2,20 και να με πείραξε, αλλά το άντεξα. Αλλά τη φέτα να τη δω στα 16 ευρώ το κιλό, δεν ξέρω αν θα τα αντέξω, γιατί είμαι και φανατικός της φέτας. Υπάρχει έντονος προβληματισμός εγχώρια, στη χώρα μας μιλάμε, για τα ποσοστά της φέτας που έχουμε σαν απόθεμα στη χώρα μας. Δεν μιλάμε για το μακρινό μέλλον, μιλάμε ότι μπορεί να μην επαρκεί η φέτα που έχουμε για το 2026. Η μείωση του πρόβειου γάλακτος είναι το πρόβλημα, υπολογίζεται σε περίπου 80.000 τόνους, κάτι που για τη φέτα δημιουργεί ένα έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Παρά το έλλειμμα αυτό, αυξήθηκε πάρα πολύ η ζήτηση από τις ξένες χώρες για φέτα. Αυξήθηκε περίπου μόνο φέτος 7%, με αποτέλεσμα τα αποθέματα να πιέζονται ακόμη περισσότερο. Υπάρχει κίνδυνος για ανατίμηση, αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 12 με 13 ευρώ η μέση τιμή της φέτας, πάλι πάρα πολύ ακριβά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά λένε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος οι αρχές του 2027 να δούμε την τιμή της φέτας να σκαρφαλώνει στα 15 με 16 ευρώ μέση τιμή το κιλό. Ήδη ο κόσμος στρέφεται σε εναλλακτικές, δηλαδή στα λευκά τυριά. Φυσικά δεν έχει καμία σχέση με τη φέτα, αλλά και τι να κάνεις. Και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, γιατί ως γνωστόν οι Έλληνες την αγαπάνε τη φέτα και τη θέλουν στο καθημερινό τους τραπέζι. Αυτά για τη φέτα, και για να τα προλάβω όλα, γιατί αύριο θέλω να σας στείλω κάπου πάρα πολύ ωραία. Το σινεμά της γειτονιάς συνεχίζεται. Αύριο μετακομίζει στο πάρκο Γεωργίου Ιβάνοφ με την ταινία του Μανούσου Μανουσάκη «Ουζερί Τσιτσάνης». Είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία, θα σας μεταφέρει στην εποχή του 1940. Συγκεκριμένα στη γερμανοκρατούμενη Θεσσαλονίκη του 1942, ο Γιώργος δουλεύει μαζί με τον γαμπρό του Βασίλη Τσιτσάνη σε ένα δικό του σουζερί. Θα γνωρίσει και θα ερωτευτεί την Εστρέα, ο έρωτας μεταξύ ενός χριστιανού και μιας Εβραίας, είναι απαγορευμένος με κάθε τρόπο. Και ενώ οι Ναζί κλιμακώνουν τις διώξεις τους, οι δύο νέοι θα ζητήσουν τη βοήθεια του διάσημου συνθέτη για να μπορέσουν να ξεφύγουν. Αύριο, εντελώς δωρεάν, στο πάρκο Γεωργίου Ιβάνοφ.

Όπως είπαμε, διακόπτεται το πρωτάθλημα το ελληνικό του ποδοσφαίρου, γιατί θα αγωνιστεί η εθνική μας ομάδα. Θα δώσει 4 πολύ δύσκολα παιχνίδια. Ξεκινάει την Πέμπτη, πηγαίνει στη Σερβία για να αγωνιστεί εναντίον της, 10 παρατέταρτο το παιχνίδι. Αμέσως μετά, την Κυριακή 27/9, πηγαίνει στη Γερμανία για εκτός έδρας παιχνίδι. Επιστρέφει 1/10, παίζει στην εγχώρια εντός έδρας με αντίπαλο την Ολλανδία και υποδέχεται στις 4/10 την Γερμανία. Ο Αποστόλης θέλει να πω ότι την υποδέχεται στην Τούμπα. Ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη θα γίνουν τα παιχνίδια, στο πολύ ωραίο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Πολύ δύσκολα παιχνίδια. Δηλαδή, εγώ προβλέπω 3-4 βαθμούς με αισιόδοξη πρόβλεψη. Ο κύριος Γιωβάνοβιτς είναι πιο αισιόδοξος από μένα. Είπε ότι τώρα θα δείξει η ομάδα αν είναι πραγματικά ομάδα. Στοχεύει στους 6 βαθμούς ο κύριος Γιωβάνοβιτς. Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Το ευχάριστο είναι ότι θα είναι στη διάθεση του Γιωβάνοβιτς ο Καρέτσας, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος έπαιξε και το Σαββατοκύριακο με την Dortmund. Μπήκε για 30 περίπου λεπτά, είχε και 2 τελικές προσπάθειες, έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση μετά από εκείνη την ξαφνική αδιαθεσία που ένιωσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Άπαντες είναι στα χέρια του Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή, βλέπω στην επίθεση έχουμε και Παυλίδη και Δουβίκα και Τετέι που είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Μουζακίτη στο κέντρο, Καρέτσας, Κουρμπέλη, Ζαφίρης, Μαυροπάνος που έβαλε και ένα καταπληκτικό γκολ το Σαββατοκυριακό απέναντι στη Μίλγουλ με τη West Ham. Στην άμυνα, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, όλοι είναι εδώ διαθέσιμοι. Μακάρι να με εκθέσει η εθνική μας και να πάρει και τους 12 βαθμούς και ας βγω εγώ μετά υπόλογος. Αυτή η ομάδα πρέπει να δείξει αν αξίζει πραγματικά. Είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα που δεν ξέρω όμως αν μπορεί να πάρει αποτελέσματα. Το λέω γιατί είναι πολύ νεαροί οι περισσότεροι και η πείρα σε τέτοια παιχνίδια χρειάζεται. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, η πρώτη για αυτή την εβδομάδα, έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τον Αποστόλη Κοσμόγλου που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Αν θέλετε να μας ξανακούσετε αύριο μετά τις 10, εδώ στον 102. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες ώρες αύριο στις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Το φαράγγι της Αμαριάς αύριο, λόγω της κακοκαιρίας, θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες και από τις δύο εισόδους του. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προτείνει τη διάθεση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμού σε ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, στο μεταξύ, προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν περισσότερο την επιρροή τους στο Ισραήλ, προκειμένου να τερματιστούν, όπως είπε, πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μεκλεμβούργο, στη Δυτική Πομερανία, παραιτήθηκε μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφή, καθώς ήταν το χειρότερο που είχε καταγράψει ποτέ το CDU σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση σε ομοσπονδιακό κρατήδιο ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντζίσκο, τον πρώτο σταθμό της πενθήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Στην Ελλάδα επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες 15 αρχαιότητες οι οποίες είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενταώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάταν. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ορισμένα από τα αντικείμενα που παραλαμβάνουμε σήμερα επανενώνονται με ευρήματα της ίδιας ανασκαφής, τα οποία βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού. Στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, ο 27χρονος που φέρεται να δολοφόνησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του, μετέβησαν αργά το απόγευμα ανακριτής και εισαγγελέας. Σύμφωνα με πληροφορίες του, σε βάρος απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με 3 ηρεμιστικά χάπια που εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του. Ο 27χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει προφορικά στους αστυνομικούς τη δολοφονία της 25χρονης, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Κλειστός μέχρι και τις 5 το πρωί είναι ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων Κόβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων, λόγω εργασιών για το flyover. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, μέχρι και τις πρωινές ώρες, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά περίοδους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αιθρέως καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.